0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

καλά όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου όπως είσαι.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κι όμως παιδιά, οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται ποτέ. Χθες μέσα σαν νύχτα και κάτι, σε ένα σπίτι φιλικό, είδα κάποιον που σου μοιάζει κι ήταν τόσο ξαφνικό, που σταμάτησε η καρδιά μου και δεν είχα τι να κάνω, να εξορκίσω το κακό. Είχα πει να σε ξεχάσω για να μην υπάρχεις πια, και νιώσα το αρώμα σου μαχαιριά μες στη καρδιά, και μου θύμισε τις νύχτες που σε είχα και με είχες αγκαλιά.

ίδιες δουλειές, νέο σπίτι, νέο Benz. Τρία χρόνια σε ρίχα, πονοκέφαλα από το στρες. Για τα φράγκα έκανα βρώμικες επιλογές. Τα παιδιά μου να μην δουλέψουν σε συνθήκες ακατάλληλες.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί, στις μέρες της χαράς. Πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Για λίγο.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, και την πιέχω εγώ.
2: Τι έχεις.
1: Περίμενε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
2: Ω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

cabeza amortecer. Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

να δώσει μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
3: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
2: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
3: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
2: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
12: 8 με 9 το πρωί
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, άλλη μία πρωινή παρέμβαση εδώ στους δέκτες σας, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9, στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος.

Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα ασχοληθούμε με κάποια αυτά και με τους καλεσμένους, με τις καλεσμένες μας μάλλον. Στην αρχή θα έχουμε την κυρία Ιωάννα Στεργίου, επικεφαλής θεματικής ομάδας πολιτισμού της Νίκης, και στο δεύτερο ημίωρο θα έχουμε την κυρία Μαρία Παλιάκη, γιατρός στον Ευαγγελισμό Αθηνών και μητέρα 10 παιδιών, να συζητήσουμε για τις εξαγγελίες των μέτρων του Πρωθυπουργού και να αναλύσουμε το τι ακριβώς ισχύει και τι ακριβώς συμβαίνει. Η κυρία Παλιάκη, μητέρα 10 παιδιών, είναι από τις πλέον αρμόδιες να μας εξηγήσει.

8 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι το γενέσιο της Θεοτόκου. Γιορτάζουν όσες έχουν το όνομα. Δέσποινα, Δέσπο. Τρία γενέσια γιορτάζουμε τον χρόνο του Χριστού, της Παναγίας και του Αγίου Ιωάννη. Λοιπόν, καιρός στη Θεσσαλονίκη σήμερα, μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο και οι θερμοκρασίες το δείχνουν αυτό. Η μέγιστη θα αγγίξει τους 28 βαθμούς, έθρος ο καιρός, δεν φαίνεται ούτε ένα συννεφάκι. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 19 βαθμούς Κελσίου.

Να ρίξουμε μία ματιά σε κάποια πρωτοσέλιδα και σε ειδήσεις. Ξεχωρίζω το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Παράδοση της Ελλάδας απέτησε ο Καλίν από το Μητσοτάκη. Ο Καλίν επισκέφθηκε εδώ τη χώρα μας πριν από μερικές μέρες. Το κρατήσανε στα κάτω-κάτω των ειδήσεων τα περισσότερα κανάλια. Και εφιαλτικό τελεσίγραφο, μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Αποκάλυψη βόμβα τουρκικής εφημερίδας, αιτία πολέμου, ακόμα και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Μας λένε οι φίλοι, οι γείτονες, αυτοί με τους οποίους υπογράφαμε την συνθήκη των Αθηνών για τα ήρεμα νερά, έτσι, τίποτα δεν έχουμε να χωρίσουμε κλπ. Κλπ. Αυτό το ωραίο αφήγημα, τίποτα δεν έχουμε να χωρίσουμε. Όσο λοιπόν υποχωρούμε στις απαιτήσεις των Τούρκων, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αν τυχόν διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας, αυτά που το διεθνές δίκαιο επιτάσσει να εφαρμόσουμε, τότε οι Τούρκοι δείχνουν τα δόντια τους. Αναλυτική παρουσίαση από τον Πιερακάκη και αντιδράσεις, η ακτινογραφία των νέων μέτρων, ποιοι κερδίζουν πόσα και από πότε, πού μπαίνουν κόφτες και περιορισμοί. Είπαμε, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αφορούσαν τα επόμενα έτη, όταν εμείς λοιπόν θα τα έχουμε ξεχάσει. Το τι θα κάνει μετά από 2, 3, 4, πώς δεν μας είπε και μετά από 10 χρόνια το τι θα γίνει, θα είμαστε εδώ να τα σχολιάζουμε όλα αυτά, γιατί ακούω και πολλά και διάφορα. Όπως το συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, του Κουμπαρά. Δεν έχετε να βάζετε στην άκρη 100 ευρώ για κάθε παιδί. Αν έχετε, ας πούμε, δύο παιδιά, θα πρέπει να βάζετε 200 ευρώ στην άκρη το μήνα, 2-400 το χρόνο. Μα γιατί, όταν η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει ούτε ένα χιλιάρικο κατάθεση στην τράπεζα. Βγάλαν λοιπόν αυτό το μέτρο του Κουμπαρά για να ενισχύσουν τις τράπεζες ουσιαστικά, και δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να βάλει ο γονέας κάποιο ποσό για να συνεισφέρει ισόποσα για το κράτος. Ειδικά αυτοί που έχουν πολλά παιδιά και περισσότερες επιχρώσεις, θα έπρεπε να πει το κράτος, εγώ σας βάζω τόσα και αν έχετε εσείς να συμπληρώσετε. Δεν κατάλαβα την πονηριά. Εάν έχετε να βάλετε, θα βάλουμε και εσύ και εμείς. Άρα ποιους ευνοεί αυτό το μέτρο? Και εν τέλει τι δουλειά έχουν να μένουν δεσμευμένα τα λεφτά σε τράπεζες, κλειστά για 18 χρόνια. Αφήστε δε που δεν βγαίνουν τα νούμερα. Αφήστε δε που αν λάβουμε υπόψη και τον πληθωρισμό, αν λάβουμε υπόψη και τα επιτόκια, όλο αυτό η αστειότητα με τον Κουμπαρά αλλάζει. Έχει μία φωτογραφία εδώ πέρα του κυρίου Παπασταύρου, φωτιές από πίσω, συνεχίζεται η φωτιά στην Γκόνιτσα. Η φωτιά στην Γκόνιτσα, η προημερών επίσκεψη Παπασταύρου και οι ανεμογεννήτριες. Τι συμβαίνει στην Πίνδο? Για να δούμε, και εκεί λοιπόν θα είμαστε ψεκασμένοι αν δούμε να ξεφυτρώνουν άδειες για εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Σε άλλη φωτογραφία έχει εδώ τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι μπροστά στο κινητό του. Ρεζίλ έγινε ο Γεωργιάδης με την τεχνητή νοημοσύνη, τον άδειασε στον αέρα το chat GPT. Συμβαίνουν και αυτά όταν είσαι θειασότης των ψεμάτων ως επιτοπλίστων, να σε αποδομεί η τεχνητή νοημοσύνη εντός αέρα.

0: Εφημερίδα Κόντρα, τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα. Οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολύτεκνους. Η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Είπαμε, και έχει και εδώ φωτογραφία του Καλίν, η εφημερίδα Κόντρα. Ο Καλίν έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ. Δεν θα επιτρέψουμε τελεσμένα. Και εμείς θα στείλουμε εκεί τον Γεραπετρίτη για να κάνει την επίκυψή του και να πούμε όλα καλά, γιατί θέλετε δώρα να έρθουμε σε σύγκρουση με τους αγαπητούς και φίλους γείτονες, ό,τι πουν οι γείτονές μας λοιπόν. Λοιπόν, αφήνουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να καλωσορίσουμε, όπως σας είχαμε πει και στην εισαγωγή, την κυρία Ιωάννα Στεργίου, επικεφαλής θεματικής ομάδας πολιτισμού του κινήματος της Νίκης. Κυρία Στεργίου, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλημέρα σας, καλώς σας βρίσκω και πάλι.
0: Καλώς ήρθατε και πάλι, δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε με αυτά όλα που διαβάζουμε να κρατήσουμε τα μυαλά μας στο κεφάλι, που έλεγε και η συγχωρεμένη γιαγιά μου.
1: Δεν είστε χαρούμενος από το καλάθι της ΔΕΘ?
0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ψάχνω να βρω που θα επενδύσω τα χρήματα τα οποία έχει μοιράσει αφιδώς ο αγαπητός μας πρωθυπουργός. Γιατί, ναι, θα σχολιάσουμε πολλά, κυρία Στεργίου, θα σχολιάσουμε πολλά, και τα μέτρα αυτά που εξήγηλε, τα οικονομικά, αλλά και τα μέτρα που εξήγηλε για παιδεία και πολιτισμό ο αγαπητός μας κύριος Πρωθυπουργός. Θέλω να μου δώσετε ένα πρώτο σχόλιο.
1: Βεβαίως. Στην παιδεία και στον πολιτισμό ουσιαστικά το μόνο το οποίο έκανε ήταν να ευνοήσει το ιδιωτικό κεφάλαιο, να χαρεί γι' αυτό και να μας το περάσει και ως μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή ιδιωτικοποίησε σε μεγάλο βαθμό τον πολιτισμό με την ΑΕ που έκανε, ενώ δεν έγιναν τα μνημεία, θα εξηγήσω τι εννοώ, και στην παιδεία χάρηκε και έκανε πατιέρα το γεγονός ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που από το ΣΤΕ κόπηκαν είναι πάλι σε λειτουργία και είναι μια μεγάλη νίκη.
0: Ναι, εναντίον ποιου είναι η νίκη? Δηλαδή το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο ηρίστον παράδο, στην αρχή μας είχε πει ότι είναι συνταγματικός ο νόμος. Βέβαια, εμείς προφανώς το έχω πει πολλές φορές, το άρθρο 16, την παράγραφο 18, όταν διαβάζουμε στο σύστημα.
1: Είναι αδιαπραγμάτευτο.
0: Ναι, μάλλον δεν γνωρίζουμε ελληνικά. Το ΣΤΕ λοιπόν είχε βγάλει εκείνη την απόφαση ότι ήταν συνταγματικός ο νόμος. Μετά έβγαλε την απόφαση που τα τρία, αν δεν κάνω λάθος, ιδιωτικά πανεπιστήμια τα έβγαλε εκτός. Και τρέξανε, δεν ξέρω τι ακριβώς, ποια συμφέροντα εξυπηρετούν, τρέξανε λοιπόν οι κύριοι της κυβέρνησης να πούν ότι εντάξει, πληρούν τις προϋποθέσεις, το ΣΤΕ δεν ξέρω τι λάθος έκανε.
1: Ο κύριος Λαζαράτος που κατέφυγε στο ΣΤΕ και ο οποίος μάλιστα είχε δώσει και μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στην νεολαία της Νίκης και εξήγησε όλους τους λόγους που καταφεύγει στο ΣΤΕ, κτηριακή ανεπάρκεια, προγράμματα σπουδών τα οποία ήταν κατάρτιστα. Ένα μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης συμμετείχε με χρηματοδότηση, χρηματοδοτώντας ένα από αυτά τα τρία τμήματα. Δηλαδή σύγκρουση συμφερόντων. Δεν μπορείς να αξιολογήσεις αν ένα πανεπιστήμιο είναι επαρκές να λειτουργήσει την ίδια στιγμή που εσύ πιο πριν το έχεις χρηματοδοτήσει. Άρα, για ποιο λόγο να είσαι στην Επιτροπή? Όλα λοιπόν αυτά κρίθηκαν από το ΣΤΕ και θεωρήθηκε, και ορθώς θεωρήθηκε, ότι αυτά τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να έχουν, μάλλον αυτά τα ιδρύματα δεν μπορούν να έχουν άδεια πανεπιστημίου. Το Υπουργείο Παιδείας έφαγε πολύ μεγάλο χαστούκι, το οποίο πώς το διαχειρίστηκε? Με το αποφασίζουμε και διατάζουμε. Θα πάρουν τις άδειες πίσω. Το ερώτημα είναι γιατί να τις πάρουν τις άδειες, σε τι βελτιώθηκαν? Και πώς μπορείς και παίρνεις την ευθύνη και εξαγγέλεις την επαναλειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων από τη στιγμή που υπάρχει περίπτωση, αν χάσεις την εξουσία, κάποιος άλλος πάλι να προσβάλλει τις άδειες και να κερδίσει? Τι θα τους κάνεις μετά αυτούς τους φοιτητές, τις φοιτήτριες, τους γονείς που έχουν δώσει χρήμα και υδρότα? Πώς θα τους αποζημιώσεις, ποιος θα τους αποζημιώσει και γιατί να χρεωθεί το κράτος άλλη μια οικονομική επιβάρυνση?
0: Είναι συνηθισμένη, κυρία Στεργίου, στο αποφασίσωμα και διατάσσομα, όπως είναι και συνηθισμένη στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης και να χρησιμοποιούν ό,τι μέσο διαθέτουν ώστε να ανατρέπουν αποφάσεις, να μη σέβονται αποφάσεις της δικαιοσύνης ή και να κατευθύνουν δικαστές, ανώτατους δικαστές, στο να εκδώσουν συγκεκριμένες αποφάσεις.
1: Ακριβώς. Το εξοργιστικό ήταν ότι μετά από αυτό το χαστούκι, ο Πρωθυπουργός της χώρας, αγνοώντας και την απόφαση του ΣΤΕ και... και όχι μόνο την απόφαση, την αναλυτική απόφαση του ΣΤΕ, γιατί πόσο αιτιολογημένη ήταν η απόρριψη των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δεν εξήγηλε ούτε ένα μέτρο θεραπείας του Δημοσίου Πανεπιστημίου, το οποίο πραγματικά έχει απλώσει το χέρι και ζητά βοήθεια. Γιατί δεν έχει χρηματοδότηση, δεν έχει επαρκές προσωπικό, δεν έχει ούτε επιστημονικό, ούτε διδακτικό, ούτε διοικητικό. Πολλά τμήματα φθήνουν κυριολεκτικά. Θυμάστε, νομίζω στο Πολυτεχνείο ήταν που έγραφαν τα παιδιά με μια οροφή η οποία είχε πέσει.
0: Ναι, δεν μας ενδιαφέρουν τώρα με τα δημόσια, θα ασχολούμαστε και εσείς κύριε Στεργίου. Εδώ έχουμε τα ιδιωτικά. Πρέπει να τα καταργήσουμε τα δημόσια.
1: Και το μόνο που πήγε να πει ήταν ακριβώς αυτό, ότι ήταν μια μεγάλη νίκη η ίδρυση των, τα είπε μη κρατικά. Τέλος πάντων, το αφήνω και αυτό σχόλιο. Μη κρατικά σημαίνει ότι τα χρήματα τα οποία εισπράττουν επιστρέφουν στην έρευνα, στην κοινωνία. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αν το έχει δει ο κύριος Μητσοτάκης, εντάξει, να μας το πει. Όλο αυτό λοιπόν προκαλεί οργή. Όπως οργή προκαλούν όλα όσα είπε για την παιδεία. Λέει ότι έφτιαξε 17 ολοκένουργια σχολεία στη Μακεδονία. Τα σχολικά κτίρια στην Ελλάδα είναι πάνω από 12.000. Δηλαδή αυτός έφτιαξε 0,001%. Την ίδια στιγμή όμως αποσιώπησε ότι 144 σχολικές μονάδες στην κεντρική Μακεδονία κλείσανε.
0: Αυτά δεν πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να προβάλλουμε μισές αλήθειες, ό,τι μας συμφέρει. Για να μην γίνονται οι συγκρίσεις και να μην βγάζει ο κόσμος τα συμπεράσματά του.
1: Ακριβώς. Επίσης δεν είπε κουβέντα για τους αναπληρωτές και για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Καταδικάστηκε η χώρα μας το καλοκαίρι και δεν βρήκε μία λέξη να πει ότι θα το αλλάξει. Ας ήταν και ψέμα, αλλά τουλάχιστον είναι μία αναγνώριση της ύπαρξης αυτών των ανθρώπων. 40.000 προσλήφθηκαν στην πρώτη φάση. Θα φτάσουν σίγουρα τους 45.000 και παραπάνω, θεωρώ, αν τα λείψουν όλες τις θέσεις. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ζουν σε ένα καθεστώς εργασιακής επισφάλειας, σε ένα καθεστώς το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να αρρωστήσουν, δεν έχουν δικαίωμα άδειας μητρότητας, δεν έχουν κανένα απολύτως εργασιακό δικαίωμα. Καταδικαστήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν βρέθηκε μία κουβέντα να πει για αυτό το πράγμα. Έστω μία υπόσχεση μελλοντική. Θα το αλλάξουμε. Όχι. Υπάρχουν κλήσεις εκπαιδευτικών όλες αυτές τις μέρες, παίζουν στα κανάλια, άνθρωποι των 800 ευρώ να μην μπορούν να ζήσουν γιατί πηγαίνουν σε περιοχές όπως την Ίδρα που τους ζήτησαν 880 ευρώ. Είναι οδιόριστη ιδέα, είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Είδατε το θέμα που έγινε με την εκπαιδευτικό που ζούσε σε σκηνή στην Κρήτη. Μαζί με το ανήλικο παιδάκι της, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει ενίκιο. Λοιπόν, και πάλι δεν του βρέθηκε μία λέξη συμπαράστασης, αναγνώριση, ας μην ήταν υπόσχεσης, έστω και αναγνώριση στο έργο αυτών των ανθρώπων. Όχι, γιατί αδιαφορεί. Τη Νίκη είδε το γεγονός ότι θα λειτουργήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν είδε τίποτε πέρα από αυτό, γιατί αυτά είναι τα ενδιαφέροντά του. Μόνο αυτά. Πώς θα διαλυθεί οτιδήποτε δημόσιο και κρατικό, πώς θα εξαθλειωθεί ο λειτουργός των δημοσίων και κρατικών σχολείων και πανεπιστημίων, για να φτάσει στην απόλυτη εξαθλίωση, να μην μπορεί πλέον να μεταδώσει ούτε αξίες, ούτε γνώση, ούτε μόρφωση. Και βέβαια με αυτά τα βιβλία για τα οποία έχουμε μιλήσει χίλιες φορές, όχι, δεν θα μεταδώσει αξίες. Επίσης, η έγνοια του ήταν να μας πει ότι γεμίσαμε διαδραστικούς πίνακες και ψηφιακά φροντιστήρια. Δηλαδή, να μας πει ότι... τα σχολεία είναι υπερσύγχρονα, μπορεί να μην έχει τα προάβλιο, μπορεί να μην υπάρχει εσωτερικό γυμναστήριο, μπορεί η τύχη να καταραίουν, μπορεί να πλημμυρίζεται σε μια βροχή. Εγώ όμως σας έχω βάλει ψηφιακό, μπορεί να μην έχετε καθηγητές, γιατί έχουμε 21.000 κενά αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Αλλά τι τους θέλετε τους καθηγητές, σας έχω βάλει διαδραστικό πίνακα.
0: Έχουμε διαδραστικό πίνακα, κυρία Στεργίου. Χρυσώσαμε κάποιους για να κάνουμε την την Πίσνα, την Προμήθεια. Σε προηγμένες χώρες, σκανδιναβικές χώρες, καταργείται η ψηφιακή παιδεία.
1: Ακριβώς, για τα παιδιαμένα γράμματα κυριολεκτικά.
0: Έτσι, αλλά εμείς πανηγυρίζουμε ως αν τους χαζοχαρούμενους, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη,
1: ναι,
0: ότι εισάγαμε την ψηφιακή παιδεία και τους διαδραστικούς πίνακες, γιατί έτσι θα μάθει το παιδί. Με την κοιμωλία και τον πίνακα δεν μάθαινε, τώρα με τον διαδραστικό θα μάθει.
1: Βεβαίως θα μάθει. Όταν τα παιδιά πλέον βρίσκονται σε μια συνθήκη όπου η λεγόμενη λεπτή κινητικότητα που είναι εκπαιδευτική δεν λειτουργεί, δηλαδή τα παιδιά δεν έχουν δεξιότητα στο χέρι να γράφουν, τα γράμματα τους είναι περίεργα, η ορθογραφία τους είναι δυστυχώς πολύ χαλιά, σε πολύ χαμηλά επίπεδα μάλιστα. Μια έρευνα δείχνει ότι πάνω από το 60-70% των παιδιών που τελειώνουν το λύκειο είναι μερικώς αναλφάβητοι. Που σημαίνει ότι δυσκολεύονται κατά την ανάγνωση κειμένου, την κατανόηση κειμένου και την παραγωγή κειμένου. Το καταλαβαίνετε. Και εμείς θα φέρουμε και άλλη ψηφιοποίηση. Γιατί έτσι γινόμαστε μοντέρνοι, προοδευτικοί. Είμαστε μπροστά. Μόνο που στην πραγματικότητα, στην κριτική σκέψη και στην παραγωγή σκέψης, αναστοχασμού, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Αλλά δεν μας αφορά. Εξήγηλε και το Εθνικό Πολιτήριο, άλλη μεγάλη επιτυχία. Θα καθιερωθεί, λέει. Άρα θα σβήσουν οι πανελλαδικές. Τι θα γίνει με τις πανελλαδικές, ακόμη δεν έχουμε απάντηση. Θα συνυπάρχουν, ουδής γνωρίζει. Το Εθνικό Πολιτήριο προφανώς είναι μια κατάσταση η οποία οδηγεί, αν μη τι άλλο, στην απόλυτη απαξίωση του σχολείου και στον εγκλωβισμό σε φροντιστηριακή βοήθεια, σε εξωσχολική βοήθεια, ώστε δυστυχώς τα πανεπιστήμια να γίνουν για λίγους, όπως και ακριβώς στοχεύουν να γίνουν για λίγους. Μας είπε επίσης ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την τεχνική εκπαίδευση. 7 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, γιατί δεν τη βοήθησε?
0: Δεν προλάβαινε. Τώρα,
1: δεν προλάβαινε.
0: 7 χρόνια είναι λίγα άλλωστε.
1: Ναι, ακριβώς. Μόλις το 12% των αποφύτων πηγαίνει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθεί τεχνική εκπαίδευση. Στην Ευρώπη φυσικά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στη Γερμανία έχουν ένα σύστημα το οποίο ενισχύει το παιδί από τη στιγμή που θα αντιληφθεί ότι θέλει να ακολουθήσει μια τέτοια πορεία, και φυσικά είναι συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας, όχι με μισθούς πείνας και εκμετάλλευσης όπως είναι εδώ με τα ΣΑΕΚ, αλλά ουσιαστικά ως εργαζόμενος με πλήρη δικαιώματα.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
1: Εδώ λοιπόν τώρα θα δώσουμε έμφαση στην τεχνική εκπαίδευση, που για να δοθεί έμφαση χρειάζονται χρήματα. Κουβέντα και γι' αυτό. Σε ποια τεχνική εκπαίδευση? Σε πάλι τα οποία δεν έχουν, ξεκινάνε και μέχρι τα Χριστούγεννα δεν έχουν ειδικότητες, δεν έχουν καθηγητές. Σε πάλι που φθήνουν, σε πάλι που δεν έχουν κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσουν την παραβατικότητα των παιδιών. Γιατί εκεί στηβάζονται τα παιδιά για τα οποία βρίσκονται από οικογένειες ευάλωτες, σε ακραίες μορφές φτώχειας συνήθως, αυτά δείχνουν οι έρευνες, και τα οποία παιδιά δεν μπορούν και δεν χωράνε στο ενιαίο λύκειο που έχουν φτιάξει και το οποίο χρειάζεται μόνο υποστήριξη εξωσχολική, γιατί πολύ απλά τον δάσκαλο και τον καθηγητή τον έχουν να τρέχει με πλατφόρμες και αξιολογήσεις και με μισθούς πείνας, και σε μια συνθήκη που δεν μπορεί να ανταποκριθεί, και τις πανελλήνιες έχουν θέματα τα οποία δεν προλαβαίνουμε να διδάξουμε μέσα στο σχολείο, ούτε προλαβαίνουμε σε 27 τμήματα να είμαστε όπως πρέπει, γιατί θέλουμε αλλά δεν μας επιτρέπουν οι συνθήκες. Και αυτά λοιπόν τα παιδιά, αντί να τα θεραπεύσει που βρίσκονται στο ΕΠΑΛ, αντί να λύσει τα προβλήματά τους από τη ρίζα, να βοηθηθεί η κοινωνία, να αναπτυχθεί μια κοινωνία στην οποία ο άνθρωπος δεν θα πεινά, δεν θα στερείται. Να δοθούν δομές, να βρεθούν δομές, να θεραπεύσουν τη βία των ανηλίκων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έξαρση. Λέει ότι θα βοηθήσει την τεχνική εκπαίδευση. Μάλλον θα γίνει με ένα μαγικό ραβδάκι. Ξαφνικά θα χτυπήσει μία στα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑΛ θα ξυπνήσουν απολύτως λειτουργικά. Βρίσκεται εκτός πραγματικότητας και είναι αναμενόμενο.
0: Εκτός πραγματικότητας, όταν ακούμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να ξετομίζει εκφράσεις του τύπου «θα πολεμήσουμε το βαθύ κράτος», εκεί σε πιάνει το γέλιο και το δάκρυ και η οργή.
1: Είναι χασμένη προσωπικότητα. Θα πολεμήσει τον ίδιο τον εαυτό.
0: Πραγματικά, τι εννοεί το βαθύ κράτος? 7 χρόνια, ποιο είναι το βαθύ κράτος? Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου κυριολεκτικά. Να σας πάω όμως σε κάτι άλλο, κυρία Στεργίου. Στην κυρία Ζαχαράκη.
1: Εξαιρετική κυρία Ζαχαράκη.
0: Την Υπουργό Παιδείας, η οποία, ναι, μας είπε, έχετε αναδείξει εκεί στην Οίκη Πολάκης και Παντιοτρόπος το θέμα με την διδασκαλία αυτών των εκτρωμάτων και στο πολλαπλό βιβλίο και όχι μόνο, στα παιδιά του Δημοτικού. Μας είπε λοιπόν η κυρία Ζαχαράκη ότι τα νέα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές πολιτικής ηγεσίας. Αλήθεια δηλαδή, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει προφανώς εκεί πέρα. Και το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν δείχνει το Ινστιτούτο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την συγγραφή αυτών των βιβλίων, των βιβλίων εκτρωμάτων. Αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης είπε εδώ προχθές ότι δεν υποστηρίζουμε την woke agenda, γιατί αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία διδάσκονται εκεί πέρα. Και να ζητήσω εδώ από τον Χρήστο να παίχτει ένα ηχητικό, το οποίο αφορούσε σε συνέντευξή του που είχε δώσει στο Μόναχο λίγο μετά, αφού το είχε ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομοφυλόφιλων.
2: Μόλις ψηφίστηκε ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα, που είναι εκπληκτικό. Συγχαρητήρια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζάνη, για τα συγχαρητήρια σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είμαι εδώ με μόλις λίγες ώρες ύπνο, αλλά νομίζω ότι αποτελεί μια απόφαση ορόσημο για τη χώρα μου. Είμαι περήφανος που εγώ εισηγήθηκα αυτό το νομοσχέδιο ως επικεφαλής της κεντροδεξιάς.
0: Ακούσατε, κυρία Στεργίου.
1: Βεβαίως.
0: Είναι περήφανος. Αλλά τώρα μας λέει ότι δεν υπηρετεί την woke agenda.
1: Δεν υπάρχει, λέει, woke agenda στην Ελλάδα. Πιστέψτε με, λέει. Ήμουν στην Αμερική. Εκεί να δείτε. Αντιλαμβάνεστε λίγο τι είναι. Ναι, είναι για γέλια. Ακριβώς αυτό. Η κυρία Ζαχαράκη, πραγματικά, δεν ξέρω αν μπορεί να στέκεται σε μια τέτοια θέση ευθύνη και να στέκεται και να μας αντικρίζει για πάρα πολλούς λόγους, και ανάμεσα σε αυτούς είναι και το πολλαπλό βιβλίο. Η ίδια τον Απρίλιο υπέγραψε την απόφαση ένταξης 230 βιβλίων στο Μητρό, και τότε, προσέξτε τι είχε πει, έχουμε προσήλωση στην ποιότητα, έχουμε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο εκπαιδευτικό υλικό. Πώς τολμούσε, πώς πήρε την ευθύνη τότε να μιλάει για σύγχρονο και αξιόπιστο υλικό από τη στιγμή που η ίδια δεν γνώριζε τι έχει μέσα, όπως λέει η ίδια, όπως επικαλείται. Για ποιο λόγο λοιπόν παρουσίαζε αυτό το υλικό σύγχρονο και αξιόπιστο και με μεγάλη ποιότητα?
0: Άρα είτε λέει ψέματα είτε μας κοροϊδεύει. Κάτι από τα δύο συμβαίνει. Αλήθεια πάντως δεν λέει.
1: Αλήθεια δεν λέει. Σε μία από τις δύο περιπτώσεις. Εκτός αν θεωρεί ποιότητα αυτά τα οποία διδάσκονται τα παιδιά από 7 χρονών. Λοιπόν, η κυρία Ζαχαράκη οφείλει να παραιτηθεί, και αυτή είναι πάγια θέση της Νίκης. Και οφείλει να παραιτηθεί οπωσδήποτε και για το πολλαπλό βιβλίο, αλλά και για πολλούς ακόμη λόγους. Λοιπόν, στο πολλαπλό βιβλίο, σε παιδιά Δευτέρες Δημοτικού και Έκτης Δημοτικού, όπου καταγράφονται αυτές οι οικογένειες με δύο γονείς του ίδιου φύλου ή οι απόκτης παιδιών από παρένθετη μητέρα, αυτό είναι ιδεολογική διαπαιδαγώγηση. Είναι μεταφέρει μια συγκεκριμένη κοινωνική και αξιακή αντίληψη μέσα στο σχολείο, άξια διδασκαλίας. Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε «μα αυτό υπάρχει και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια», πολλά πράγματα υπάρχουν έξω στην κοινωνία, αλλά δεν καταγράφονται στα σχολικά μας βιβλία. Τα σχολικά βιβλία καταγράφουν αυτά τα οποία είναι άξια να διδαχθούν. Δηλαδή, θεωρεί η κυβέρνηση και οι υπερασπιστές αυτής της ατζέντα θεωρούν ότι αυτά είναι άξια να διδαχθούν. Αυτό είναι
0: προφανώς
1: το εξαιρετικό. Μας λένε ότι υπάρχει συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος έχει ψηφιστεί και έχουμε τα ομόφυλα ζευγάρια. Τον νόμο αυτό έχουν ερωτήσει αν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού τον αποδέχεται. Πραγματικά, για τον πολιτικό γάμο στα πρόσωπα του ίδιου φύλου. Ο νόμος αυτός πέρασε με τις ευλογίες αυτής της κυβέρνησης και

0: αυτός ο γάμος δεν είναι παραδεκτός. Και λυπάμαι πραγματικά που υπάρχει μερίδα ανθρώπων που τα υπερασπίζονται αυτά τα βιβλία. Ευτυχώς είναι μειοψηφία. Η πλειοψηφία όμως πραγματικά βρίσκεται στα κάγκελα. Ζητά παρέτηση. Παρέτηση της κυρίας Ζαχαράκη. Μου έκανε φοβερή εντύπωση όπου κυκλοφόρησε μια αφίσα από τη Νίκη που ζητά παρέτηση και έκανε φοβερή αίσθηση. Μια απλή αφίσα. Και όμως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε φοβερή διάδοση. Γιατί είναι αυτό που θέλουν να πούνε όλοι και το είπε ο πρόεδρός μας από τα έδρανα της Βουλής. Δεν είστε άξιοι να συνεχίσετε αυτό το ρόλο, αυτό το λειτουργήμα. Αυτή η θέση απαιτεί, κυριολεκτικά απαιτεί, να υπηρετείτε τον λαό και τις παιδικές ψυχές. Η παιδεία δεν είναι πεδίο ιδεολογικής επιβολής. Έξω η ιδεολογική ατζέντα, η walk ατζέντα από τα σχολεία μας. Επιτέλους αναγνωρίστε τα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών. Σταματήστε να καταδικάζετε στην παινία τους εκπαιδευτικούς και επιτέλους παραδεχτείτε το φιάσκο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ενισχύστε τα κρατικά.
1: Κύριε Σταργίου,
0: για όλους τους λόγους πρέπει να φύγει. Πρέπει πραγματικά να αφήσει τη θέση και να επιστρέψει στο σπίτι της.
1: Βέβαια δεν θα φύγει, κύριε Σταργίου, γιατί την καλύπτει πλήρως ο Πρωθυπουργός. Αυτός την επέλεξε να βρίσκεται σε εκείνη τη θέση και την καλύπτει πλήρως γιατί και ο ίδιος υπηρετεί αυτό το αφήγημα της woke agenda και θέλει να δηλητηριάσει τα παιδιά από τις μικρές ακόμα ηλικίες, από τις ηλικίες στις οποίες διαμορφώνουν την προσωπικότητα και το χαρακτήρα τους, συγγνώμη, στο δημοτικό τα παιδιά αυτό που θέλουμε είναι να γίνουν προσωπικότητες και άνθρωποι με αξίες. Δεν θέλουμε να γίνουν ούτε μαθηματικοί ούτε φυσικοί, έχουν καιρό ακόμη να τα μάθουν. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, καθόλου τυχαία θεωρώ, βομβαρδίζουμε με αυτές τις εσχρότητες, τις αθώες παιδικές ψυχές.
0: Λοιπόν, θα έρθει η σπράξη όμως στις εκλογές, γιατί πόνεσε πάρα πολύ την ελληνική ψυχή αυτό που έκανα.
1: Έτσι, εδώ θα είμαστε να τα υπενθυμίζουμε όλα αυτά στους ακροατές μας και όχι μόνο, ώστε όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή να λάβουν την κατάλληλη απόφαση. Κύριε Σταργίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και θα σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Χήμαρος η κυρία Στεργίου. Περάσαμε 2 λεπτά μετά τις 8.30, να πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με την κυρία Μαρία Παλιάκη.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επιστρέψαμε πρωινή παρέμβαση, Flash 99 και 4, είσαστε συντονισμένοι εδώ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9, στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος και πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Μαρία Παλιάκη, γιατρό στον Ευαγγελισμό Αθηνών και μητέρα 10 παιδιών. Κυρία Παλιάκη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλημέρα, μια διόρθωση, δεν είμαι στον Ευαγγελισμό πια, έχω πάει σε ένα κέντρο υγείας.
0: Α, μάλιστα. Είχατε αυτή την πληροφορία. Εντάξει, okay, το επισημαίνουμε και το διορθώνουμε. Λοιπόν, είχα πει και στην αρχή της εκπομπής ότι είσαστε από τις πλέον αρμόδιες να σχολιάσετε ως άνθρωπος, ως γυναίκα που ζείτε και βιώνετε καθημερινά την πολυτεκνία, αυτή την ευλογία, αλλά ζείτε και πάρα πολλά προβλήματα. Θέλουμε λοιπόν να σχολιάσουμε τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, των μέτρων τέλος πάντων που έκανε προχθές, που εξήγηλε στη ΔΕΘ, να σχολιάσουμε τι ακριβώς είπε για τους πολύτεκνους, για τους τρίτεκνους, τι μέτρα έδωσε, τι ελαφρύνσεις, πόσο θα σας βοηθήσουν ή όχι αυτά τα οποία εξήγηλε και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, να πω την αλήθεια ότι μ' ακούτε καλά?
0: Σας ακούω μια χαρά.
1: Όταν ακούσα τα μέτρα, απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Περιμέναμε πολύ παραπάνω. Βασικά, δεν έκανε τίποτα από αυτά που περιμέναμε, να ακριβολογήσω. Το ένα μέτρο το ακούσατε όλοι για τους τρίτεκνους. Τους βοήθησε με την έννοια ότι μείωσε το φόρο στους τρίτεκνους. Και καλώς το έκανε. Είναι ένα μέτρο το οποίο βοηθάει τους τρίτεκνους. Που αυτή τη στιγμή είναι περίπου 80.000 οικογένειες, 88. Δεν είναι ένα μέτρο το οποίο βοηθά τους πολυτεκνούς. Και δεν θεωρούν ότι είναι και μέτρο δημογραφικής πολιτικής. Δεν θα κάνει άλλος και τρίτο παιδί επειδή θα έχει μείωση φόρου της τάξεως που λέει εκεί στα, δεν ξέρω, 620 ευρώ. Αυτός που είναι μέχρι 20 χιλιάρικα έχει 620 ευρώ ετήσιο. Αυτό θα μειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός που έχει 5.000, 2.800. Δεν είναι αυτοκίνητρο κάποιος για να κάνει παιδί. Δεν κάνεις παιδί επειδή σου χαρίζονται 600 ευρώ. Δεν ξέρω, εμένα έτσι μου φαίνεται, τρίτο παιδί. Μου φαίνεται ότι είναι ελάχιστο έως μηδαμινό. Ωστόσο, ήταν κάτι που θα βοηθήσει κάποιες οικογένειες και αυτό είναι καλό. Το δεύτερο είπε για το επίδομα γένας. Εδώ να διορθώσω, υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε επίδομα πολυτέκνων. Δεν υπάρχει επίδομα πολυτέκνων. Όταν ακούει άλλος τη λέξη επίδομα πολυτέκνων, νομίζω ότι μιλάει για κάτι που είναι τακτικό, συνεχές, σημαίνει κάθε μήνα ότι οι πολυτεκνικές οικογένειες όλες βοηθούνται. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Είναι επίδομα γένας, αφορά τα παιδιά που γεννιούνται και εφάπαξ, δίνεται το ποσό σε δύο δόσεις μάλιστα. Όσες γεννάνε σε ιδιωτικό μευτήριο, ένα μεγάλο ποσό πάει εκεί. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά τι πρημοδοτούνται, αυτοί που δεν γεννάνε σε ιδιωτικό, γεννάνε στο δημόσιο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για Ρωμά, νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε τι γεννάνε, κυρίως τι γεννάνε στα δημόσια.
0: Μάλιστα. Άρα...
1: αυτό τι σημαίνει για κάποιον ο οποίος είναι πολύτεκνος? Μέχρι τώρα το επίδομα γένες δεν είχε αναλογικότητα. Δηλαδή σταματούσε στα 4 παιδιά και μετά το 5ο και 6ο και 7ο παιδί έπαιρνε το ίδιο με αυτό που έπαιρνε το 4ο παιδί. Τώρα σου δίνει ένα χιλιάρικο παραπάνω. Δηλαδή αυτός που θα γεννήσει το 4ο παιδί, το 5ο παιδί θα πάρει ένα χιλιάρικο παραπάνω σε σχέση με αυτό με το 4ο παιδί που θα γεννούσε κάποιος άλλος. Αυτό θα είναι ένα εφάπαξ ποσό, εφάπαξ. Δεν θα είναι ένα ποσό που θα το πάρει κάποιος και θα το παίρνει κάθε χρόνο. Θέλω να γίνει κατανοητό, γιατί λίγο με τις λέξεις όταν παίζει, με μπερδεύει το κόσμος και πρέπει να τα έχει ξεκάθαρα στο μυαλό του.
0: Και δεν γίνεται τυχαία αυτό το παιχνίδι, κυρία Παλιάκη, που λέτε. Δεν γίνεται τυχαία, είναι στημένο από τους επικοινωνιολόγους για να αφήνονται άλλες εντυπώσεις από την πραγματικότητα.
1: Ναι. Άρα μιλάμε τώρα για το επίδομα γένας, δηλαδή το 4ο παιδί θα πάρει 4,5 ευρώ, χιλιάδες ευρώ και το 5ο 5,5, το 6ο 6,5 και ούτω καθεστής. Τώρα, τα έχουμε πει ξανά τα νούμερα, οι οικογένειες αυτή τη στιγμή με 6 παιδιά και πάνω είναι 800 οικογένειες. Δηλαδή αυτό το μέτρο αφορά ελάχιστους ανθρώπους, πρακτικά δεν θα επηρεάσει το δημογραφικό.
0: Ελάχιστος.
1: Ναι. Και εγώ αυτό που έχω δει έτσι από τη μικρή μου πήρα στα νοσοκομείο είναι αυτοί οι οποίοι χαίρονται με αυτά τα επιδόματα και τα χρησιμοποιούν 100% γιατί δεν τους ενδιαφέρει ουσιαστικά να έτσι, επενδύσουν πάνω στο παιδί τους. Είναι η Ρωμά και αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων. Έτσι. Εγώ όταν θα πάρω τα 5.000 και τα 3.000 θα τα δώσω στο μευτήριο, θα μου μείνουν άλλα 2.500. Εγώ όταν θα έχω κάνει πέμπτο παιδί, υποχρεωτικά θα πρέπει να αλλάξω αυτοκίνητο. Θα πάρω ευσταθέσιο. Ένα ευσταθέσιο αυτοκίνητο κάνει 30 και 40 χιλιάρικα. Τι θα μου κάνουν τα 2 χιλιάρικα που θα μου δώσω το κράτος εφάπαξ? Τι θα μου κάνουν, δεν ξέρω τι θα μου κάνουν. Και το άλλο, το μέτρο το οποίο δεν είναι δημογραφικό, φυσικά, είναι το μέτρο του Κουμπαρά. Δεν ξέρω αν το έκανε για δημογραφικό, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε, δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό το μέτρο. Το λέω γιατί ήταν μη δημογραφικό, για ποιο λόγο. Όταν κάνεις δημογραφική πολιτική, τι σημαίνει ότι δίνεις κίνητρα τώρα, να κάνει ο πολίτης τώρα παιδιά τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν τα δίνεις για να κάνει παιδιά, για να περάσουν καλά αυτά τα παιδιά μετά από 18 χρονών. Δεν έχει κάποιο νόημα αυτή η πολιτική.
0: Εγώ βέβαια, κυρία Παλιάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, διαρωτήθηκα και στην αρχή της εκπομπής, αυτά τα έως 100 ευρώ που λέει η κυβέρνηση ότι θα δίνει σε κάποιον, εφόσον αυτός αποταμιεύει 100 ευρώ για κάθε παιδί το μήνα, εσείς ας πούμε θα έπρεπε να αποταμιεύατε 1000 ευρώ το μήνα για να δικαιούστε αυτού του ποσού που θα συνεισέφερε το κράτος. Γιατί λοιπόν έχει την απέτηση να βάλει και ο πολίτης που δυσκολεύεται πάρα πολύ και δεν λέει δίνω αυτό το ποσό για κάθε παιδί. 100 ευρώ δημιουργώ εγώ σαν κράτος τον Κουμπαρά. Και ας μην είναι το 60 που δεν είναι καν 60, είναι το μισό ποσό. Γιατί δεν το κάνει?
1: Ένα αυτό. Και το άλλο είναι ότι αυτό το μέτρο ξεκινάει από τα παιδιά που είναι από 2 χρονών και πάνω, όχι τα πιο μεγάλα. Ένας πολύτεκνος δεν μπορεί να το ξεκινήσει με την έννοια ότι θα δώσει ένα παιδί και στο άλλο δεν θα δώσει. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο παράλογο αυτό. Αφορά τις οικογένειες με ένα και δύο παιδιά. Και εντάξει, σου μπαίνει και μια υποψία, λες θα δώσω ζεστό χρήμα στην τράπεζα και θα είναι και κλειστός λογαριασμός.
0: Κλειστός λογαριασμός για 18 χρόνια, έτσι.
1: Ναι, και μετά θα δώσεις ένα παιδί 18 χρονών ένα ποσό, το οποίο το παιδί μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί και να μην μπορεί να το διαχειριστεί. Εγώ θέλω να μου δώσεις χρήματα και δυνατότητα να μεγαλώσω το παιδί μου έτσι, ώστε όταν γίνει 18, 19, 20 να μην έχει ανάγκη αυτά τα λεφτά. Να είναι τόσο καλά μορφωμένο και τόσο καλά να στέκει τα πόδια του και τέτοιες ευκαιρίες να του δώσεις, που να μην χρειάζεται αυτά τα λεφτά. Να μπορεί μόνος του να βρει μια καλή δουλειά, να του δώσει μια επιδότηση να κάνει μια δική του επιχείρηση και όχι να του πει πάρε ζεστό χρήμα και ο Θεός βοηθός.
0: Και επειδή, συγγνώμη που σας διακόπτω πάλι κυρία Παλιάκη, επειδή εδώ παίζουν πάρα πολύ ωραία με τα νούμερα, να σημειώσω εδώ ότι με έναν μέσο πληθωρισμό 3-3 και κάτι τοις εκατό, μετά από 18 χρόνια έχουν χάσει σχεδόν τη μισή αξία τα χρήματα αυτά. Οπότε αυτό που ακούμε σήμερα 60 χιλιάρικα έχουν αξία τη μισή μετά από 18 χρόνια.
1: Ναι, το οποίο εννοείται πως δεν ανακοινώθηκε, όπως και δόθηκε πολύ μικρή σημασία στην λεγόμενη την αριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, που και αυτό ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Αυτό αφορά 200 περίπου 2.000 πολίτες και γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν γίνεται το ίδιο με το επίδομα τέκνων. Γιατί το επίδομα τέκνων, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν την αριθμοποιείται. Το κάνεις για τους ανάπηρους γιατί διαμαρτυρήθηκαν και καλώς διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι. Σε εμάς γιατί δεν το κάνεις που το παρακαλούμε τόσα χρόνια το 18, που αυτή τη στιγμή έχει ανέβει τόσο πληθωρισμός και έχει ανέβει ο μέσος μισθός και τα εισοδηματικά όρια είναι τα ίδια και το ποσό που δίνεις είναι το ίδιο με το 18.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Εξυπηρετεί στους αναπήρους, αλλά το Α21 που αφορά πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό αφορά όλες τις οικογένειες, όχι μόνο τους πολυτεχνούς, ούτε μόνο τις τρίτεχνες. Όλες τις οικογένειες. Και είναι δημογραφική πολιτική, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο κ. Κοντζαμάνης. Τον έχεις βάλει εκεί να σου κάνει δημογραφική ανάλυση. Τόσα χρόνια τα λέει, τα γράφει άρθρα και δεν ξέρω γιατί τον έχεις βάλει, για να μην τον ακούει κανένας. Εγώ αυτά που λέω, από αυτόν τα λέω, ακούω τις συνεντεύξεις του και λέω ότι λέει. Ο οποίος το έχει πει 500.000 φορές. Στην Ελλάδα το δημογραφικό δεν είναι θέμα νοοτροπίας πρωτίστως. Πρώτα είναι οικονομική στήριξη. Που οικονομική στήριξη αφορά το επίδομα που δεν το έφτιαξες και το σπίτι. Έρχεσαι τώρα και λες σπίτι μου 3. Το νέο που ανακοίνησε το σπίτι μου 3. Και πώς το έχει αφήσει? Το έχει αφήσει εντελώς φλού. Σου λέει εντάξει, θα το φτιάξουμε, θα δούμε. Θα δώσουμε ένα ποσό, θα αλλάξουμε τα τετραγωνικά. Εσύ να το ακούς και να λες θα μου δώσεις σπίτι ή θα μου δώσεις σπίτι. Δεν αρχίζει να λέει ξεκάθαρα το σπίτι μου 3 θα αφορά όλες τις πολυτεχνικές οικογένειες. Δεν υπάρχει πολυτεχνική οικογένεια που να μην έχει σπίτι. Ή να πεις αυτός που θα κάνει παιδί κάτω των 30 θα πάρει μηδενικό επιτόκιο. Να δώσεις ένα κίνητρο. Τι κίνητρο θα δώσεις στον άλλο να κάνει παιδί? Ότι αν γίνει τρίτεχνος θα παίρνει φόρο. Αυτό είναι το κίνητρο. Ότι θα του βάλεις το κουπαρά. Δηλαδή από όλα αυτά ποιο είναι ο κίνητρο για να κάνει κάποιος παιδί, έστω το πρώτο παιδί. Ένα παιδί. Δηλαδή αυτό είναι που εμένα το θεωρώ γελίο στην υπόθεση όλη. Δεν έκανε κανένα μέτρο δημογραφικό. Προφανώς δεν τον ενδιαφέρει το θέμα, γιατί η δημογραφική πολιτική αφορά κάτι που θα φανεί μετά από 10 χρόνια και σε 10 χρόνια μπορεί να μην υπάρχει εξουσία αυτή η κυβέρνηση. Άρα όμως παρουσιάζεις μέτρα, τέτοια μέτρα ψίχουλα, ως δημογραφική πολιτική για τα μάτια του κόσμου. Και αυτό που είπατε και εσείς, ότι οι επικοινωνιολόγοι δουλεύουν πάρα πολύ και εμείς οι πολίτες είμαστε μπερδεμένοι.
0: Και εγώ διερωτώ με κυρία Παλιάκη, είναι στην 7η χρονιά της διακυβέρνησης της χώρας ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα ανακάλυψαν ότι υπάρχει δημογραφικό. Το δημογραφικό υπάρχει στην Ελλάδα, γνωρίζετε πολύ καλύτερα κι εσείς από μένα, εδώ και δεκαετίες. Φθήνει η Ελλάδα, η μέση ηλικία όλο και μεγαλώνει. Τώρα το ανακαλύψανε, ένα χρόνο, μερικούς μήνες πριν τις εκλογές, για να δώσουν αυτά τα μέτρα.
1: Όπως το λέτε και εσείς, είναι και το κυριότερο δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τόσα χρόνια, από τότε που ιδρύθηκε το Υπουργείο Οικογένειας, από την αρχή και από την κυρία Ζαχαράκη και τώρα την κυρία Μιχαλίδου, τι επικαλούνται, να πείτε όλες τις συνεντεύξεις, ποιες είναι, ότι ο Έλληνας, η Ελληνίδα δεν κάνει παιδί λόγω νοοτροπίας. Αυτό το είναι η καραμέλα τους. Εμένα μου θυμίζει λίγο όλα αυτά που γίνονται όταν συμβαίνει μια φυσική καταστροφή. Πάντα φταίει κάποιος άλλος, δεν φταίει ποτέ το κράτος. Τώρα φταίμε εμείς που δεν κάνουμε παιδιά και δεν φταίει το κράτος που δεν μας βοηθάει να κάνουμε παιδιά. Εγώ όμως από την αναστροφή μου με πάρα πολλούς κύκλους, επειδή έχω αλλάξει επαγγέλματα, έχω μιλήσει με βουλές μαμάδες, με γυναικολόγους, με ανθρώπους που δουλεύουν στην εξωσωματική, κανένας δεν μου λέει αυτό το πράγμα. Όλοι μου λένε το ακριβώς αντίθετο. Τη γυναίκα θέλει να κάνει έστω ένα παιδί, αλλά το θυμάται αργά. Άρα έρχεσαι σαν κράτος και μου ρίχνεις τον μπαλάκι ότι φταίω εγώ και δεν φταίσαι εσύ που δεν με βοηθάς πιο νωρίς να κάνω παιδί, να μην φτάσω στα 40 κάτι και να ψάχνω άρια. Δεν φταίσαι εσύ που δεν μου δίνεις σπίτι, δεν φταίσαι εσύ που δεν μου δίνεις άδειες μητρότητας και κάθε φορά είμαστε δικαιούμε αυτή την άδεια. Δεν τη δικαιούμε. Έρχεται τώρα το Υπουργείο Παιδείας, τώρα ένα θερανό παράδειγμα, και ενώ δικαιώθηκαν οι πολίτεκνοι για το τετράμινο με αποδοχές, το Υπουργείο Παιδείας δεν θέλει να το εφαρμόσει και λέει θα το εφαρμόσω όποτε κρίνω εγώ. Δηλαδή πια δεν τηρούμε ούτε τα νόμιμα δεν τηρούμε. Προκειμένου να κάνουμε αυτό που βολεύει.
0: Τον νόμο τον επικαλούμαστε όποτε μας βολεύει, όποτε δεν μας βολεύει δεν τον εφαρμόζουμε τον νόμο. Αυτά σχολιάζαμε και πριν με την κυρία Στεργίου. Και όπως είπατε και εσείς πριν, πάντα δεν έχει ποτέ την ευθύνη το κράτος, πάντα υπάρχει ατομική ευθύνη, πάντα ευθύνονται άλλοι. Εδώ ακούγαμε τον Πρωθυπουργό κυρία Παλιάκη προχθές να μιλάει για το βαθύ κράτος. Βαθύ κράτος. 7 χρόνια είσαι στην κυβέρνηση και μιλάς για βαθύ. Ποιο είναι το βαθύ κράτος? Έριχνε ευθύνες. Παλεύουμε, λέει, με το βαθύ κράτος. Πραγματικά.
1: Τώρα δεν θα μιλήσω για βαθύ κράτος. Το θέμα των υποκλοπών ακόμη δεν έχει λυθεί και δεν θα λυθεί από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, ποιος έκανε τις υποκλοπές? Δηλαδή, είμαστε σε μια χώρα που οι λέξεις έχουν άλλο νόημα. Άλλο νόημα. Εδώ μιλάμε στο Υπουργείο Οικογένειας που το έχει φτιάξει εσύ, σαν πρωθυπουργός, και έχει πει ότι αυτό το Υπουργείο Οικογένειας έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες να λύσει το δημογραφικό, να βοηθήσει την οικογένεια, την ισότητα. Και όταν πας στο διατάφτα, σου λέει: ξέρεις, εγώ ευθυνόμαι για 2 επιδόματα μόνο, είμαι υπεύθυνη, για τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Δεν με αφορούν ότι οι πολίτεκνοι πια δεν διορίζονται σαν εκπαιδευτικοί, έχουν μόνο 3 μόρια κάθε παιδί, ενώ η ξένη γλώσσα παίρνει 7. Είχα πει και την άλλη φορά ότι αυτό το να παίρνουν τόσα λίγα μόρια τα παιδιά δείχνει και την λογική του κράτους. Η πολιτεία πού δίνει αξία, στην ξένη γλώσσα ή στο παιδί?
0: Πολύ σωστά.
1: Η κυρία όμως Μιχαλίδου σε αυτό δεν φέρνει άποψη για το θέμα των πολυτεχνών αυτοκινήτων, που τώρα οι πολυτεχνοί δεν μπορούν να πάρουν αυτοκίνητο πάνω από 2.000 κυβικά. Το τέλος ταξινόμησης δεν έχει έκπτωση, έχει μικρή έκπτωση, γιατί, αλλά δεν υπάρχουν αυτοκίνητα πάνω από 2.000 κυβικά, κάτω από 2.000 κυβικά, 9 θέσια. Μικρά πράγματα που δεν στοιχίζουν σχεδόν τίποτα στο κράτος, αλλά το Υπουργείο Οικογένειας δεν παίρνει θέση. Και μετά ρωτάς το Υπουργείο Οικογένειας, τι κάνεις εσύ σαν Υπουργείο Οικογένειας, και τι σου λέει? Έχω φτιάξει μια πλατφόρμα που έχει μέσα τα πάντα που έχει κάνει το κράτος για την οικογένεια. Μπαίνω μέσα να δω αυτή την πλατφόρμα, και αυτή η πλατφόρμα, σας πληροφορώ, έχει τα πάντα που αφορούν όλα τα υπουργεία. Όλα τα υπουργεία. Δηλαδή, αυτά τελικά, όλα τα υπόλοιπα υπουργεία που ασχολούνται με κάτι με την οικογένεια αφορούν το Υπουργείο Οικογένειας ή όχι? Συνεργάζονται μεταξύ του υπουργεία? Αυτό δεν είναι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας, να συντονίζει όλα τους νόμους ώστε να βοηθούν την οικογένεια.
0: Και επειδή κυρία Παλιάκη αναφερθήκατε στο Υπουργείο Οικογένειας, να πάμε να ακούσουμε μερικά δευτερόλεπτα ένα ηχητικό που υπάρχουν και δηλώσεις και της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου και επαναρχόμαστε.
2: Σε μια ιδανική ζωή που θα ήταν πολλά προβλήματα λυμμένα, τα οποία ούτε εμείς τα έχουμε, και ξέρω ότι πολλοί που μας βλέπουν έχουν πολλά παραπάνω από εμάς, θα ήθελα σίγουρα να κάνω 3 παιδιά. Έτσι όπως είναι η κατάσταση συνολικά για ένα νέο ζευγάρι, το μεγάλωμα ενός παιδιού είναι η πιο δύσκολη υπόθεση.
3: Το 1987, όπου είχαμε 11 εκατομμύρια πληθυσμό και όχι κάτω από 10 που έχουμε αυτή τη στιγμή.
4: Οι οικογένειες που κάνουν περισσότερα παιδιά είναι πιο φτωχές οικογένειες. Δηλαδή, τι είναι, δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Προφανώς και το καταλαβαίνουν και το βιώνουν και έχουν και τη δυσκολία του ότι έχουν χαμηλό εισόδημα.
3: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
0: Λοιπόν, κυρία Παλιάκη, ακούσατε την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου και τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να λένε αυτά που είπανε.
1: Είμαστε, ζούμε στη χώρα του παραλόγου, όταν ο υπουργός οικογένειας δεν αναγνωρίζει μέλλον στην οικογένεια, όταν ο υπουργός, υπουργός παιδείας λέει υπάρχει, δεν υπάρχει woke agenda, παίζουμε με τα βιβλία, και ο υπουργός εργασίας έχει θεσπίσει το 13ωρο τη στιγμή που η εργαζόμενη η Ελληνίδα μάνα δουλεύει 42 ώρες τη βδομάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι 35. Και έχουμε τρεις γυναίκες στο κυβερνητικό σχήμα και θα περίμενε κανείς ότι να δούμε κάτι άλλο, να υποστηρίζουν επιτέλους το γυναικείο φύλο. Λίγο φεμινισμό. Λίγο φεμινισμό θέλω να έχω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Αφού δεν θέλεις να λύσεις το δημογραφικό, τουλάχιστον παίξω φεμινιστικά. Ούτε και αυτό. Και έρχεται προχθές η κυρία Βούλτεψη και τι λέει. Παρουσιάζονται οι γυναίκες έγκυες και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με τις αναπληρώτριες. Καλή μου, μακάρι να συνέβαινε αυτό. Η γυναίκα γιατί καταφεύγει σε αυτό? Γιατί εσύ, σαν κράτος, δεν του έχεις δώσει άλλη δυνατότητα να κάνει παιδί. Τι να κάνει, να μείνει έγκυος και να την διώξουνε? Να μείνει έγκυος και να μην έχει να ζήσει? Να παίρνει το βασικό μισθό του ΑΕΠ που της δίνει? Τι να κάνει η γυναίκα, της έχει δώσει μόνο αυτή τη δυνατότητα. Και την άλλη, δόξα τω Θεώ που τουλάχιστον οι γυναίκες έχουν βρει αυτόν τον τρόπο να γεννάνε. Βγαίνει και το καυτηριάζει δημόσια και είσαι και γυναίκα. Δεν ξέρω, εγώ αυτό πραγματικά με αφήνει άφωνη αυτή η κατάσταση. Από ένα σημείο και μετά λες, δεν υπάρχει διέξοδο ανθρωπίνος. Εκεί έχω καταλήξει.
0: Μα συγγνώμη, κύριε Παλιάκη, πάνω σε αυτό που είπατε για την κυρία Βούλτεψη, επειδή το είπε αυτό, όταν της είπε κάποιος εκεί στη συνέντευξη, για ποιο λόγο να έχουμε τόσους χιλιάδες αναπληρωτές, 30-35 χιλιάδες, και λέει, επειδή συγγνώμη, αν γεννούσαν μόνο εκπαιδευτικοί 35 χιλιάδες, δεν θα είχαμε στο σύνολο 60 χιλιάδες γεννήσεις σαν Ελλάδα το χρόνο. Αυτά τα νούμερα από πού τα έβγαλε?
1: Μακάρι να συνέβαινε αυτό, μακάρι να συνέβαινε. Όχι, δεν συμβαίνει και προφανώς. Πρέπει να πούμε μια αιτιολογία, γιατί κάθε χρόνο, εγώ επειδή έχω αδελφές στην επαρχία, κάθε χρόνο οι φιλόλογοι και οι μαθηματικοί φτάνουν Νοέμβριο να πάνε στα σχολεία και κάπως πρέπει να το δικαιολογήσουν. Είναι αυτό που λέμε, ότι μετακινούμε την ευθύνη σε εσάς και όχι σε εμάς. Εμείς σαν κυβέρνηση δεν έχουμε καμία ευθύνη για ό,τι συμβαίνει. Φταίτε εσείς μόνο. Και έτσι εμείς δεν χρειάζεται να πάρουμε και μέτρα για να σας βοηθήσουμε. Είναι αυτή η λογική.
0: Έτσι, σε κάθε τομέα γίνεται αυτό. Και επειδή αναφερθήκατε και στα σχολικά βιβλία, μας είπε η κυρία Ζαχαράκη και μας είπε και ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει woke agenda.
1: Κοιτάξτε, τώρα η αλήθεια είναι πως εδώ παίζεται ένα παιχνίδι. Αυτός που έγραψε αυτό της 6ης Δημοτικού το βιβλίο, γιατί αυτό είναι που γράφει τη λέξη ομόφυλη οικογένεια ο συγγραφέας, είπε και πολύ σωστά είπε, λέει ότι εγώ εφαρμόζω τον νόμο. Αυτό το νόμο έχετε ψηφίσει. Έχετε αναγνωρίσει εσείς σαν οικογένεια αυτή την οικογένεια. Πώς θα έρθεις τώρα και μου λες γιατί να το βάλω στο βιβλίο? Και τι κάνει το κράτος? Σου λέει, δεν θέλω να χάσω ψήφους. Βγάζουμε τον εκπρόσωπο τύπου και λέει τα παλώνει, ούτε δεν υπάρχει ούτε γονέας του γονέας δύο, μία είναι η πυρηνική οικογένεια, ένας μπαμπάς και μαμά. Εσύ το λες γιατί συμφωνείς σαν εκπρόσωπος τύπου, προσωπικά αυτά μπορεί να είναι τα ιδιώδη σου, όμως το κόμμα σου έχει ακολουθήσει μια άλλη λογική. Εσύ τα λες να αιωρούνται, ο κόσμος να πιστεύει ότι ξέρεις, α, δεν είναι ακριβώς έτσι, όχι, όχι, έχουμε μείνει στη συντηρητική ιδεολειψία, και έρχεται τώρα και ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, λέει και αυτός ότι θα εξετάσουμε τα βιβλία να δούμε αν έχουν κάτι μεντό. Και το αφήνει να αιωρείται έτσι. Και ο κόσμος λέει, α, εντάξει, θα λυθεί το ζήτημα. Εννοείται πως δεν θα λυθεί και το ζήτημα είναι λυμένο. Νομικά το βιβλίο στέκει μια χαρά. Γιατί αυτό ψήφισες. Απλώς ο κόσμος δεν είχε καταλάβει τότε τα αποτελέσματα αυτού του νόμου. Δεν το είχε καταλάβει, γιατί ο κόσμος δεν ενημερώνεται. Έτσι τώρα το βλέπεις στην πράξη και τώρα αρχίζει και φοβάται και σου λέει, τι να κάνω. Αυτοί όμως νομικά είναι καλυμμένοι αυτό το ζήτημα. Και αυτό θα γίνεται καθημερινότητα στα σχολεία. Θα υπάρχουν αυτές οι οικογένειες και δεν θα τολμάς να πεις τίποτα. Και όταν εγώ πριν ένα χρόνο ακριβώς είχα γράψει στο ΑΒ ένα άρθρο για το πούλινγκ των πολύτεκνων οικογενειών, δεν τόλμησε κανείς να βγει, μόνο είπαν οι πολίτεκνοι ότι ναι, έτσι είναι τα πράγματα, κανείς να πει ναι, έχει δίκιο από τους κυβερνώντες. Γιατί δεν μίλησε ποτέ κανένας, δεν έκανε κανένα μάθημα στα σχολεία για την πολύτεκνη οικογένεια. Να εξηγήσει ότι ξέρεις τι, δεν είναι κουνέλα αυτή η μάνα που κοροϊδεύεται, την πολύτεκνη μάνα. Τα παιδιά αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά, μεγαλώνουν με πολύ ωραία ιδιώδη. Τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά να έχουν ευθύνες, να προσπαθούν μόνα τους, να μην έχουν έναν μπαμπά και μια μαμά από πάνω, τι θες παιδάκι μου, να γίνονται κακομαθημένα, να έχουν ανάληψη ευθυνών, να έχουν μεταξύ τους συνεργασία, αυτό που δεν έχουμε τώρα, να έχουν παρέες, υποχρεωτικά να κοινωνικοποιούνται. κανέναν δεν μίλησε για τα καλά της πολυτεκνής οικογένειας. Αλλά βγαίνει η ίδια η υπουργός οικογένειας και τι λέει? Οι οικογένειες αυτές επέλεξαν να είναι φτωχές. Όχι, δεν επέλεξαν να είναι φτωχές. Δεν το επέλεξαν. Αν το επέλεγαν, δεν θα μέναμε με μία δουλειά, μισή δουλειά, θα πουλούσαμε πατάτες και θα παίρναμε τα επιδόματα. Δεν το κάνουμε αυτό. Δουλεύουμε και μία και δύο και τρεις δουλειές για να ζήσουμε τα παιδιά μας. Και όταν μας ρώτησε ένας γενικός γραμματέας, καλά, γιατί θέλετε να αυξήσουμε τα εισοδηματικά κριτήρια στο επίδομα τέκνων? Δηλαδή, κάθε φορά που κάνετε ένα παιδί, εσείς αλλάζει και το εισόδημα. Το εξηγήσαμε, ναι, αλλάζει το εισόδημα με την έννοια ότι εγώ πρέπει να δουλέψω παραπάνω για να ζήσω την οικογένειά μου. Γι' αυτό αλλάζει το εισόδημα. Εσύ όμως, σαν κράτος, αυτό ούτε καν το σκέφτηκες. Εγώ θέλω να ζήσω κι εγώ αξιοπρεπώς. Θέλω το πολυτεκνάκι να έχει τις ίδιες ευκαιρίες με ένα παιδί μοναχό παιδί. Σαν κράτος όμως δεν με αφήνεις να το κάνω αυτό και με υποβαθμίζεις. Και το διακυβάνεις όλα.
0: Κύριε Παλιάκη, μιλάτε τώρα για άτομα τα οποία προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί αν είχαν, θα φρόντιζαν ώστε όχι μόνο οι πολυτεκνές, αλλά και όλες οι οικογένειες να μην μαστίζονται από την ακρίβεια, θα βάζανε ένα φρένο και δεν θα κάνανε business και deals και συμφωνίες κυρίων με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, ώστε για το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο, μειώστε λίγο τις τιμές, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο την έντονη οργή του κόσμου. Και βέβαια, πριν την μείωση, την υποτιθέμενη μείωση των τιμών, ένα μήνα πριν να αυξάνονται οι τιμές, ώστε σήμερα μετά την υποτιθέμενη μείωση, τα συγκεκριμένα προϊόντα στα ράφια να είναι ακριβότερα από ό,τι 1,5 μήνα πριν. Πώς λοιπόν μια πολυτεκνική οικογένεια που αντιμετωπίζει αυτό το θέμα, δηλαδή άκουγα 30 ευρώ το βρεφικό το γάλα, όταν σε άλλες χώρες η ίδια μάρκα, ας πούμε, έχει 15-16 ευρώ. Ποιος είναι αυτός που δεν ελέγχει? Το κράτος δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να ελέγχει την εσχροκέρδεια?
1: Όχι το κράτος. Εννοείται πως στην Ελλάδα οι μηχανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν. Αν τολμήσεις και πας και κάνεις κάποια καταγγελία, δεν ξέρεις πώς θα εξεταστεί και αν θα εξεταστεί και φοβάσαι και όλα θα την κάνεις καμιά φορά. Και μετά, επειδή βλέπεις ότι δεν υπάρχει και πολύ νόημα, πια και εμείς οι πολίτες δεν έχουμε πια το κουράγιο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να πούμε, ξέρεις, τι πληρώνουμε. Απ' την άλλη, δεν υπάρχουν, να ξέρετε, επειδή λίγο το έχω ψάξει, δεν υπάρχουν ΜΚΟ οι οποίοι αποδεδειγμένα να βοηθάνε πολυτεκνικές οικογένειες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εισοδηματικά κριτήρια είναι τα όρια της φτώχειας. Δηλαδή, για να καταλάβετε τώρα, σου λένε ότι εσύ που έχεις ένα παιδί πρέπει να έχεις εισόδημα 5.000. Ο πολύτεκνος να έχει 7.000 ευρώ. Εισόδημα 7.000 ευρώ πολύτεκνος σημαίνει ότι μένει σε τέντα.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα αυτό πάει και στο επίπεδο των Δήμων. Αυτό ήθελα να σας πω, γιατί δεν έχει καθόλου έτσι αναφερθεί έτσι σχολαστικά τώρα κάτι γίνεται από την ΚΕΔΕ. Έχουν ευθύνη και οι Δήμοι. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη οι Δήμοι. Οι Δήμοι θέλουν πολίτες. Θέλουν ανθρώπους ακόμη και για ψηφοθυρικούς λόγους. Αφού θέλεις πολίτες, πρέπει σαν Δήμος να φροντίσεις, να τους φροντίσεις, όχι να τους διώξεις. Δεν εννοείται να πηγαίνεις σε χωριά και ο δρόμος να είναι πάντα χαλασμένος. Σαν Δήμος πρέπει και εσύ κάτι να κάνεις για τον δρόμο. Πρέπει κάτι να κάνεις για να βρουν σπίτι, αξιοπρεπές οι άνθρωποι, να βρουν μια δουλειά. Δηλαδή, δεν γίνεται όλα βολεύω τους δικούς μου και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Αφού θέλεις τους ανθρώπους σου να περνάνε καλά και να γεννάνε παιδιά, πρέπει να τους φροντίσεις. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ακούω τι γίνεται στις άλλες χώρες. Άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο, λέει, στην Ολλανδία. Κάθε φορά που ένα παιδί έχει τα γενέθλιά του, το βλέπουν αυτοί από τις καταστάσεις. Του στέλνει ο Δήμος ένα ποσό να κάνει, λέει, πάρτι γενεθλίων για να κοινωνικοποιούνται τα παιδιά. Δηλαδή, λέω, κοίτα πώς σκέφτεται. Εδώ εμάς το κάθε Δήμος δεν ξέρει καν αν γεννιέται νέο παιδί. Δεν ξέρει. Και δεν σε πρημοδοτεί. Τα δημοτικά τέλη, ελάχιστοι Δήμοι τα έχουν μειώσει. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ένας Δήμος. Τα κοινωνικά φαρμακεία, παντοπολία, ανταλλακτήρια, δεν έχουν τη λογική να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κάνουν κι άλλο παιδί. Να ξέρεις εσύ ότι ξέρεις, αν κάνω δεύτερο παιδί, τρίτο παιδί, ο Δήμος θα μου παρέχει τα βασικά αγαθά. Ακόμη και δεν μπορώ να τα αγοράσω μόνη μου, θα μου τα παρέχει ο Δήμος. Ο Δήμος θα φροντίσει το παιδί μου να μορφωθεί. Θα μου το βοηθήσει να πάει σε ένα κοινωνικό φροντιστήριο. Ο Δήμος θα φροντίσει το σπίτι μου να είναι σε καλή κατάσταση, να έχω ένα σπίτι αξιοπρεπές. Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Πραγματικά. Και εγώ το είπα και το ξαναλέω ότι οι πολυτεκνές οικογένειες, αλλά όχι μόνο οι πολυτεκνές, όλες οι οικογένειες που αποφασίζουν να κάνουν έστω και ένα παιδί στην Ελλάδα είναι ήρωες. Γιατί ξέρουν ότι θα θυσιαστούν. Ενώ στο εξωτερικό μπορεί και να καλοπεράσουν.
0: Δυστυχώς, κυρία Παλιάκη, αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα και τα νούμερα είναι αμήλικτα. 130.000 θάνατοι, 65.000 γεννήσεις, που οι Έλληνες είναι κάτω από 50.000, έτσι μας έλεγε ο κύριος Καμπισιούλης που φιλοξενούσαμε εδώ πριν από λίγο καιρό. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν θα υπάρχουμε σε λίγες δεκαετίες. Δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι τρομολαγνία αυτό, είναι απλά μαθηματικά. Εάν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, θα εξαφανιστούμε. Και όλες αυτές οι κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ γνώριζαν το πρόβλημα, δεν κάναν απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω, ελπίζω να αλλάξει η κατάσταση. Δεν ξέρω να έχετε, έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε. Κάτι τελευταίο να συμπληρώσετε.
1: Εντάξει, εγώ θα σα πω να είστε κοιτούσα λίγο τα μέτρα και μου φάνηκε λίγο στο βιβλίο. Θα πάρουν αύξηση δημόσιοι υπάλληλοι. Πότε θα αναπτύξει αύξηση? Το μόνιμο επίδομα λεπτό Χριστουγέννου θα ξεκινήσει, λέει, το Δεκέμβριο του 2027. Εντάξει.
0: Ναι, αναγγέλουμε μέτρα τα οποία θα τα πάρουμε κάποια στιγμή σε κάποια χρόνια μπροστά.
1: Τα οποία δεν υποχρεούσε να τα κάνει αν δεν βγει η κυβέρνηση. Άρα, βασικά, λέω για να αγαπιόμαστε. Δηλαδή, τα μέτρα τα οποία μπορεί να έχουν κάποιο νόημα δεν θα τα κάνει γιατί μπορεί να μείνει σε κυβέρνηση.
0: Έτσι.
1: Άρα, οι εξαγγελίες είναι για να άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εγώ θέλω να κρατήσει ο κόσμος ότι δημογραφική δεν υπήρχε και δεν υπάρχει από ανθρώπους που ουσιαστικά αφισβητείται το πόσο αγαπάνε τους Έλληνες και την Ελλάδα. Και ελπίζουμε πραγματικά ότι ο Θεός να μας βοηθήσει κάποια στιγμή να έρθει μια κυβέρνηση να αγαπάει την Ελλάδα και αυτόν τον τόπο και να τον πονάει.
0: Έτσι, στο χέρι μας είναι, κύριε Παλιάκη. Να σας ευχαριστήσω πάλι πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας στην πρωινή παρέμβαση. Να σας ευχηθώ καλημέρα. Καλή δύναμη και σε εσάς στον αγώνα που έχετε και
1: ευχαριστώ,
0: να χαίρεστε την ευλογημένη οικογένειά σας.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί μας.
0: Να είστε καλά, μην. Γεια σας. Και με την κυρία Παλιάκη, γιατρό, μητέρα 10 παιδιών παρακαλώ, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Από τον Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία, πολλές ευχές για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα το πρωί. Σας χαιρετούμε, καλή συνέχεια.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Επί της ουσίας, εδώ στο Flash, στους 99 και 4.
1: Καλημέρα και από μένα. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 11 στο flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας και στο info@flash994.gr. Στα προσωπικά μας προφίλ στα social media. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Χαβιανίδης. Στην Facebook page μιλάμε πολιτικά. Στο επίσημο κανάλι του ραδιοφωνικού σταθμού Flash 99,4. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 2315-40801. Εκεί ο Χρήστος Νάκος είναι στη διάθεσή σας. Χρήστος Νάκος, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές.
0: Ναι, είμαστε εδώ. Σήμερα θα έχουμε, είναι αρκετά τα θέματα άλλωστε που απασχολούν την επικαιρότητα σε τοπικό χώριο, θα έλεγα, επίπεδο, αλλά όχι μόνο, και σε όλο τον κόσμο έχουμε διάφορα ζητήματα. Τα μέτωπα είναι στο προσκήνιο, με το πετρέλαιο να έχει πετάξει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και με τις τιμές στα πρατήρια να βλέπουμε έχει ξεπεράσει η βενζίνη τα 2 ευρώ και πάει προς το 2,1. Οδεύει, που σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει ήδη, απλά λέω για την πλειοψηφία, τουλάχιστον όπως την βλέπουμε στα περισσότερα πρατήρια. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα υπάρξει αποκλιμάκωση από την πλευρά της Αμερικής. Υπάρχει ήδη δήλωση ότι είναι σε διαδικασία αποναρκοθέτησης των στενών του Ορμούζ. Μένει να δούμε αν αυτό θα σημάνει την αποκλιμάκωση των τιμών του βαρελιού και αυτό με τη σειρά του θα σημάνει την αποκλιμάκωση και των τιμών εδώ στα καύσιμα, στη δική μας χώρα και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη και όπου αλλού χρησιμοποιείται καύσιμο, που αυτή τη στιγμή εξαιτίας αυτής της κατάστασης οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Λοιπόν, γιατί λέγαμε συνέχεια για τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά άμα η βενζίνη είναι στο 2,1. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος μετά. Ποια οικονομικά μέτρα και ποιες φοροελαφρύνσεις.
1: Ακριβώς, και δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι το πετρέλαιο με ό,τι τιμές συμπαρασύρει η άνοδος
0: στην παραγωγή,
1: της του πετρελαίου, στην παραγωγή, σε όλη την οικονομία.
0: Και έρχεται. Οπότε και φυσικά το φυσικό αέριο.
1: Κατάσταση.
0: Έτσι, είμαστε Σεπτέμβριο, είναι η εποχή που η Ευρώπη γεμίζει αποθήκες, τέλος πάντων, για εν όψη του χειμώνα. Οι τιμές είναι στο Θεό, που λέμε.
1: Οι τιμές είναι στο Θεό, οι αποθήκες άδειες, οπότε διαμορφώνεται ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα για τις τσέπες μας.
0: Σήμερα είναι η συνάντηση Μητσοτάκη-Σίση στο Κάιρο. Είναι τριμερής, είναι βέβαια η σύνοδος αυτή κορυφής, με συμμετοχή και του Προέδρου της Κύπρου, του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη. Η ατζέντα είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, σημαντική, καθώς αρχικά έχουμε το εμβληματικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Από εκεί και μετά, να κάνουμε έτσι ένα σημάζεμα, μια σύνοψη. Η Αίγυπτος έχει καταγγείλει με επιστολή στο ΙΕ το τουρκικό λευκό μνημόνιο. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι από πλευράς, από τουρκικής πλευράς, υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια έντονη διάθεση προσέγγισης της Αιγύπτου.
1: Έτσι ακριβώς, και κοινές ασκήσεις, γενικότερα μια αλλαγή κλίματος.
0: Και σε αυτό το περιβάλλον θα πρέπει να θα βρεθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα θελήσει να κρατήσει στέρεη τη σχέση αυτή που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με την Αίγυπτο, η ελληνική πλευρά. Και μένει να δούμε τι άλλα θέματα θα συζητηθούν. Υπάρχει το στάτους πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα η Μονή Σινά, που θυμόσαστε όλοι τι κακός χαμός είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα με το θέμα εκεί της περιοχής, της εμβληματικής αυτής μονής. Και έχουμε εκεί βέβαια και το τετελεσμένο ότι η απόφαση δικαστηρίου και που είχαμε με τη δίμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων και έχει βέβαια, περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα καταλήξει, καθώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτό. Η πρόταση η οποία ήταν να αναγνωρίζεται μεν η κυριότητα όλων των χώρων στο Αιγυπτιακό Δημόσιο ως αρχαιολογικών, αλλά να αποδίδεται στην Ιερά Μονή η κατοχή και η χρήση τους στο γυναικές χωρίς την καταβολή οποιοδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος. Εκεί το έχουμε αφήσει. Τώρα είναι πολλά, θα δούμε τι θα βγάλει. η σημερινή επίσκεψη, αυτή η σύνοδος κορυφής. Θα δούμε τι θα βγάλει για την ελληνική πλευρά, που είναι αρκετά τα θέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι συμβαίνει στη Γερμανία, πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε αυτό.
1: Ποια είναι η επόμενη μέρα.
0: Ακριβώς, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιες είναι οι ευθύνες και της ηγεσίας της Γερμανίας, αλλά και γενικότερα της ηγεσίας.
0: Ο Μέρτς χαλαρός ήταν πάντως. Χαλαρός.
1: Ετοιμάζεται για διακοπές γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω, μέσα ήταν αρκετά χαλαρός και μάλιστα σχολιάστηκε το ότι ήταν τόσο χαλαρός μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Λέει, κάναμε λάθη, εντάξει, αυτό είναι ένα καμπανάκι. Όλη η Ευρώπη είναι σε συναγερμό. Ο Μέρτς είναι πιο χαλαρός. Μπορεί κάτι να ξέρει. Μπορεί να μην είναι να κάνει λάθος επίσης. Τίποτα από τα δύο δεν μπορούμε να το ξέρουμε σήμερα. Ένα κρίσιμο στοιχείο το οποίο θα συζητήσουμε και με καλεσμένο σήμερα εδώ στην εκπομπή. Θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην Γερμανία να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Ένα κρίσιμο στοιχείο είναι αν μπορούν να βρεθούν οι τρεις έδρες που λείπουν από το AfD για να σχηματίσει η κυβέρνηση σε αυτό το μικρό κρατήδιο. Είναι η αλήθεια της Αξονίας, είναι πληθυσμού 2 εκατομμυρίων. Είναι βασικά από τα μικρά κρατήδια.
1: Αλλά είναι μεγάλο σε σημασία επικοινωνιακή,
0: ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Είναι μία νίκη, τώρα μιλάει όλος ο πλανήτης γι' αυτό, μέχρι και ο πλανητάρχης, ο κύριος Τραμπ, έτσι, έκανε μία ανάρτηση, τους πίνακες εκεί τις φέτες στο εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Χάρηκε, νομίζω, ο Ντόναλντ Τραμπ, και το έδειξε κιόλας ότι με αυτή την επιτυχία του AfD στο συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση, το οποίο AfD, όπως λέγαμε, είναι τώρα, θα προσπαθήσει, μόνο μία περίπτωση έχει, είναι η αλήθεια, για να καταφέρει να συμπληρώσει αυτοδυναμία και να διοικήσει το κρατήδιο τελικά. Αυτό το σενάριο θα το συζητήσουμε αργότερα, αν μπορεί να σταθεί, και το τι σημαίνει αυτό γενικότερα για όλη την Ευρώπη, καθώς το AfD δεν είναι μόνο συγκεκριμένο κρατήδιο, είναι πρώτο. Αλλά γενικότερα στη Γερμανία οι μετρήσεις το φέρουν στη δεύτερη θέση, γενικά, σε εθνικό επίπεδο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
1: Στα δικά μας συνεχίζεται η προσέλευση πολιτικών αρχηγών στην Θεσσαλονίκη. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Γαβριήλ Σακελαρίδη, του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς. Ναι. Σήμερα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Γιάννη Βαρουφάκη, του Γενικού Γραμματέα του Μέρα 25. Και με μεγάλο ενδιαφέρον να αναμένουμε αύριο την δεύτερη παρουσία μέσα σε μία εβδομάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Έχουμε παρουσία όμως, αγαπητέ Γιάννη Χαβιανίδη, δεν θέλω να αποκλείς το Πασόκ από την ενημέρωση.
1: Δεν έφτασα εκεί, θα πήγαινα στο πρόγραμμα.
0: Όχι,
1: και
0: πήγα στον Τσίπρα πιο πριν, που είναι αύριο.
1: Ναι, πάω με βάση τις επίσημες, τα επίσημα προγράμματα των κομμάτων. Το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σαν επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει.
0: Σε συνέντευξη τύπου, ναι.
1: Έχει το δεύτερο ρόλο.
0: Ομιλία και συνέντευξη τύπου.
1: Κλείνει την
0: δεύτερη. Σωστά.
1: Έτσι. Έρχεται δηλαδή.
0: Είναι στο δεύτερο Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς. Αλλά, όπως είπες τώρα, ήδη τα προεόρτια έχουν ξεκινήσει. Οι επαφές με φορείς της πόλης, με παραγωγικούς φορείς, ήδη ξεκινούν από σήμερα.
0: Ναι. Με συγχωρείτε. Θα είναι εδώ λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μία η ώρα έχει συνάντηση με εκπροσώπους φορέων, επιμελητήρια και τα λοιπά, της Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια ακολουθούν οι φορείς Δυτικής Μακεδονίας, νομίζω και από άλλες περιοχές μακρύτερα της Θεσσαλονίκης. Πάλι σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη θα δουν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, εν όψη και είναι και προετοιμασίες, εν όψη και της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη το βράδυ του Σαββάτου, και φυσικά και τη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, αυτά και με τον μπαλκόνι της εκθέσεως. Να πω σήμερα ότι έχει και συναυλία στην έκθεση. Νομίζω σήμερα δεν είναι Μουζουράκης Μαραβέγιας.
1: Νομίζω σήμερα είναι Μουζουράκης Μαραβέγιας, ναι.
0: Βέβαια, η συναυλία που έχει τραβήξει τα βλέμματα και τις συζητήσεις είναι αυτή του Αντώνη Ρέμου. Με την αμφιλεγόμενη, βλέπεις πόσο προσεκτικός είμαι,
1: ναι,
0: επιλογή των διοργανωτών να συμπεριλάβουν στην εξέδρα και το άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου. Καλά τα λέω, καλά τα είδα. Δεν καταλάβαινα και στην αρχή από τις φωτογραφίες. Δεν καταλάβαινα. Έβλεπα το άγαλμα είναι εκεί. Αλλά δεν καταλάβαινα πόσο περιτριγυρισμένο είναι από τις καλωσιές.
1: Είναι το άγαλμα
0: το έχουν σωματώσει.
1: Το κέντρο είναι το φόντο.
0: Ναι, το έχουν σωματώσει.
1: Αλλά το φόντο μέσα στις καλωσιές και σε αυτά.
0: Γιατί μετά άκουσα ότι και ο Αργυρός, ο Οικονομόπουλος, δεν ξέρω ποιος από τους δύο.
1: Ο Αργυρός είχε
0: είναι
1: κάνει.
0: Είναι για μένα το ίδιο πρόσωπο, ξέρεις λίγο. Λίγο τα μπερδεύω, γι' αυτό υπάρχει και τα δύο. Όποιος από τους δύο τέλος πάντων είχε κάνει συναυλία. Ο Αργυρός, είπες Γιάννη.
1: Ο Αργυρός.
0: Ωραία, ο Αργυρός.
1: Είχε κάνει μια συναυλία. Βέβαια ήταν φόντο, ήταν σε άλλο σημείο και φαινόταν πίσω
0: αυτό.
1: Το άγαλμα του Μεγάλου
0: Αυτή Αλεξάνδρου. Νομίζω
1: είναι
0: ήταν πολύ καλή επιλογή.
1: Ναι,
0: αυτή ήταν τώρα, η σωστή επιλογή.
1: Εδώ τώρα ξεκινήσαμε μία εβδομάδα πριν τη συναυλία. Ξαφνικά βλέπουμε να χτίζονται τις καλωσιές γύρω από το άγαλμα.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά είναι σαν να λέμε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Βουκεφάλας θα τραγουδήσει.
0: Ελάτε.
1: Ο Αλέξανδρος. Και κυκλοφορούν τώρα, ξέρεις, μέσα στο χάμο διάφορα με κάτι με το AI πλέον.
0: Όλα γίνονται.
1: Ακόμα και η θεία μου η Κίτσα μπορεί να κάνει έτσι μια πολύ ωραία φωτογραφία, να τρολάρει, να σχολιάσει. Οπότε έχει φωτογραφίες με τον Αντώνη Ρέμο πάνω στο άγαλμα. Έτσι να τραγουδάει με το μικρόφωνο αναχείρας. Να έχει φύγει ο Αλέξανδρος και να είναι ο Αντώνης ο Ρέμος.
0: Ναι, σου λέει τώρα εντάξει, τι να τον κάνει τον Αλέξανδρο. Μπορεί να ανέβει στο άγαλμα.
1: Ναι, μπορεί να είναι πρώτο τραπέζι ο Αλέξανδρος.
0: Τι γίνεται. Και υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις, είναι η αλήθεια, από πολλές πλευρές, από τοπικούς παράγοντες, δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. Απάντησε η συμπολίτευση, έγινε ένας, η διοίκηση τέλος πάντων του Δήμου Θεσσαλονίκης, έγινε ένας κακός χαμός όλες αυτές τις ημέρες στα social media για το συγκεκριμένο θέμα. Εύλογα εγώ θα έλεγα ότι έγινε ο κακός χαμός, Γιάννη. Η επιλογή ήταν ατυχής για τα δικά μου δεδομένα. Ούτε και ακούω και την άποψη δηλαδή και τη συζητώ ότι δεν θα χαθεί ο Μέγας Αλέξανδρος γιατί έγινε αυτό. Έτσι είναι. Από την άλλη όμως δεν είναι και ότι είναι το καλύτερο να χτίζεις τη σκαλωσιά γύρω-γύρω σε ένα μνημείο. Κατά τη γνώμη μου, ταπεινή, όντως δεν θα πάθει τίποτα. Ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος, ούτε η ιστορία
1: μας. Τα μνημεία πρέπει να αναδεικνύονται, αλλά πρέπει να αναδεικνύονται με σεβασμό.
0: Ακριβώς αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, τι θα κάνουμε αύριο μεθαύριο, θα βάλουμε πάνω να κάνει stage στην Ακρόπολη. Άλλο να την έχεις φόντο και να φωτιστεί κατάλληλα και όλα τα σχετικά και να υπάρξει προβολή του μνημείου στην οποιαδήποτε τώρα, έτσι, και περί της αισθητικής συναυλίας πάλι είναι άλλη συζήτηση. Ούτε
1: αυτό,
0: κάνουμε όχι,
1: αγγίζει εκείνο
0: αυτό
1: είναι
0: το
1: άλλη ιστορία, εκείνο είναι καθαρά υποκειμενικό και δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι, ο καθένας στα γούστα του είναι στη μουσική, όποιος θέλει, ο καθένας έχει τα δικά του. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, φυσικά και είναι καλό, ο Ρέμος είναι ένας πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης, η εικόνα θα φτάσει στα πέρατα της γης που λέει ο λόγος και ό,τι άλλο. Αλλά θα μπορούσε να επιλεγεί να φωτιστεί το μνημείο, να αποτελέσει ένα φόντο, ένα σκηνικό, να συμμετέχει ας πούμε στο background το μνημείο. Από εκεί και μετά, τώρα που έχουμε καταλήξει, θα ξυλωθείς, καλωσιά, δεν μπορώ να καταλάβω πού καταλήγουμε, δηλαδή μια ασάφεια δημιουργική.
1: Ότι υπάρχουν παρεμβάσεις, ότι θα φύγει και θα μπει κάπως διαφορετικά, αλλά ας περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ας περιμένουν οι γυναίκες.
1: Ας περιμένουν οι γυναίκες, τώρα είπες...
0: Η επική αυτή...
1: Ταινία του Σταύρου
0: Τσιόλη. Απλά ξέρεις τι δεν έχω καταλάβει, Γιάννη. Ναι, νομίζω μια δημιουργική ασάφεια υπήρξε. Δηλαδή στις απαντήσεις, όχι εμείς δεν τη δώσαμε μεν την άδεια, πέρασε από εμάς, αλλά όχι εγώ, όχι εκείνος ο άλλος ο παράλλος. Είναι και το ελληνικό δημόσιο πολύ δημιουργικό στο να μην βρίσκεις ποιος την έχει την ευθύνη. Υπάρχει πολύ δημιουργικότητα σε αυτό το τομέα. Και μετά καταλήγει φυσικά, όπως πάντα, όταν υπάρχουν προβλήματα με αιρετούς, πάντα καταλήγει να το έχει κάνει το λάθος κάποιος υπάλληλος.
1: Εννοείται.
0: Μα και ότι ο αιρετός δεν είχε ενημερωθεί, δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν είδα, δεν έκανα, δεν άκουσα, εγώ το υπηρεσιακά έγινε. Ξέρεις, αυτά τα γνωστά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν έχω καταλάβει πάντως αυτό
1: την
0: μόνο.
1: Εμείς άλλα μας είπαν, άλλα στήσανε.
0: Εντάξει, okay, αυτό το καταλαβαίνω. Δεν έχω καταλάβει πάντως αν θα αλλάξει τελικά η εξέδρα ή θα παραμείνει ως έχει. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Στην αρχή καταλάβαμε, είναι τώρα σαν τον δεσαιό παράγοντα. Στην αρχή καταλάβαμε ότι θα αλλάξει.
0: Ναι. Μετά.
1: Μετά βλέπουν να ξεστήνουν, να στείνουν και να είναι πάνω κάτω το ίδιο και δεν ξέρω τώρα πού θα καταλήξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε να ασχολούμαστε.
0: Ναι, έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, είναι η αλήθεια, στη Θεσσαλονίκη αυτή η τέτοια. Και θα ξαναπώ, ευλόγως και δικαιολογημένα έχουν προκληθεί αντιδράσεις, κατά τη γνώμη μου. Ήταν αναμενόμενο και νομίζω ότι λογικό ήταν να υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις όταν πας και χτίζεις. Και απορώ και ποιος το έκανε αυτό τέτοιο σχεδιασμό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ήταν δεν και καλά για να προκαλέσει. Ούτως ή άλλως η συναυλία του Ρέμου αυτή έχει προκαλέσει ήδη τεράστιο ενδιαφέρον. Υπάρχει. Δεν είναι ότι χρειαζόταν και διαφημιστικό τρίκ για υπάρχει, να ήμαρτο.
1: Εγώ εντάξει. Βλέπω και μια ρητορική όσων υπερασπίζονται και την εταιρεία παραγωγής, ναι, και όσους στείλουν αυτό το σκηνικό, ότι να έχουμε την ευκαιρία να αναδειχθεί ο Μέγας Αλέξανδρος, να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη. Και λέω τώρα, okay, η Θεσσαλονίκη, ο Μέγας Αλέξανδρος να αναδειχθεί.
0: Τι να αναδειχθεί, δηλαδή... ο Μέγας Αλέξανδρος, εντάξει, εντάξει, τα ακούσαμε και αυτό. Γιατί τώρα, να, πραγματικά, αλλά... Okay. Μένει να δούμε βέβαια και πώς θα καταλήξει αυτό το θεματάκιον εδώ της πόλης, άλλο ένα θέμα της πόλης. Η πόλη έχει τα θέματά της, βέβαια είναι και στο επίκεντρο αυτές τις ημέρες με την έκθεση και με τους ανθρώπους που την επισκέπτονται. Το πρώτο Σαββατοκύριακο πέρασε, που ήταν και το πιο δυνατό θα έλεγα πολιτικά. Ήταν με τα όλα του, με τα κυβερνητικά κλιμάκια να έρχονται 2 ημέρες. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στο κλείσιμο, στο φινάλε, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση ο χώρος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ΠΑΣΟΚ βέβαια και εκεί βλέπουν, παρατηρούν τι γίνεται με το κόμμα του Τσίπρα, τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα, τι γίνεται με τις παροχές που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εχθές είχαμε και τις διευκρινήσεις, είχαμε την εξειδίκευση των μέτρων, που πάλι δεν ξέρω αν γίναμε σοφότεροι. Παρατήρησα βέβαια ότι από αρκετούς επαγγελματικούς φορείς, όχι όλους, γιατί υπήρξαν και φορείς οι οποίοι υποστήριξαν τα μέτρα της κυβέρνησης, υπήρξαν όμως και φορείς οι οποίοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, περιμένανε περισσότερα. Μέσα σε αυτούς τους φορείς είναι και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, το οποίο εξέδωσε μια σχετική ανακοίνωση. Είδα επίσης και ένα πολύ στενό πρώην συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη να εκφράζουν και εκεί ότι την απογοήτευσή τους, ότι περιμένανε περισσότερα μέτρα. Αν είδα καλά, ο κύριος Μπρατάκος, ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος, η ατάκα ήταν ότι η αγορά δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το 2030. Καλά το είδα. Λίγο είναι η αλήθεια, έτριψα τα μάτια μου να δω ότι όντως βλέπω καλά.
1: Και δεν είναι μόνο...
0: Τελικά έβλεπα καλά.
1: Και γιατί μην ξεχνάμε να θυμίσω και ότι την ιδιαιτερότητα που έχει ο κύριος Μπρατάκος.
0: Μα ο Μπρατάκος ήταν ο διευθυντής στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ένας από τους ανθρώπους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι οικογενειακοί δεσμοί, γιατί ο μπαμπάς Μπρατάκος, ο Άγγελος Μπρατάκος, ήταν διευθυντής του πολιτικού γραφείου του μπαμπά Μητσοτάκη. Και αυτά τα παιδιά μεγαλώσαν έτσι με κοινές διακοπές, με τέτοια τέλος πάντων. Αυτά είχαμε μάθει τότε που είχε αναδειχθεί ο Γιάννης Μπρατάκος όταν έφυγε από τον ιδιωτικό τομέα για να υποστηρίξει την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτές τις ημέρες. Έχουμε και τον Μάριο Παπαδόπουλο σήμερα καλεσμένο.
1: Και η σύζυγος είναι υπουργός.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Και
0: ο Μπρατάκος υπήρξε και υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Μετά από τότε εκείνο το περίφημο, πώς να το πω, έτσι, θέλω να είμαι κομψός σε τέτοια θέματα, έτσι λεπτά. Μετά από εκείνη την περίφημη επίσκεψη, καλά το έθεσα, σε μια κοινωνική εκδήλωση, ονομαστική εορτή του κυρίου Ευάγγελου Μαρινάκη, ως εδώ καλά Γιάννη, θέλω να τα προσέχεις αυτά, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Είχε βρεθεί μαζί με τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου και μετά αποπέφθηκαν από την κυβέρνηση. Οι δύο, Μπρατάκος Παπασταύρου. Ο Παπασταύρου επανήλθε, είναι η αλήθεια. Τον έχουμε τώρα, είναι στο υπουργικό σχήμα. Ο Γιάννης Μπρατάκος κέρδισε τις εκλογές στο μελτήριο των Αθηνών και παραμένει εκεί. Έκτοτε. Λοιπόν, αυτά. Κλείνει η παρένθεση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση πάντως. Υπάρχουν αντιδράσεις. Θεωρήθηκαν τα μέτρα λιγότερα από αυτά που περιμένει η αγορά. Τώρα το συνοψίζω δηλαδή με τρεις λέξεις. Αυτό είναι
1: ακριβώς
0: το ζήτημα των επιμελητηρίων και των υπόλοιπων.
1: Θα μας τα πει και ο κύριος Μάριος, ναι, Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Αυτή είναι η ιστορία. Να πω ότι υπάρχει Καλή κυκλοφορία στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά, με εξαίρεση ένα μικρό κομμάτι.
0: Πολύ αισιόδοξη εικόνα η σημερινή.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, what is going on δηλαδή, τόσο αισιόδοξη.
1: Εντάξει,
0: μπράβο δηλαδή, συγχαρητήρια.
1: Μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα βέβαια στο ρεύμα προς ανατολικά. Ναι. Δηλαδή είναι αντίστροφη η κατάσταση σε σχέση με το συνηθισμένο. Έχουμε ζητήματα κλασικά στο ύψος και των νοσοκομείων, αλλά βλέπω ποτηλιαρισμένο ένα κομμάτι ουσιαστικά από την Τριανδρία, εκεί από το Θέατρο Γης μέχρι την Τριανδρία, αλλά και στη συνέχεια στο κομμάτι της Τούμπας μέχρι, και την, μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, στο ρεύμα λοιπόν προς ανατολικά. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι καθαρό, όπως καθαρή είναι στο μεγαλύτερο της τμήμα η Εγνατία και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Τσιμισκή έχει ένα μικρό κομμάτι που αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά γενικώς δεν έχει ζητήματα. Καθημερινά τα λέμε για την Λεωφόρο Μίκης Θεοδωράκης στην Λαγκαδά, στο κατέβα

0: Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Δούρου και της παρουσίας γενικότερα του κόμματος.
1: Και του ιδίου, γιατί έχουν μοιράσει τους ρόλους. Η κυρία Δούρου θα κάνει ομιλία, ο κύριος Παπάς θα δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Πριν τη συνέντευξη τύπου, θα δώσει και εδώ μια συνέντευξη, θα ρωτήσουμε και επίσης 5 πράγματα και όλα καλά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ. Εσείς μένετε στον Flash.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Plus 99,4. Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
4: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
3: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
4: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
3: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μίδια.
10: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: La solitudine. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης.
1: Μιλάμε επί της ουσίας και θα μιλήσουμε επί της ουσίας και με τον επόμενό μας καλεσμένο, τον κύριο Νίκο Παπά, γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Τομεάρχη Οικονομικών του κόμματος. Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Χαβιανίδη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ετοιμάζεστε για Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι.
2: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμαζόμαστε. Πήρε το δός.
0: Κύριε Παπά, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω πραγματικά. να ξεκινήσω από τα οικονομικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, να ξεκινήσω από τα δικά σας.
2: Να σας πω κάτι, οι συνεντεύξεις είναι δικαιώματα των δημοσιογράφων, όχι των πολιτικών, οπότε εσείς διαλέγετε.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν από την εξειδίκευση των μέτρων που έγιναν το Σάββατο το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια δέσμη μέτρων, είπε κάποια πράγματα παραπάνω την Κυριακή συνέντευξη τύπου και χθες είδαμε τους υπουργούς και όλους αρμόδιους άλλους να εξειδικεύουν τα μέτρα αυτά που ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Εσείς, ποια είναι η πρώτη σας έτσι εικόνα, ποια είναι η πρώτη σας κρίση, εκτίμηση γύρω από αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε, μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
2: Καταρχήν, να συνοηθούμε για το εξής. Ναι. Έχουμε για το 2026 μόνο την ενίσχυση στους συνταξιούχους. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ναι. 8 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους. Έτσι. Τα άλλα είναι μέτρα τα οποία κανονικά θα έπρεπε να τα εξαγγείλει αυτός που θα είναι Πρωθυπουργός το 2027, εάν θεωρήσουμε ότι πρέπει να γίνει. Ποιο είναι το πακέτο? Λένε ότι είναι 2,2 δις για το υπόλοιπο του 2026 και όλο το 2027, και σε αυτό συμπεριλαμβάνουν και επιδοτήσεις σε εταιρείες 700 εκατομμυρίων, οι οποίες είναι για να φτιάξουν μπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας. 300 εκατομμύρια φέτος, 400 του χρόνου. Συνεπώς το κοινωνικό κομμάτι του πακέτου, το κοινωνικό κομμάτι του, είναι 1,4 με 1,5 δις. Τώρα πάμε να συνοηθούμε για το εξής. Πού εδράζεται τώρα αυτή η φιλοσοφία? Εδράζεται στο ψευδές αξίωμα ότι τόσος είναι ο δημοσιονομικός χώρος και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο με αυτόν. Δυστυχώς διαπιστώνω ότι και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν υιοθετήσει αυτή τη λογική.
0: Δηλαδή,
2: ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ. Και λέω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει εξηγήσει με επιμονή και προκαλώ και από τη δική σας συχνότητα όποιο μέλος του οικονομικού επιτελείου θέλει, όποιος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας επιθυμεί, να έρθει σε δημόσια συζήτηση για να το συζητήσουμε. Τους έχουμε προκαλέσει και για την πρόορη αποπληρωμή του χρέους στην Επιτροπή της Βουλής Οικονομικών Υποθέσεων και δεν έρχονται. Λέμε λοιπόν ότι ο δημοσιονομικός χώρος και ο δημοσιονομικός κανόνας, επιτρέπει δύο ευελιξίες. Ποιες ευελιξίες είναι αυτές? Η πρώτη ευελιξία. Εάν θέλεις να δώσεις παραπάνω στην κοινωνία, παίρνεις μέτρα διακριτά εσόδων. DRM τα λένε στα αγγλικά. Τι είναι αυτά, τι έχουν κάνει άλλες χώρες? Φορολογούν εταιρείες ενέργειας, φορολογούν τράπεζες και δίνουν παραπάνω στον κοσμάκι. Τι άλλη δυνατότητα έχεις αν σου έρθουν παραπάνω έσοδα από αυτά που υπολόγιζες, όπως έγινε το 2025. 6 δις παραπάνω από το στόχο. 6 δις.
0: Ναι.
2: Μπορείς να κάνεις δαπάνες άπαξ. Να σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι μια δαπάνη που δεν μέτρησε στον κόφτη δαπανών των οποίων ψευδώς χρησιμοποιούν ως επιχείρημα.
0: Ναι, αυτό είναι το επιχείρημα. Μπράβο, και αυτό συζητάμε.
2: Η Ολλανδία λοιπόν, και σας καλώ και εσάς να το ψάξετε, θα σας δώσω και τις σχετικές αναφορές και παραπομπές, έδωσε 8 δισεκατομμύρια ευρώ άπαξ στο Συνταξιοδοτικό Ταμείο των Σωμάτων Ασφαλείας. Δεν μέτρησε στον κόφτη δαπανών. Διότι είναι μέτρο που το παίρνεις άπαξ, δεν είναι επαναλαμβανόμενη δαπάνη.
0: Ναι, γιατί εκείνο δεν επιτρέπεται.
2: Ναι, όχι, επιτρέπεται και επαναλαμβανόμενη δαπάνη, αρκεί να έχεις πάρει ισοδύναμα μέτρα.
0: Αρκεί να έχεις πάρει καινούργια μέτρα.
2: Και τι κάνει η κυβέρνηση? Κρύβει αυτές τις δύο δυνατότητες, λέει ψέματα ότι δεν μπορεί με δαπάνες άπαξ να επιστρέψει τα λεφτά στην κοινωνία, και λέει ψέματα ότι δεν έχει άλλο δημοσιονομικό χώρο απλώς για να κρύψει ότι δεν θέλει να φορολογήσει εταιρείες ενέργειας και τράπεζες. Αποτέλεσμα. Δεν δίνει 13ο μισθό, δεν δίνει 13η σύνταξη, δεν μειώνει το ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μπορώ να συνεχίσω να σας παραθέτω τον κατάλογο, δεν έχει νόημα. Κρατήστε μόνο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τεκμηριωμένα θα παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων 5 δις, τα οποία πατάνε πάνω στα πλεονάσματα και σε μέτρα, και σε διακριτά μέτρα εσόδων, τα οποία πλήστες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πάρει. Και από κοντά έρχεται και η επιλογή τους να αποπληρώσουν πρόωρα το δημόσιο, διακρατικό, χαμηλότοκο, ρυθμισμένο, εξασφαλισμένο χρέος, το οποίο ήταν να πληρωθεί από το 2029 μέχρι το 2041.
0: Μισό λεπτό, κύριε Παπά. Κάποιος, νομίζω, εύλογα θα σας ρωτήσει, κύριε Παπά μου, γιατί να μην πληρώσει το ένα χρέος το οποίο ούτως ή άλλως θα πληρωθεί, να απαλλάξει από βάρη τα επόμενα χρόνια.
2: Πάμε,
0: έχοντας
2: λοιπόν
0: τη δυνατότητα, έτσι.
2: Πάμε, θα σας ρωτήσει λοιπόν, κάποιος. Πάμε, ναι, λοιπόν. Για πότε είναι να πληρωθεί αυτό το χρέος μεταξύ 2029 και 2041. Μιλάω για τα διακρατικά δάνεια, το λεγόμενο GLF, δάνεια του πρώτου μνημονίου. Αυτά είναι δόσεις 2,2 δις. Σταθερά, ονομαστικά 2,2 δις, προσέξτε με, τα οποία το 2039 θα είναι ένα πάρα πολύ μικρό κλάσμα από τον προϋπολογισμό και τις δυνατότητες που θα έχουμε, διότι έχουμε άλλη μια δεκαετία μπροστά μας. Δεύτερον, είναι δάνεια με εξασφαλισμένο χαμηλό επιτόκιο. Εάν ο Χαβιανίδης και ο Παπαδόπουλος είχαν ένα στεγαστικό δάνειο, θα ήταν λογικό να πάρουν ένα καταναλωτικό για να αποπληρώσουν ένα κομμάτι του? Όχι, γιατί το καταναλωτικό έχει 12% επιτόκιο και το στεγαστικό 3,6%.
0: Ωραία.
2: Μάλιστα. Γιατί το κάνουν λοιπόν αυτό?
0: Πήρε καταναλωτικό η κυβέρνηση?
2: Απολύτως. Στα 4% δανείζεται. Και τι μας λέει? Δεν μας λέει ότι δανείζεται ακριβά. Λέει δανείζεται ακριβότερα από τις άλλες χώρες. Πάμε να το δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Χαβιανίδη και κύριε
0: Παπαδόπουλε. Να σας διορθώσω. Λέει η κυβέρνηση.
2: Γιατί το ελληνικό χρέος είναι το πιο ασφαλές στην παγκόσμια αγορά. Γιατί μεγάλο κομμάτι του είναι διακρατικό και θεσμικό. Άρα αυτός που αγοράζει το ομόλογο το ελληνικό μπορεί να είναι πολύ βέβαιος ότι δεν θα πέσει η τιμή του. Και γι' αυτό η απόδοσή του είναι χαμηλότερη από τις άλλες χώρες. Φανταστείτε το ελληνικό χρέος σαν ένα κράμα δημόσιου και ιδιωτικού, μάλλον διακρατικού και ελεύθερου στην αγορά. Είναι ένα κράμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι κάνει η κυβέρνηση? Ιδιωτικοποιεί ένα κομμάτι του ελληνικού χρέους. Και χαίρονται οι επενδυτές,
0: ναι,
2: και χαίρονται και οι άλλες χώρες που παίρνουν 8 δις οι Γερμανοί και 6 δις οι Γάλλοι και κλείνουν τον προϋπολογισμό τους.
0: Ναι, και βολεύονται.
2: Αυτό συμβαίνει. Βεβαίως, και κάνει δημόσιες σχέσεις ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί εδώ ξέρετε τι έχει συμβεί. Πληρώνει μέσα στο 26 τους ξένους και τις πληρωμές τους Έλληνες τις αναβάλει για το 27 και το 28 μετά τις εκλογές. Έξυπνο. Ωραίο.
0: Πάμε να σας ρωτήσω κάτι πολιτικό. Και εμπειρός είστε και είστε μέσα στη φωτιά εδώ και αρκετά χρόνια. Εννοώ της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Για να μην έχουμε παρεξηγήσει, είναι και εποχή ακόμα αντιπυρική περίοδος. Έχουμε, μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Πώς αντέχει, κύριε Παπά, η Νέα Δημοκρατία και τουλάχιστον σε όλες τις μετρήσεις διατηρεί την πρώτη θέση, παρά το γεγονός και της παραμονής της στην εξουσία πλέον για αρκετά χρόνια? Και η συζήτηση γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία αν θα έχει αυτοδυναμία ή όχι.
2: Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι αυτή. Είναι η βασική κεντρική πολιτική ερώτηση και οφείλεται στην πολυδιάσπαση της προοδευτικής αντιπολίτευσης, για την οποία έχουν ευθύνες όσοι δεν ασπάστηκαν την πρόταση την οποία είχαμε κάνει μετά τις ευρωεκλογές για κοινό ψηφοδέλτιο. Είναι μια πρόταση την οποία αρνήθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, και στην τελική ευθεία για τις εκλογές λέμε εμείς ότι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι μόνο η απάντηση. Και αυτό όχι μόνο στο πολιτικό επίπεδο αλλά και στο προγραμματικό. Διότι να θυμίσω λίγο ότι χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για την προώρη αποπληρωμή του χρέους. Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για να επανακάμψει η ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο. Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ δεν ανεβαίνει κλίμακα η δημόσια συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, παύλα κολέγια, τα οποία αναβαθμίσανε. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη στην προοδευτική αντιπολίτευση, η οποία προγραμματικά και πολιτικά μπορεί να αλλάξει τον εκλογικό χάρτη. Και αν μου επιτρέπετε, 30 δευτερόλεπτα να σας πω, έχει πριν από λίγο και σας καλώ να το δείτε, ανέβει ένα σποτ ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ στο διαδίκτυο και έχουμε βγάλει και τις σχετικές ανακοινώσεις. Κάνουμε την εξής απλή πρόταση και θα καταλάβετε και τον συνειρμό με τα τελευταία τεκτενόμενα. Δίνει 13 δις η κυβέρνηση στους δανειστές για να αποπληρώσει ρυθμισμένο φτηνό χρέος, έτσι, που είναι 1,5% επιτόκιο, ενώ δανειζόμαστε με 4. Ταυτόχρονα, το ελληνικό κράτος έχει μία οφειλή προς τα ασφαλιστικά ταμεία που προέκυψε από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, το PSI, που είναι 14 δις. Τι λέει λοιπόν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έρχεται σήμερα στο φως της δημοσιότητας? Να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και με αυτά τα χρήματα, με χρήματα, με εγγυήσεις δηλαδή, και με χρήματα που μπορεί να σηκώσει ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα, να αγοραστούν πίσω τα σπίτια που κάθονται στα funds. Είναι μια πάρα πολύ απλή πρόταση, είναι εφαρμόσιμη, είναι απολύτως κοστολογημένη και λύνει το πρόβλημα της κοινωνικής κατοικίας. Τα σπίτια περνάνε στους οικείους δήμους και στον ΕΦΚΑ, γίνονται κοινωνική κατοικία, οι άνθρωποι που μένουν μέσα και είναι σε διαδικασίες κατάσχεσης ή πληστηριασμού έχουν δικαίωμα στη ρύθμιση ή στην ενοικίαση με χαμηλό διατιμημένο ενίκιο, και ο ΕΦΚΑ γίνεται ο κοινός εθνικός μας επενδυτής, όπως συμβαίνει σε άλλες προηγμένες χώρες. Σκανδιναβία, για παράδειγμα, για να καταλάβουμε, και περιμένω τον πρώτο που θα βγει να μας πει ότι αυτά δεν γίνονται.
0: Ποιος είναι... Πολλοί μπορεί να σας το πούνε.
2: Μπράβο,
0: ότι δεν γίνονται αυτά είναι... στην Ελλάδα. Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν άλλου είδους...
2: Πάμε λίγο να δούμε ότι έχουν γίνει στην Ελλάδα. Θέλετε να σας πω που έχουν γίνει? Το Ελευθέριος Βενιζέλος στο αεροδρόμιο έχει πλειοψηφούντα μέτοχο το καναδικό φαντ των δημοσίων υπαλλήλων. Το ασφαλιστικό ταμείο των Καναδών δημοσίων υπαλλήλων, λοιπόν, είναι ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ελλάδας. Δεν κατάλαβα γιατί μπορεί ο ΕΦΚΑ να είναι. Ο ΔΔΕ, ιδιοκτήτης του δικτύου χαμηλής τάσης, ανήκει κατά πλειοψηφία επίσης στο ασφαλιστικό ταμείο των Αυστραλών. Δεν κατάλαβα γιατί ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης και πρέπει ο Αυστραλός συνταξιούχος να παίρνει μερτικό από το λογαριασμό που πληρώνουμε για το ρεύμα, και μπορεί και ο Καναδός να παίρνει μερτικό από κάθε τουρίστα που φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος, και δεν μπορεί ο ΕΦΚΑ. Περιμένω λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι, δεν ναι. θέλω να πω τους προειδοποιώ, αλλά τους προκαλώ επίσης σε ένα δημόσιο διάλογο για αυτή την πρόταση. Είναι μια πρόταση η οποία αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο και το οικονομικό παράδειγμα και κάνει την κοινή μας αποταμίευση τον εγγυητή και τη μηχανή της νέας ανάπτυξης, όχι μεγέθυνσης. Αυτή τη στιγμή έχουν πάνω από 300.000 ακίνητα τα funds και τα κρατάνε κλειστά, δεν ρυθμίζουν, κυνηγάνε τον κόσμο και κρατάνε τις τιμές ψηλά. Εδώ πρέπει να γίνει μια μεγάλη αλλαγή και η Ελλάδα, για να προοδεύσει και να πάει μπροστά, πρέπει να στεγαστεί, να αποχρεωθεί και να μπορέσει να δουλέψει και να προκόψει. Αυτή είναι η πρότασή μας.
0: Μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο, κύριε Παπά, με πρόεδρο την κυρία Δούρου? Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από πολλούς στριγμούς, είναι η αλήθεια. Είδαμε τα ποσοστά να καταβαραθρώνονται, να τίθεται θέμα πολιτικής επιβίωσης και όλη αυτή τη συζήτηση. Τώρα βλέπουμε έρχεται η νέα πρόεδρος για την Διεθνή Έκθεση να κάνει την ομιλία και αναλαμβάνεται εσείς το βάρος συνέντευξης. Αυτό το μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει?
2: Είναι το μοντέλο το οποίο έχουμε επιλέξει, είναι το μοντέλο το οποίο λειτουργεί μέχρι τώρα. Είναι ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Η Ρένα Ιδούρου έχει την ευθύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Μιλόν έχει την ευθύνη του γραμματέα του κόμματος. Και βεβαίως και άλλα στελέχη όπως ο Παύλος ο Πολάκης έχουν την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού. Χρειάζεται λοιπόν, νομίζω ήταν η απαραίτητη συνθήκη, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι βγήκαμε από το ιστορικό χαμηλό, όχι μόνο δημοσκοπικά, ηθικά, πολιτικά και πρακτικά, έτσι. Ήταν ένα κόμμα το οποίο έλεγε ψηφίστε άλλους. Δεν είναι. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει.
0: Θα γραφτούν πολλές αναλύσεις, φαντάζομαι, όταν τελειώσουν αυτές οι εκλογές.
2: Είναι αντικείμενο για την πολιτική επιστήμη, με συγχωρείτε. Αυτό θα μελετηθεί. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα κάτσουν πολιτικοί επιστήμονες και θα πούνε: παιδιά, έχουμε ένα τρομερό φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε ένα κόμμα και έλεγε: μας ψηφίσετε. Ψηφίστε άλλους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τελείωσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι έχει απόθεμα και πολιτικό και προγραμματικό και στελεχικό και διαμορφώνει ατζέντα. Διότι εάν τα πράγματα δεν ήταν έτσι, δεν θα μπορούσε ένα κόμμα που έχει αυτή την εικόνα, τη δημοσκοπική, που ξεκινάει από αυτό το σημείο, να προκαλεί τόσο μεγάλη δημόσια συζήτηση.
1: Επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Πολάκη, κύριε Παπά, διαβάζω αριστερά και δεξιά ότι πιθανότατα δεν θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα ή παράλληλα με κάποια που γράφονται για διαφορετική ατζέντα, για πιο αυτόνομο ρόλο, πιο διακριτό του κύριου Πολάκη.
2: Θέλω να σας βεβαιώσω ότι είμαστε ενωμένοι, συντονισμένοι. Ο Παύλος Πολάκης σήμερα πάει στον οικονομικό εισαγγελέα, καταθέτει στοιχεία με βάση την απόφαση της πολιτικής γραμματείας για την υπόθεση Νοβάρτης και δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί ο καθένας από το μετερίζει του, να είστε βέβαιοι.
0: Για ποιο κομμάτι της υπόθεσης Νοβάρτης, γιατί δεν είναι ένα...
2: Να το κρατήσουμε, για τις επίσημες ανακοινώσεις αυτό.
0: Να το 12 περιμένουμε.
2: Η ώρα θα είναι στον οικονομικό εισαγγελέα ο Παύλος Πολάκης μαζί με στελέχη του τομέα διαφάνειας και τους νομικούς συμβούλους, ναι. Και είναι κάτι το οποίο πιστέψαμε θα κάνει εντύπωση.
0: Ωραία, και κάτι ακόμα κύριε Παπά, μιας και ως τώρα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία είδαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει οικονομικό πρόγραμμα, mm-hmm. και εσείς ως αρμόδιος για το κομμάτι αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελα να μου πείτε πώς τα ακούσατε αυτά. Έγινε ήδη πολύ μεγάλη συζήτηση και θα ήθελα και εσάς να μας πείτε εσείς πώς τα είδατε, πώς τα ακούσατε.
2: Να. Κοιτάξτε, υπάρχουν κόμματα τα οποία θεωρούν δεδομένο το δημοσιονομικό χώρο και κόμματα τα οποία λένε ότι μπορεί να διευρυνθεί, όπως έχει γίνει σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που λέει ότι μπορεί να διευρυνθεί ο δημοσιονομικός χώρος και να αξιοποιηθούν τα πλεονάσματα για να επιστρέψουν στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που δίνει τη μάχη για να θεσμοθετηθεί η 13η σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που δίνει τη μάχη για να μειωθεί ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, να μηδενιστεί τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. Δίνει τη μάχη για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχει συγκροτημένη πρόταση για την ακρίβεια. Έχει συγκροτημένη, όταν λέω πρόταση, εννοώ νομοσχέδιο, έτσι. Πρόταση νόμου, όχι πρόταση πολιτική. Έχει συγκεκριμένη πρόταση για τη φορολογική μεταρρύθμιση, κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, έρχεται και κάνει και την μεγάλη ρηξικέλευθη ανατροπή για την συνολική αλλαγή του ρόλου του ΕΦΚΑ στην εθνική οικονομία, ναι. Και με βάση αυτό θέλουμε να ακριθούμε. Τώρα κάποιοι επέλεξαν αυτά που λέγαμε χρόνια όλοι μαζί να σταματήσουν να τα λένε. Δεν είναι παράνομο. Δεν είναι ούτε ανήθικο, ούτε αθέμητο.
0: Όχι, εσείς πώς είδατε και τις προτάσεις που ακούσαμε πριν από,
2: ότι,
0: μια εβδομάδα σχεδόν.
2: Νομίζω ότι καταλάβατε ακριβώς τι εννοώ, επειδή προέταξα συγκεκριμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αριστερά που θέλει ψήφο για να υπάρξει 13η σύνταξη και 13ος μισθός. Θέλει ψήφο για να επιστρέψει η ΔΕΗ στο δημόσιο. Θέλει ψήφο για να μειωθεί ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα. Θέλει ψήφο για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Θέλει ψήφο για να παίξει ο ρόλο ο ΕΦΚΑ ως εγγυητής και εθνικός επενδυτής.
0: Υπάρχει πεδίο συνεννόησης, λοιπόν, κύριε Παπά, στα κόμματα αυτά που βρίσκονται στην κεντροαριστερά.
2: Μην περιμένετε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Να παίξει του ρόλο του βοηθού σε αλλαγή διαχειριστή της πολυκατοικίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ περιγράφει τις μεγάλες αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Εμείς δεν θα γίνουμε μια δύναμη η οποία θα βάλει πλάτη για να συνεχιστούν οι ίδιες πολιτικές. Άλλοι πρέπει να ρωτηθούν.
0: Μάλιστα.
2: Άλλοι πρέπει να ρωτηθούν.
0: Κατανοητό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη.
2: Να είστε καλά. Να ήμασταν διαφωτιστικοί.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος θα είναι και ο άνθρωπος ο οποίος θα κληθεί να σηκώσει το βάρος της συνέντευξης τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, με την, έμπειρος είναι,
0: εμπειρότατος, θα έλεγα.
1: Εμπειρότατος, δεν το συζητάμε, έχει διατελέσει υπουργός και σε διάφορα πόστα, είναι τομεάρχης οικονομικών,
0: ούτως
1: ή άλλως η κουβέντα που γίνεται στην ΔΕΘ αλλά και στην κοινωνία έχει να κάνει με τα οικονομικά, έχει να κάνει με το τι περιμένουμε και τι ζόρι τραβάμε και πώς μπορεί αυτό το ζόρι να γίνει ελαφρύτερο. Οπότε
0: γίνεται,
1: περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όντως και στο σποτάκι που ανέφερε ο κύριος Παπάς βλέπουμε να πρωταγωνιστούν και ο ίδιος και η κυρία Δούρου. Έχει γίνει μια κουβέντα και ότι και στο τελευταίο σποτάκι δεν συμμετείχε ο κύριος Πολάκης, ενώ στο πρώτο συμμετείχε.
0: Άντε πάλι.
1: Εγώ τα αναφέρω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η απάντηση του κυρίου Παπά ήταν
0: κατατοπιστικότατη. Και θα δούμε τώρα τι είναι αυτή η υπόθεση την οποία θα παρουσιάσει στις 12 ώρα το μεσημέρι ο κύριος Πολάκης, η οποία σχετίζεται με το σκάνδαλο της Νοβάρτης, και αναφέρομαι σκάνδαλο για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, παιδιά, και έτσι διχογνωμίες. Το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο. Υπήρξαν αποζημιώσεις για τα όσα έκανε η Νοβάρτης, για τις αθέμητες αυτές πρακτικές της και για όλα αυτά που έκανε τα προηγούμενα χρόνια και για όσο καιρό τα έκανε, για να επηρεάσει τις τιμές των φαρμάκων και να χειραγωγήσει τέλος πάντων την αγορά. Γι' αυτό και υπήρξαν αυτά τα πρόστιμα τα οποία πλήρωσε η Νοβάρτης σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο και αρχή φυσικά στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, θα παρουσιάσει 12 η ώρα κάποια στοιχεία. Θα είναι στον Άριο Πάγο, στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Δεν είπαμε, πάει ο κ. Πολάκης. Οπότε θα μάθουμε τι και πώς αργότερα μέσα στην ημέρα. Λοιπόν.
1: Και θα περιμένω να δούμε και on camera τον κύριο Πολάκη.
0: Ναι, γιατί το ψάχνεις και γι' αυτό θα εμφανιστεί.
1: Αλλά σε αυτά είναι. Εντάξει, θα περιμένουμε.
0: Χωρίς κείμενο τα λέει. Πώς το λένε, τα λέει αμπνευστή.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Έχει τέτοια θέματα. Τα γνωρίζει άλλωστε ο τομέας. Εντάξει, πολλές φορές έχω δει που κάνει κατά καιρούς και μερικές έτσι ανασκοπήσεις και απολογισμό ότι ο τομέας μας έκανε αυτό, έκανε αυτό. Πάλι βλέπω τον Γιώργο Καρατζαφέρη σε μεγάλο μέσο.
1: Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα.
0: Δεύτερο, back to back, και βλέπω ότι θα έχει ρόλο μέχρι τις εκλογές, στηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολύ και ρίχνοντας τα βέλη του στον Αντώνη Σαμαρά. Με τέτοιο τρόπο ξέρει το παιχνίδι ο Γιώργος Καρατζαφέρης, λέει στη συνέντευξη αυτή συγκεκριμένη, ο Σαμαράς θέλει προεδρία, ήθελε Ευρώπη και δεν του τα έδωσε ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό και δεν το προφανώς βάζετε εσείς μόνοι σας στο μυαλό σας. Γι' αυτό και πάει κόντρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος, όπως έχουμε πει, έχει και ανοιχτές, έχει μια ανοιχτή υπόθεση με ένα μεγάλο πρόστιμο που του έχει καταβληθεί. Θα κριθεί από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου και είναι πολύ ψηλό το ποσό. Αν θυμάμαι καλά, που συνήθως τα θυμάμαι αυτά τα θέματα, είναι περισσότερα από 5 εκατομμύρια θα κριθούν. Το πρόστιμο είναι αυτό, αν θα παραμείνει. Λοιπόν, θα τα δούμε όμως, θα είμαστε εδώ να βλέπουμε και αυτά τα πίσω από τις γραμμές, γιατί πολλά γίνονται μπροστά από τις γραμμές, μερικά γίνονται και πίσω από τις γραμμές και πρέπει όσο καλύτερα ενημερωμένοι να είμαστε όλοι για να μπορούμε να παίρνουμε τις αποφάσεις μας για τις ζωές μας. Λοιπόν.
1: 10 παρα 2 οδεύουμε προς την λήξη της πρώτης ώρας της εκπομπής. Να δούμε λίγο εντάχει την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά, στο κλασικό κομμάτι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και την Τριανδρία. Κατά τα άλλα έχει ανοίξει η κίνηση, ακόμη και στα Κωνσταντινοπολίτικα περπατάει, όχι με υψηλές ταχύτητες, αλλά περπατάει. Η Τσιμισκή έχει κάποια προβληματάκια, αλλά γενικότερα η Τσιμισκή είναι δρόμος που πλέον δεν προβληματίζει ιδιαίτερα. Ναι. Από τη στιγμή που δεν έχει τα παρκαρισμένα αριστερά, δεξιά για να μειώνουν τη λωρίδες, είμαστε καλά. Τα γνωστά προβληματάκια στην λεωφόρο Μίκης Θεοδωράκης, σε γενικές γραμμές η κατάσταση είναι καλή.
0: Ωραία. Το πρόγραμμα που λέγαμε πριν του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο έχει ως εξής: 12 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας είναι ίδια. Έτσι σας το λέω για να γνωρίζετε, άμα πάτε στην Αίγυπτο έχουμε ίδια ώρα.
1: Έχει λοιπόν, κανονίσει ο Greenwich.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Σίση, στη 1:30 θα διεξαχθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Είπαμε θα είναι παρόν ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είναι ήδη στην Αίγυπτο. Και στις 2:30 ώρα το μεσημέρι οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον τύπο. Αυτό είναι το πρόγραμμα όπως ανακοινώνεται από το γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τη σημερινή του παρουσία στην Αίγυπτο. Η ώρα όμως είναι 10, είναι ώρα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ με Γιάννη Χαβιανίδη και Θόδωρο Παπαδόπουλο, επί της ουσίας να μιλάμε. Μας ακούτε πάντα και μέσω διαδικτύου, μέσα από το flash994 και από τις .gr και από τις πλατφόρμες που φιλοξενούν τα ραδιόφωνα. Συνεχίζουμε.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, μαζί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Και συζητούσαμε για τα θέματα που θα καλύψει, θα συζητήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο, μεταξύ άλλων, μεταξύ της εξειδίκευσης των μέτρων που εξήγηλε το περασμένο Σάββατο στη ΔΕΘ και πολλών άλλων, τι λέει αντιπολίτευση. Είχαμε πριν τον Νίκο Παπά από το ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε και τι άλλο θα πούμε σήμερα. Όμως στην Ευρώπη έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή η εκλογική επιτυχία του 44% ποσοστό που κατέγραψε στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ το AfD, και το τι σημαίνει αυτό για την υπόλοιπη Ευρώπη, τι σημαίνει για τη Γερμανία κτλ. Και τι καλύτερο να πάμε στη Γερμανία να καλημερίσουμε τον κύριο Ηλία Παπαθεοδόρου, έναν άνθρωπο ο οποίος μάλιστα δούλευε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί στο κρατήδιο το συγκεκριμένο, και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρκετά, θα έλεγα, και πολιτικοποιημένος, καθώς υπήρξε και στέλεχος του κόμματος των Πρασίνων. Κύριε Παπαθεοδόρου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πόσο αλλάζει αυτή η νίκη του AfD, κύριε Παπαθεοδόρου, την εικόνα στη Γερμανία, την ψυχολογία, το πολιτικό σκηνικό? Γιατί είδαμε και τον κύριο Μέρτς έτσι σχετικά χαλαρός χαρακτηρίστηκε από τα περισσότερα μέσα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν 2-3 σημεία που πρέπει να συζητήσουμε. Το ένα είναι ότι δεν ήταν έκπληξη. Δηλαδή, ναι, γνωρίζαμε ότι το AfD στα κρατήδια, ειδικά τα πρώην ανατολικά κρατήδια, που είναι στο πραγματικά γεωγραφικά ανατολικό κομμάτι της Γερμανίας, καταγράφει ποσοστά μεταξύ 35 και 43%. Ναι. Άρα σε κανέναν δεν προξέδειξε έκπληξη η νίκη του AfD, και η νίκη του AfD με πάνω από 40%. Αυτό είναι κάτι, ήταν αναμενόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που ήταν, αν θέλετε, μια έκπληξη, ήταν το πόσο άσχημα πήγαν οι χριστιανοδημοκράτες. Έτσι, που χάσανε ουσιαστικά 50% της δύναμής τους, δηλαδή πήγαν από το 35% στο 17%. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν, δηλαδή, και αυτό που κατά κάποιο τρόπο για τον καγκελάριο ΜΕΣ ήταν πολιτικά μια πολύ δύσκολη στιγμή, γιατί αυτό σημαίνει κατάρρευση. Δηλαδή, όταν χάνεις ένα τέτοιο ποσοστό, μιλάμε για κατάρρευση. Η συζήτηση η οποία ανοίγει δεν αφορά, δηλαδή, όπως σας είπα και πριν, κανένας, όλοι το περιμέναν αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Η συζήτηση όμως που ίσως ανοίγει είναι, σας θυμίζω, ότι για πρώτη φορά έπεσε μια κυβέρνηση. Η Γερμανία, όπως τη γνωρίζαμε, για τη σταθερότητά της, έτσι, για την πολιτική της σταθερότητα. Η προηγούμενη κυβέρνηση έπεσε. Έπεσε γιατί το FDP, οι νεοφιλελεύθεροι, ας πούμε, αποφασίσαν να επιτεθούν στους πράσινους και να διαλύσουν την κυβέρνηση, και έπεσε μια κυβέρνηση που ήταν τότε το S5D, δηλαδή οι social democrats, μαζί με τους πράσινους και τους φιλελεύθερους. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν έπεσε, κέρδισε ο κύριος Μέρτς, έτσι, οι χριστιανοδημοκράτες, το CDU, και αυτή τη στιγμή αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει το AfD είναι να δημιουργήσει ρήξη πάλι στην κυβέρνηση για να τη ρίξει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο που ανησυχεί, αν θέλετε, και τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά γενικότερα όλους, ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο πιθανής αστάθειας μετά την κατάρρευση των ποσοστών του συντηγίου στη Σαξονία.
0: Κύριε Παπαθεοδόρου, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Γενικότερα στην Ανατολική Γερμανία, η οποία νομίζω ότι υπολείπεται σε επίπεδο οικονομικό, στο κατακεφαλήν εισόδημα της πρώην Δυτικής Γερμανίας, και αν είναι σωστό να μου το επιβεβαιώσετε κι εσείς, και επίσης αν γενικότερα εκεί υπάρχει αυτή η τάση προς το AfD και γενικότερα προς ακραίες πολιτικές επιλογές.
1: Ναι, δηλαδή, κοιτάξτε, στην Ανατολική Γερμανία, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, το AfD κυριαρχεί. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, κυριαρχεί σε όλα τα κρατήδια, με ποσοστά, όπως είπα, άνω του 35%. Έχουμε, να σημειώσω ότι έχουμε εκλογές πάλι 20 Σεπτεμβρίου σε ένα άλλο ανατολικό κρατήδιο, το Mecklenburg-Vorpommern, που είναι ένα βόρειο κρατήδιο, αλλά πάλι Ανατολική Γερμανία. Εκεί είναι σημαντικό, αυτή τη στιγμή το AfD είναι μεταξύ 35 και 40%, να δούμε και τι θα γίνει εκεί. Και επίσης υπάρχουν εκλογές στο Βερολίνο, μην το ξεχάσουμε αυτό. Έτσι, το Βερολίνο είναι μια πολυκράτους, όπως έτσι αρχαιοελληνικά λέγαμε. Και υπάρχουν και εκεί εκλογές, και εκεί έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι και όλα τα μεγάλα κόμματα είναι μεταξύ του 20 και του 15%. Δηλαδή εκεί θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει.
0: Μέσα συμπεριλαμβάνουμε και το AfD.
1: Για το AfD.
0: Μέσα σε αυτό το 15-20% στο Βερολίνο.
1: Το AfD, αν θυμάμαι καλά, στην τελευταία 20,5% ήταν στο 18,5%.
0: Να.
1: Έτσι. Χριστιανοδημοκράτες γύρω στο 19-20, το ΑΕΦΤΕ γύρω στο 18, η αριστερά γύρω στο 18 και S5 και πράσινη στο 15-16. Δηλαδή είναι μια, θα έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε και εκεί τι θα γίνει 20 Σεπτεμβρίου που έχουμε αυτές τις δύο εκλογές. Τώρα, στην ερώτηση μου, άρα ναι, η πρώτη ερώτηση που μου κάνατε είναι ξεκάθαρο ότι το ΑΕΦΤΕ πάει πάρα πάρα πολύ καλά σε όλη την Ανατολική Γερμανία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ανεβαίνει πλέον και στη Δυτική Γερμανία. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Έτσι, δηλαδή το ανησυχητικό είναι ότι πλέον το ΑΕΦΤΕ βλέπετε ότι ανεβαίνει, δηλαδή έχει ποσοστά του 18-20% και στη Δυτική Γερμανία και είναι πρώτο κόμμα πανγερμανικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στις πανγερμανικές δημοσκοπήσεις το ΑΕΦΤΕ γράφει στο 28-29%.
0: Μάλιστα, πολύ υψηλό ποσοστό.
1: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα πρώτο κόμμα με...
0: υψηλό ποσοστό. Η αντιμεταναστευτική ατζέντα είναι αυτή που δίνει έτσι καύσιμη ύλη σε αυτή την άνοδο, τροφοδοτεί αυτή την άνοδο, κύριε Παπαθεοδόρου.
1: Σαφέστατα, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι απόρρια της γενικότερης κακής οικονομικής κατάστασης που υπάρχει αυτή στη Γερμανία για τα γερμανικά δεδομένα. Έτσι, ναι. Γιατί καμιά φορά η κριτική γίνεται, πρέπει να γίνεται με τα δεδομένα του ανθρώπου που ζει μέσα στην κοινωνία του. Έτσι. Άρα ναι, και λοιπόν για τα γερμανικά δεδομένα αυτή τη στιγμή η ποιότητα ζωής πέφτει, η ακρίβεια θερίζει, οι άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν με μικρές συντάξεις, εντός αγωγικών μικρές συντάξεις για τα γερμανικά δεδομένα πριν κάποια χρόνια πλέον δεν μπορούν έτσι να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή όταν ένας Γερμανός έχει να αντιμετωπίσει το κόστος ζωής στο γερμανικό με 1.100 ή 1.200 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα.
0: Ναι,
1: αυτά λοιπόν όλα μαζί δημιουργούν μια έτσι κατάσταση που πυροδοτεί αυτή την άνοδο του ΑΕΦΤΕ και το εύκολο θύμα είναι πάντα οι μετανάστες. Δηλαδή το έχουμε δει ιστορικά, δεν θέλω να πω στα ιστορικά έτσι, ναι, στα μαύρα χρόνια, αλλά πάντα το βλέπουμε αυτό. Έτσι. Δηλαδή, το εύκολο θύμα είναι πάντα να κατηγορήσει το μετανάστη γιατί παίρνει επιδόματα, γιατί παίρνει δουλειές. Να σας πω όμως ότι αυτή τη στιγμή η γερμανική οικονομία έχει πάνω από 750.000 θέσεις εργασίας κενές για εξειδικευμένους εργάτες.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
0: Ναι, έτσι, ότι δηλαδή... υπάρχει ούτως ή άλλως, ναι, η αγορά εργασίας δεν είναι κορεσμένη από τους μετανάστες.
1: Ακριβώς.
0: Αντιθέτως, δηλαδή, και όλα τώρα... όπως μας λέτε, έχει και ένα χώρο ο οποίος θα μπορούσε να καλυφθεί εν δυνάμει από άλλες εθνότητες, άλλες χώρες, τέλος πάντων, από
1: ευρωπαϊκούς άλλων χωρών.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι ο κάτοικος της Δυτικής Γερμανίας ακόμα και σήμερα πληρώνει ένα πολύ μικρό ποσοστό στον φόρο του για την υποστήριξη της Ανατολικής Γερμανίας.
0: Αυτή η υποστήριξη υπάρχει, θέλω να πω, έχει φτάσει η Ανατολική Γερμανία σε ένα έτσι ανεκτό, σε ένα καλό επίπεδο σε σχέση με τη Δυτική μετά από πόσο το έχουμε πλέον, αρκετά, έχουμε πάνω από 30 χρόνια,
2: πάνω από 30 χρόνια
0: από την ένωση των δύο Γερμανιών.
1: Αν κοιτάξει κανείς τις υποδομές, τι εννοώ υποδομές, τους αυτοκινητοδρόμους, τα αεροδρόμια, τις δρομικές γραμμές, όλες αυτές τις υποδομές, έτσι, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, ναι, η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή πλέον στην Ανατολική Γερμανία είναι και είναι καινούρια όλα, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Είναι και πιο νέα σε πολλές περιπτώσεις από τη Δυτική, φαντάζομαι. Ωραία.
1: Πάρα πολύ πιο νέα. Δηλαδή στη Δυτική Γερμανία το μεγάλο πρόβλημα είναι η συντήρηση των υποδομών.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα, όσον αφορά όμως την καθημερινότητα ενός ανθρώπου, ενός εργαζομένου, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα... νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ο μέσος όρος είναι ότι το εισόδημα στην Ανατολική Γερμανία γύρω στο 25% χαμηλότερο από αυτό της Δυτικής Γερμανίας. Βέβαια, πρέπει να σημειώσετε ότι το κόστος ζωής στην Ανατολική Γερμανία είναι χαμηλότερο από την Δυτική Γερμανία. Δηλαδή, αλλά ναι, πραγματικά, εγώ πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά πρώτα απ' όλα τους εργάτες και το βλέπετε αυτό άλλωστε. Έτσι, το βλέπετε αυτό και στον τρόπο που ψηφίζουν, ποιοι ψηφίζουν ΑΕΦΤΕ, το ένα. Και το δεύτερο είναι οι συνταξιούχοι. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο θέμα στους συνταξιούχους αυτή τη στιγμή. Σε ανθρώπους δηλαδή που βγήκαν με εντός εγωγικών ανατολικογερμανικές συντάξεις,
0: ναι,
1: οι οποίες ήταν πάρα πολύ χαμηλές και σήμερα αντιμετωπίζουν, αντικειμενικά αντιμετωπίζουν.
0: Ζορίζονται στο να φέρουν βόλτα την καθημερινότητά τους το μήνα τους. Βλέπουμε επίσης και κάτι ακόμα, κύριε Παπαθεοδόρου, γιατί είναι αρκετά εξειδικευμένο για τα δικά μας δεδομένα. Το αριστερό είναι όντως λαϊκιστικό κόμμα BSW, το οποίο μπορεί να δώσει και τις έδρες που λείπουν και να δούμε για πρώτη φορά το ΑΕΦΤΕ να κυβερνά. Γιατί είναι και αυτή η συζήτηση μέσα στα ερωτήματα που γίνονται, γιατί το ΑΕΦΤΕ αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτοδυναμία, να πούμε εμείς, στη Σαξονία-Ανχάλτ. αλλά υπάρχει μόνο ένα κόμμα που νομίζω συζητά κάτι τέτοιο και προέρχεται από την αριστερά. Μεν, είναι ένα κομμάτι που υπήρχε παλαιότερα στο Die Linke, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά το αναλύσατε. Αυτό ακριβώς έγινε. Έγινε μια διάσταση. Έφυγε η κυρία Βάγκενεχ και έκανε ένα τελείως προσωποκεντρικό κόμμα. Άλλωστε το ίδιο το κόμμα έχει το όνομά της, έτσι, στο όνομά του. Αυτό το κόμμα οριακά έπιασε το 5%. Το ναι. Δικό μας 3% είναι το 5%. Το έπιασε οριακά. Να πω ότι πριν μπει η κυρία Βάγκενεχ, δηλαδή πεζότανε αν θα μπει ή δεν θα μπει, πριν μπει η κυρία Βάγκενεχ να πιάσει δηλαδή, το 5% και μπει στην τοπική βουλή, το ΑΕΦΤΕ ήταν μία έδρα μακριά από την αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα. Μία έδρα. Μπαίνοντας όμως, άλλαξε συσχετισμός εδρών, οπότε ακριβώς, η κατανομή ακριβώς, άλλαξε και βρέθηκε πιο μακριά.
1: Και βρέθηκε πιο μακριά, βρέθηκε 4 έδρες μακριά. Μάλιστα. Οπότε αυτή τη στιγμή συζητούνται 2 πράγματα. Το ένα είναι η διαδικασία να θα γίνουν 3 ψηφοφορίες για τον Πρωθυπουργό. Στην τρίτη ψηφοφορία μειώνεται η απόλυτη πλειοψηφία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν μια κοινοβουλευτική ομάδα αποχωρήσει και δεν είναι στην
0: πέφτει αξιμή, το μέτρο που λέμε.
1: Ναι. Πέφτει το μέτρο ακριβώς και
0: μέτρο.
1: Πηγαίνει στους παρόντες. Άρα η κυρία Βάγκενεχ έχει πει ήδη ότι μία πιθανότητα είναι η δικιά της κοινοβουλευτική ομάδα να αποχωρήσει στην ψηφοφορία.
0: Οπότε να δώσει αυτό μετά, που λέμε ψήφο ανοχής επί της ουσίας.
1: Να δώσει, ναι, δηλαδή ναι, αυτό που θα λέγαμε ψήφο ανοχής, βέβαια το ναι. θέμα που δημιουργείται είναι τι θα γίνεται μετά όταν
0: ακριβώς,
1: έρχεται
0: ακριβώς, άμα υπάρχει κάποια διαφωνία εσωτερικά ναι. που θα... Ναι.
1: Πρωινή ναι. εξέλιξη να σας το πω ναι. αυτό γιατί είναι πραγματικά πρωινή εξέλιξη. Μια πρωινή εξέλιξη είναι ότι τώρα έκανε μια δήλωση σε ένα δυτικογερμανικό μέσο η κυρία Βάγκενεχ που είπε ότι θα έβλεπε και την περίπτωση πρωθυπουργού υπερκομματικού.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον διότι αυτό σημαίνει ότι και η κυρία Βάγκενεχ θέλει να κυβερνήσει γιατί κοιτάει το δικό της κόμμα και θέλει να αναδείξει και το δικό της κόμμα. Να σας θυμίσω ότι στις ομοσπονδιακές εκλογές στο παρατρίχα δεν έπιασε το 5% η κυρία Βάγκενεχ. Άρα θέλει και εκείνη να
0: είναι και στο επίκεντρο.
1: Να είναι στο επίκεντρο ναι. ακριβώς. Άρα υπάρχει, δηλαδή τώρα έδωσε και μια άλλη δυνατότητα να συγκυβερνήσει με το ΑΕΦΤΕ, αλλά με έναν πρωθυπουργό κοινής αποδοχής, που σημαίνει θεωρητικά ότι κάποια πράγματα του ΑΕΦΤΕ που εμείς θα τα θεωρούσαμε ακραία, δεν θα μπορέσουν να περάσουν. Έτσι. Οπότε αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Ναι, γιατί θα υπάρξουν συμβιβασμοί, φαντάζομαι, για να μπορέσει να γίνει ένα τέτοιο σενάριο πραγματικότητα. Η υπόλοιπη Γερμανία πώς αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση, κύριε Παπαθεοδόρου?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι την υπόλοιπη Γερμανία την ανησυχεί αυτό που σας είπα. Δηλαδή την ανησυχεί ότι το ΑΕΦΤΕ το ίδιο
0: ναι.
1: Καταγράφει πλέον ποσοστά του 18 και 20% σε δυτικογερμανικά κρατήδια. Δηλαδή αυτό είναι που ανησυχεί. Έτσι. Δηλαδή είναι πλέον στο 20% είσαι ένα μεγάλο κόμμα. Δηλαδή είσαι πλέον και στη Δυτική Γερμανία το νούμερο 2. Σε κάποια κρατήδια είναι οι Χριστιανοδημοκράτες νούμερο 1 με το ΑΕΦΤΕ πλέον νούμερο 2. Και όπως σας είπα και πριν, άλλωστε πανγερμανικά είναι πρώτο κόμμα ξεκάθαρα με 28-29%. Αυτό είναι που ανησυχεί και ανησυχεί πολλούς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ανησυχεί πάρα πάρα πολλούς. Βγήκε μάλιστα μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έλεγε ότι εάν το ΑΕΦΔΕ γίνει πανεθνική κυβέρνηση, πανγερμανική ναι. κυβέρνηση, ένας στους 5 Γερμανούς σκέφτονται να φύγουν από τη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
2: Είναι...
0: Είναι και αυτό, δείχνει κάτι. Βέβαια μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό με την αντιπρόεδρο του ΑΕΦΔΕ, η οποία συζεί με γυναίκα, η οποία είναι ασιατικής καταγωγής, αλλά είναι κόντρα στους μετανάστες. Ταυτόχρονα είναι κόντρα σε διατάξεις που έχουν να κάνουν με τους ομοφιλόφιλους. Ταυτόχρονα ζει στην Ελβετία. Αν είναι κάτι από αυτά ψευδές, να μου το πείτε, κύριε Παπαθεοδόρου. Μήπως έχω χάσει κανένα επεισόδιο και κάτι άλλαξε. Αλλά αυτά, επειδή. Και μου κάνει εντύπωση πώς μπορεί και όλα αυτά παντρεύονται με την ευρύτερη έτσι. Πώς το λένε, επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο κόμμα. Πώς μπορούν και παντρεύονται αυτές οι αντιφάσεις, γιατί το λιγότερο είναι αντιφατικά αυτά. Το λιγότερο. Να πω κάτι πιο βαρύ δηλαδή.
1: Μπορείτε εσάς να φέρετε αντιφατικά. Ναι. Η κυρία Βάιντελ θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Και όταν της κάνουν αυτή την ερώτηση. Έτσι,
0: ναι. Τι απαντάει δηλαδή, γιατί είναι εύλογο να
1: ρωτήσει. Εγώ δεν βλέπω τον εαυτό μου ως μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Γιατί δεν θεωρώ ότι. Αυτό απαντάει.
0: Δηλαδή,
1: εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου. Η κυρία, η σύζυγός της,
0: ναι.
1: Υιοθετήθηκε από Ελβετούς γονείς,
0: ναι.
1: μεγάλωσε στην Ελβετία και θεωρεί τον εαυτό της Ελβετίδα.
0: Μάλιστα.
2: Ότι έχει υιοθετήσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, φιλοσοφίας κτλ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ναι. Δεν θα το κάνω διαφήμιση, αλλά υπάρχει και ένας Έλληνας, ο οποίος είναι πολύ ισχυρός στο ΑΕΦΤΕ στη Δυτική Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ο οποίος και ο ίδιος δηλώνει, όταν το ρωτάνε, δηλαδή όταν τον ρωτήσαν κάποια στιγμή, μα ένα λεπτό, οι γονείς σου είναι Έλληνες, απάντησε ότι εγώ είμαι Γερμανός.
0: Μάλιστα. Τι να πω, είναι και ο κόσμος ούτως ή άλλως αυτά που θέλει βλέπει, αυτά που θέλει να πιστέψει πιστεύει, το βλέπετε άλλωστε με την εξέλιξη και με την έτσι όπως κινούνται οι ειδήσεις και διακινούνται και μέσα από τα social media, το τι γίνεται, τι γίνεται πιστευτό, τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι, έχει νομίζω προπολού χαθεί αυτή η ακρίβεια στην ειδησιογραφία και στις αναλύσεις. Δυστυχώς. Είναι η εποχή μας. Είναι η εποχή μας. Λοιπόν, κύριε Παπαθεοδόρου, το Βερολίνο πότε είναι μέσα στο χρόνο, έχει τις εκλογές
1: 20 Σεπτεμβρίου.
0: Α, 20 Σεπτεμβρίου του Βερολίνου.
1: 20 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε Βερολίνο και Μέκλεμπουργκ-Φορπόμελεν, δηλαδή παίζουν, θα μάλιστα γίνουν μαζί.
0: Και το Βερολίνο είναι μεγάλη περιφέρεια, γι' αυτό και αναφερθήκατε κι εσείς έτσι, ούτως ή άλλως και πληθυσμιακά. Γιατί η Σαξονία, να πούμε, είναι μια περιφέρεια που το κρατήδιο αυτό με 2 εκατομμυρίων κατοίκων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι 2 εκατομμύρια και κάτι και το Βερολίνο πάνω από 3. Δηλαδή. Έχει και μια σημασία, αν θέλετε, αριθμητική.
0: Ναι.
1: Έτσι, για το Βερολίνο.
2: Και μια πόλη με χαρακτηριστικά έτσι, διαφορετικά, τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε απ' έξω, που, η οποία δεν ξέρω σε τι βαθμό έτσι, αλλάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά της τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχουμε ακούσει διάφορα.
1: Κοιτάξτε, ήταν μια πόλη η οποία είχε την ιδιαιτερότητα, ήταν κομμένη στα δύο.
0: Ναι,
1: έτσι, δηλαδή είχε μια ιδιαιτερότητα τρομακτική. Έτσι, δηλαδή
2: ναι.
1: Ήταν κομμένη στα δύο, όπως ήταν κομμένη όλη η χώρα στα δύο, ήταν και η πόλη κομμένη στα δύο. Ως εκ τούτου, αλλά ο κόσμος, γενικά το Βερολίνο είναι μια πολύ προοδευτική πόλη. Έτσι, δηλαδή πραγματικά ήταν μια προοδευτική πόλη, γιατί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και τις εποχές που ήταν κομμένο σε Ανατολική Δυτική Γερμανία, πήγαινε στο Βερολίνο. Ένας από τους λόγους ήταν ότι αν ζούσε στο Δυτικό Βερολίνο δεν χρειαζόταν να πας στρατό. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Άρα πάρα πολλοί, ας πούμε, που δεν θέλανε να πάνε στρατό, ζούσαν στο Βερολίνο, ξέρετε, και όπως σας είπα ήταν ένα μέρος το οποίο οι τέχνες πάντα, έτσι, ιστορικά στο Βερολίνο, οι τέχνες πήγαιναν πάντα πολύ καλά.
0: Και οπότε θα δούμε εκεί θα κρυθούν, λέτε,
1: εκεί η εθνική. Ναι, κοίταξτε, το ενδιαφέρον εκεί είναι ότι όμως οι Γερμανοί θεωρούν το Βερολίνο ως μια ιδιαίτερη κατάσταση. Έτσι, η Γερμανία έχει ένα πληθυσμό πάνω από 80 εκατομμύρια, το Βερολίνο 3. Το θεωρούν μια πολύ ιδιάζουσα και ιδιαίτερη περιφέρεια. Δηλαδή δεν ανταποκρίνεται ούτε ο πληθυσμός του Βερολίνου δεν ανταποκρίνεται στο μέσο γερμανικό πληθυσμό. Έτσι. Αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως σας είπα έχουμε τα μεγάλα κόμματα, έτσι, τα πέντε μεγάλα κόμματα που είναι όλα μεταξύ του 15 και του 20.
0: Ναι, βέβαια. Και θα δείξει τώρα και μετά και από, γιατί για μένα θα παίξει ρόλο και ό,τι έγινε στη Σαξονία, γιατί αυτό επηρεάζει προφανώς όλο το πολιτικό σκηνικό και ενώ ευνοεί και συσπυρώσεις ενδεχομένως. Και μένει να το δούμε αυτό τι θα σημάνει στην πράξη 20 Σεπτεμβρίου. Θα τα ξαναπούμε οπότε, κύριε Παπαθεοδόρου, μετά τις 20, να δούμε τι θα φέρει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
2: Να είστε καλά.
0: Μάθαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, άκουσαμε και τον κύριο Παπαθεοδόρου τον Ηλία από τη Γερμανία. Μας είπε πράγματα τα οποία και εμείς προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει.
2: Είναι σημαντικά για να ξέρουμε τι γίνεται στην ευρύτερη γειτονιά μας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι, στο μεγάλο μας σπίτι που λέγεται Ευρώπη, γιατί ό,τι γίνεται επηρεάζει και την δική μας την κατάσταση.
0: Λοιπόν, και 29 η ώρα. Είμαστε στο ένα λεπτό πριν από το break. Για πολύ λίγο πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε για να μιλήσουμε και για την αγορά, τι περίμενε η αγορά, τι τελικά εισέπραξε από τον Πρωθυπουργό σε επίπεδο εξαγγελιών αναλυτικά. Σε πολύ λίγο επανερχόμαστε εδώ στον Flash.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Antenne dans 10 secondes. Attention, 5 secondes. 3, 2, 1.
3: Est-ce que vous connaissez le rock and swing ?

50% rock, 50% swing.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4 επί της ουσίας με τον Γιάννη Χαβιανίδη, είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, κάθε μέρα από τις 9 μέχρι και τις 11.
1: Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr αλλά και τις γνωστές πλατφόρμες που φιλοξενούν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Επικοινωνείτε μαζί μας στο info@flash994.gr. Μέσω του επίσημου καναλιού του ραδιοφωνικού σταθμού στο Viber Flash 99,4, το τηλέφωνο μας 2315-40801 για οτιδήποτε θέλετε να αναφέρετε, να καταγγείλετε, να ρωτήσετε. Ο Χρήστος Νάκος στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές είναι στη διάθεση και τη δική σας.
0: Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είναι η εβδομάδα με τα οικονομικά μέτρα. Άλλωστε, εδώ ξεκίνησαν τα προϊόρτια πριν ακόμα ανέβει ο Πρωθυπουργός και γίνει και μεγάλη φασαρία τότε με τον Αλέξη Τσίπρα που ήρθε την προηγούμενη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί ήρθε, θυμάσαι Γιάννη αυτή τη συζήτηση και τελικά. Είπε το δικό του πρόγραμμα, ήρθε μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο, είπε το δικό του και τώρα όλα τα κόμματα μέρα-μέρα διαλύνουν λεπτομέρειες, λένε τις δικές τους προτάσεις, τις εξαγγελίες, πώς πιστεύουν ότι θα έπρεπε να κινείται η ελληνική οικονομία σε σχέση με τους πολίτες, ποιοι τομείς χρειάζονται ενίσχυση και όλα τα σχετικά. Γι' αυτό ακούσαμε νωρίτερα και τον Νίκο Παπά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άλλωστε είναι και αρμόδιος τομεάρχης στα οικονομικά, και θα ακούσουμε και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι σε αυτό το περιβάλλον. Τώρα σε πολύ λίγο, καθώς έχει έρθει και ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ο κ. Μάρης Παπαδόπουλος, θα τον υποδεχθούμε και θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση γύρω από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και πόσο αυτά ικανοποιούν ή όχι τους επαγγελματίες.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν από λίγο, είναι εδώ στο στούντιο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μάριος Παπαδόπουλος, και τον ευχαριστούμε πολύ που τον έχουμε κοντά μας να συζητήσουμε για τα όσα έχουν ακουστεί και αυτά που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το Σάββατο το βράδυ και μετά στη συνέντευξη τύπου λίγα περισσότερα ακόμα την Κυριακή, αλλά και γενικότερα όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται αυτές τις ημέρες με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που στο επίκεντρο βάζει την οικονομία, καθώς όλα τα κόμματα εδώ είναι το μπαλκόνι του σε μια χρονιά η οποία είναι προεκλογική και έτσι λέγονται ενδεχομένως και περισσότερα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στο στούντιο με δύο ανθρώπους οι οποίοι τιμούν το δημοσιογραφικό χώρο και νομίζω ότι όλα αυτά που θα πούμε θα αρέσουν και σε εσάς, αλλά κυρίως θα ενημερωθούν οι ακροατές σας και αυτό είναι πιο σημαντικό.
0: Ωραία. Το επιμελητήριο χθες έκανε μια ανακοίνωση, η οποία εγώ βλέπω ότι, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω, δεν μείνατε και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από όσα ακούσατε.
1: Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν ήταν μόνο το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο που δεν έμεινε ικανοποιημένο. Ναι. Και αν όλοι οι άλλοι ήταν χαρούμενοι, θα έλεγα OK, τελικά φαίνεται ότι μάλλον εμείς βλέπουμε διαφορετικά τη βάρκα. Η βάρκα όμως βλέπουμε ότι είναι αυτή, και ξέρεις, αυτό που είναι το μυστικό, αγαπημένο μου Θόδωρε, είναι ότι έχει ο λαός παροιμίες για όλα. Λοιπόν, και λέει του μικρού και του τρελού μην του τάξεις. Λοιπόν, οι επιχειρηματίες, να ξέρεις, εμείς χρησιμοποιούμε τις μικρές, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, είπε, είναι η ραχοκοκαλιά και είπε, δηλαδή και τα ακούσαμε αυτά.
1: Με ρωτάει κάποιος καλά και τρελή, λέω όποιος επιχειρεί στην Ελλάδα, μάλλον πρέπει να πρόκειται. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Όχι. Θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι από αυτά τα μέτρα αν οι υποσχέσεις πιο πριν ήταν λιγότερες και πιο φιδωλές. Έχουμε περάσει μια αρκετά μεγάλη περίοδο πριν την έκθεση, όπου όλοι οι άνθρωποι της κυβέρνησης που μας έβλεπαν μας κλείναν πονηρά το μάτι και μας λέγανε, ξέρεις, μη στεναχωριέστε, θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό, τι θα πει για εσάς και θα καταλάβετε.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρεις, όπου ακούς πολλά κεράσια, πάρε και μικρό καλάθι, εμείς είχαμε πάρει λίγο το μεγαλύτερο και φαίνεται ότι μάλλον δεν γέμισε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς
0: τι
1: βέβαια,
0: δεν ακούσατε.
1: Χωρίς βέβαια να μηδενίζουμε τα πάντα. Τέλος επιτηδεύματος. Νομίζω
0: ωραία.
1: Ότι ήταν, είναι
0: η συζήτηση
1: πάγια,
0: γίνεται μήνες τώρα. Είναι έτσι, χρόνια αυτή, να μην πω, αλλά τους τελευταίους μήνες με ένταση.
1: Υπάρχει μια μικρή διαμαρτυρία και εύλογη από την Αττική, γιατί σου λέει τι είμαστε εμείς, παιδιά ενός άλλου φορέα. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια.
2: Δεν ξέρω και κατά πόσο δηλαδή συνταγματικά ή λογικά έχει λογική τώρα άλλα τέτοια δεδομένα.
0: Τα γιατί, κριτήρια,
2: γιατί δεν μιλάμε για κάποιες περιοχές στα σύνορα.
1: Να περιμένουμε, ναι. Περιμένουμε από χτες, περιμένουμε σήμερα να βγουν οι τελικές ρυθμίσεις.
0: Ναι,
1: παρόλα αυτά, τώρα άμα θέλετε να ακούσετε τη λογική του δρόμου, τη συζητάμε και αυτήν. Δεν είναι κακή και η λογική του δρόμου. Να ξέρετε, ο λαός που ψηφίζει είναι από το δρόμο, δεν είναι από το Χάρβαρντ. Λοιπόν, η λογική του δρόμου λέει ότι πολλές επιχειρήσεις στο λεκανοπέδιο, άρα μην τα χάσουμε όλα με τη μία, να το πάμε σιγά σιγά, ας πούμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, είναι ένα τέλος το οποίο είχε μπει εδώ και καιρό, δεν έπρεπε να είναι αυτό, το είπαμε αυτό. Δεύτερον, αποσβέσεις επενδύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού. Okay, επίσης ήταν από τα αιτήματά μας και ευχαριστούμε που το άκουσε. Είναι λογικό και εύλογο. Δεν περιμένει σε 10 χρόνια. Τι θα πει σε 10 χρόνια, ας πούμε. Για μένα και το 6 έπρεπε να γίνει 3. Να γίνονται οι αποσβέσεις, να τελειώνουν. Τα μηχανήματα είναι παραγωγικά. Πάντα μιλάμε για παραγωγικά μηχανήματα. Βέβαια, όλα αυτά εξαιρούνται το σύνολο των επαγγελματιών που υλοποιούν αντίστοιχες επενδύσεις, επιβαρύνονται όμως με τον τεκμαρτό προσδιορισμό φορολογικού εισοδήματος. Και για αυτές τις επιχειρήσεις δεν αναγνωρίζονται τελικά οι δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού. Γι' αυτό και περιμένουμε λιγάκι να
0: τις
1: δούμε λίγο
0: τις εγκυκλίους.
1: Το τρίτο και βασικό ήταν η μείωση του φόρου, της προκαταβολής του φόρου. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι δυνατόν να μου προκαθορίσετε κάποιος ότι του χρόνου θα έχω κέρδη και για αυτά τα κέρδη που θα έχω μου παίρνει προκαταβολή? Είναι, ξέρεις, τα λέω πολύ εκλαγημένα, ξέρεις τη δουλειά κάνω, εγώ ζαχαροπλαστείο έχω. Είναι σαν να σου πω λοιπόν, δώσ' μου 500 ευρώ τώρα για τις πάστες που θα αγοράσεις του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ναι, αν είσαι εδώ, αν δεν έχεις φύγει, αν είσαι καλά στην υγεία σου, αν δεν έχεις πάθει κάτι που δεν μπορεί να τρως πάστες. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν μέτρα που τα είχαμε πάρει με τη σύμφωνη γνώμη ή όχι των κοινωνικών φορέων σε μια περίοδο που η Ελλάδα ήταν πραγματικά σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Ναι. Νομίζω ότι πάμε καλύτερα. Περιμέναμε μείωση εξομισθολογικού κόστους, εργοδοτικών εισφορών. Δεν τα ακούσαμε.
0: Αυτό χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Γιατί το περιμέναμε, ναι. Να πούμε και γιατί το περιμένουμε. Ναι. Γιατί καταδήλωσαν της Υπουργού Εργασίας με την εφαρμογή της κάρτας, της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αυξήθηκαν τα έσοδα διότι δηλώθηκε η μαύρη εργασία. Και όχι μόνο χειροκροτήσαμε, διπλοχειροκροτήσαμε. Και δεν είπε τίποτα ούτε για τους συνεπείς, για εμάς που πληρώνουμε συνέχεια κτλ. Και μην ξεχνάτε ότι. Πώς να σας το πω, υπερθεματίζουμε υπέρ των επιχειρήσεων που πληρώνουν, γιατί το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Όταν πληρώνουν όλες οι επιχειρήσεις, μειώνονται τα έξοδα. Όταν πληρώνουν οι μισές, αυξάνονται τα έξοδα. Αυτά τα καταλαβαίνουμε. Κι όμως δεν είπε τίποτα. Τώρα τι να πω για το ΦΠΑ. Επίσης δεν είπε τίποτα.
0: Εγώ
1: για τις 120 δόσεις
0: που
1: είναι κάτι, ναι. Δεν είπε τίποτα.
0: Ναι.
1: Γενικά,
0: ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν ακούσαμε αυτά που μας τάξαν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ρεζουμέ της ιστορίας.
0: Ναι, αλλά κάποιος θα σας πει, δεν σας τάταξε ο Μητσοτάκης, να ρωτήσετε αυτούς που σας τα έταξαν. Να κάνω εγώ το συνήγορο του Μητσοτάκη, τέλος πάντων.
1: Να σας πω κάτι. Δεν ρωτήσαμε τους βουλευτές άλλων κομμάτων,
0: ναι,
1: διότι να σας πω κάτι. Και εκεί ακούμε διάφορα και τα μαλλιά μας πέφτουν και το καταλαβαίνετε. Και προσπαθούμε να τους συναντήσουμε και να τους πούμε ότι ξέρετε, δεν υπάρχει παραγωγικό μοντέλο όταν το 99,9% των επιχειρήσεων δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένο. Μα ήδη χτες ακούσαμε και άλλα πράγματα. Τώρα ακούσαμε και μαθηματικά καινούργια, ακούσαμε διάφορα τα οποία περιμένουμε, σας λέω, να τα καταλάβουμε. Δηλαδή, ξέρετε, ξαναπάω στη γλώσσα του δρόμου, Θοδωρή μου, και λέω τώρα, λέει ο κόσμος, ναι, αλλά πώς γίνεται άμα το αυτό με τα 120 ευρώ που θα βάζει ο άλλος 120 ευρώ και επί 18 χρόνια δεν βγαίνει. Και πάει, ας πούμε, και λέει, ναι, αλλά θα παίρνει και επιτόκιο, ας πούμε. Και ναι. Ξέρει κανείς τι θα γίνει με το επιτόκιο. Δηλαδή, πραγματικά κάτι ξέρουν που δεν το ξέρουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Εγώ τι λέω τώρα. Όλα αυτά είναι καλά, ας τα δούμε αποτυπωμένα στα χαρτιά. Εμείς είμαστε πάντα υπέρμαχοι του ό,τι μέτρο παίρνετε υπέρ της μικρής, πολύ μικρής και επιχείρησης είναι θετικό, το επικροτούμε και ζητάμε να βοηθήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ζητάμε τα αυτονόητα και όχι, εμείς δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο για να απαιτούμε, αλλά εμείς μπορούμε να συμβουλεύουμε, να βλέπουμε πόσο τελικά είναι εύκολο το επιχειρήν στην Ελλάδα. Και το καλό επιχειρήν. Γιατί ακούσαμε και κάτι άλλο χτες και λιγάκι εγώ σας το λέω προσωπικά. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση. Με ενόχλησε πολύ.
0: Δηλαδή.
1: Είπε λοιπόν ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας που βγάζει 15.000 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι.
1: Εμένα οι υπάλληλοι μου βγάζουν περισσότερα λεφτά το χρόνο. Δηλαδή, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και βγάζει 15.000 ευρώ το χρόνο ή δηλώνει 15.000 ευρώ το χρόνο, κλείστο.
0: Μα κανονικά θα κλείσεις. Εγώ έχω δύο ερωτήματα να σας θέσω στο κομμάτι το.
1: Βέβαια, αυτό δεν είναι μια παρένεση προς Θεού.
0: Όχι,
1: αντιθέτως,
0: καλά.
1: Αντιθέτως, λέω το εξής. Αν αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και η πραγματική οικονομία, είμαστε σε πάρα πολύ στρεβλό δρόμο. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν αύριο κλείσουν αυτές οι 99,9% των επιχειρήσεων, τι θα τους κάνει όλους αυτούς, τι θα τους βάλει.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με σε αυτό που αναφερθήκατε τώρα που μιλούσατε για τις ασφαλιστικές εισφορές, αυτό το μη μισθολογικό κόστος. Αφενός έχουμε μία κατάσταση η οποία δεν ξέρω εσείς πώς την αντιμετωπίζετε, να πληρώνουν οι επιχειρήσεις 14 μήνες εισφορών και οι συντάξεις που δίνονται, καθώς αυτά τα χρήματα θεωρητικά αναπληρώνουν τα ποσά για τις συντάξεις των συνταξιούχων, είναι 12. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, αν θα μπορούσε να σταθεί ένα επιχείρημα ή ένα αίτημα το οποίο να διαχωρίζει τον μικρό, πολύ μικρό επιχειρηματία από τους πολύ μεγάλους ομίλους με τις εκατοντάδες των εργαζομένων. Σε σχέση πάντα αναφέρομαι στις εισφορές, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Πάμε λίγο στις εισφορές. Γιατί ζητάνε οι επιχειρήσεις και οι μικρές και οι πολύ μικρές και οι μεσαίες στη μείωση των εισφορών? Όχι γιατί θα γίνουν πιο πλούσιες. Γιατί ακριβώς στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει ποτέ να μιλάμε με μεικτό μισθό. Δηλαδή, αν πάτε κι εσείς κάπου να εργαστείτε αύριο,
0: ζητάτε το καθαρό.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί τελικά ο εργαζόμενος δεν καταλαβαίνει πόσο στοιχίζει στην επιχείρηση. Και πάγιο αίτημά μας είναι να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές τόσο ώστε το υπόλοιπο να γίνει διαθέσιμο εισόδημα για τον εργαζόμενο. Δηλαδή έτσι και αλλιώς στην επιχείρηση θα στοιχίζει το παράδειγμα τυχαίο 1500 ευρώ. Το αν από αυτά παίρνει τα 1100 ή τα 1000 παίζει γι' αυτό μια διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Δεύτερον, ακούσαμε για τα 500 ευρώ και το χαιρετήσαμε στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Βέβαια είναι, πέρσι δεν σας έδωσα καθόλου, φέτος δίνω αυτό. Ξέρεις τώρα, αυτό το μαρτύριο της αγώνας. Είναι πια. Και βέβαια το τρίτο και πιο σημαντικό είναι αυτό που έχετε πει και το έχουμε ζητήσει στο παρελθόν. Αν καταργηθούν οι 14 μισθές, γίνουν 12 για όλους. Αυτοί οι διαχωρισμοί, δημόσιος, ιδιωτικός υπάλληλος, Αθήνα, υπόλοιπη Ελλάδα, ξέρεις τι είναι.
0: Και
1: είναι
0: ακούω και το... κάτι κύριε Παπαδόπουλε σε αυτό. Στο κομμάτι του μπόνους του οικονομικού, είναι ένα κομμάτι το οποίο και οι επιχειρήσεις ενδεχομένως να μην έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι όταν πληρώνουν τα διπλά ΙΚΑ.
1: Δηλαδή,
0: γιατί ο εργαζόμενος θα δαπανίσει αυτά τα χρήματα στην αγορά, ναι. Θα γυρίσουν και τα δώρα των Χριστουγέννων και το καλοκαιρινό, το επίδομα αδείας και του Πάσχα. Στην αγορά γυρνάνε.
1: Και προσπαθούμε να βρούμε πάντα τρόπους πώς να δώσουμε αυτό το μπόνους χωρίς να είναι έτσι. Αλλά να σας πω κάτι. Επίσης, μίλησε και το 15% στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Και εκεί χαθήκαμε λιγάκι. Έχουμε γενικώς χαθεί στη μετάφραση και δεν καταλαβαίνουμε κάτι. Βλέπουμε και το βλέπουμε πραγματικά να οδηγούνται τα πράγματα σε αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
0: Είναι βλέπουμε μια συζήτηση άλλη, πανευρωπαϊκή και
1: βλέπουμε απ' την άλλη,
0: θα τη δούμε και εδώ φαντάζομαι,
1: ότι για να καλύψουμε πάγιες και ανάγκες εργασίας χρησιμοποιούμε ακόμα ανθρώπους που έχουν βγει στη σύνταξη. Το ξέρετε ότι το έχει επιτρέψει και ο νόμος και καλά έκανε.
0: Το είπε και ο Πρωθυπουργός, έκανε μια αναφορά ότι 200.000 νομίζω συμπολίτες μας κάνουν αυτό.
1: Χαιρόμαστε που η ανεργία έχει πέσει κάτω του 8% και έχουμε ένα φαινόμενο στη Χαλκιδική, 6.600 ανθρώπους στο Ταμείο Ανεργίας, 11.200 οι επίσημα ζητούμενοι από τις επιχειρήσεις. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι υπάρχει μια στρέβλωση των πραγμάτων. Μια στρέβλωση η οποία δεν τη βλέπουμε, να τη βλέπει κανένας. Έχω την αίσθηση ότι δεν καταλαβαίνω κάτι. Είπε όμως κάτι θετικό, είναι μια δική μας πρόταση. Μίλησε για τα τεχνικά επαγγέλματα. Μίλησε για τη στροφή σε αυτό. Δεν μίλησε πώς θα το κάνουμε. Εμείς, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια, που ξέρετε ότι καθήλυνε αρμόδιοι των τεχνικών επαγγελμάτων, καθώς οι πιο πολλές ειδικότητες βρίσκονται σε εμάς, έχουμε ήδη προτείνει. Και έχετε διαβάσει βεβαίως και
0: την πρόταση που κάνατε για το κτίριο.
1: Για πρότυπη Ακαδημία Τεχνικών Επαγγελμάτων. Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό? Τρία είναι τα μυστικά. Ένα, τα παιδιά να αισθάνονται ότι πηγαίνουν σε ένα χώρο πολυτελείας. Να μην αισθάνονται ότι πηγαίνουν σε ένα μπουντρούμι στο οποίο πάνε να βγάλουν τις ψυχές τους γιατί δεν τα κατάφεραν με το καλό τους αδέρφια να περάσουν το πανεπιστήμιο. Δεύτερον, να γίνει κατανοητό ότι ένα παιδί που κάνει τεχνικό επάγγελμα κοστίζει εκπαιδευτικά στην οικογένειά του λιγότερο και ανταποδίδει με την εργασία του που είναι άμεση πρόσληψη σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα πολύ πιο γρήγορα. Και το τρίτο, να πείσουμε την Ελληνίδα μάνα. Να καταλάβει λοιπόν τελικά η Ελληνίδα μάνα ότι το πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η μόρφωση γενικά είναι σημαντική και ο άνθρωπος δεν πρέπει να σταματάει να μορφώνεται, αλλά άλλο πράγμα είναι η μόρφωση και άλλο πράγμα είναι το επάγγελμα. Να πείσουμε την Ελληνίδα μάνα λοιπόν ότι ένας καλός υδραυλικός είναι πιο καλό επάγγελμα από έναν μέτριο πτυχιούχο πανεπιστημίου. Και είπα και προχθές στον Πρωθυπουργό και το λέω και στον αέρα, γιατί δεν έχω και κανένα πρόβλημα να μην το πω. Το ξέρετε, εγώ πάντα μιλάω με μια γλώσσα αλήθειας. Αν αύριο μακριά από εδώ χρειάζεται για ένα θέμα υγείας μια οδηγία, ξέρετε πολύ καλά ότι θα σας προτείνουν πάνω από 20 και 30 γιατρούς. Αν έχετε ένα νομικό πρόβλημα, δεν το συζητάμε, 60-70 δικηγόροι και θα είναι και στην ουρά από πίσω. Άμα χαλάσει το condition 13 Αυγούστου, θέλω να μου πεις πού θα βρεις άνθρωπο να στο φτιάξει. Και ξέρετε γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί το ζούμε στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι όχι στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο λείπουν τα τεχνικά επαγγέλματα. Τα νέα παιδιά έχουν γεννηθεί με το τρίτο χέρι που λέγεται κινητό. Τα νέα παιδιά έχουν μπει σε ένα κόσμο ο οποίος είναι παράλληλος. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια χώρα που η ρίση των παλαιών ήταν το μάθε παιδί μου γράμματα. Λοιπόν, εδώ πάμε στην παραμόρφωση. Εγώ δεν είμαι κατά των πανεπιστημίων, να ξέρετε. Είμαι υπέρ των πανεπιστημίων. Είμαι απόφοιτος του πανεπιστημίου. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Δεν ακολούθησα όμως τη σπουδή που έκανα. Την έβαλα όπλο στη φαρέτρα μου. Δεν είναι κακή η εκπαίδευση, δεν είναι κακή η τρατοδότηση, αλλά η δουλειά είναι δουλειά. Και το μεροκάματο, μεροκάματο. Και το μεροκάματο, ξέρεις, είναι εκείνο το γνωστό ανέκδοτο με εκείνον που είναι υδραυλικός και πηγαίνει στο σπίτι του γιατρού. Και τα λέω για να τα ακούσει ο κόσμος. Και έτρεχε το καζανάκι και τσάκα τσάκα πήγε εκεί πέρα μέσα σε 5 λεπτά. Του λέει 120 ευρώ. Του λέει, ρε φίλε, εγώ λέει, είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, γιατρός. Έχω σπουδάσει, έχω ξοδέψει 30 χρόνια από τη ζωή μου, δεν έχω δει τι είναι ο ήλιος. Φρόντισε αυτό και σήμερα στα 50 μου που έκανα ιατρείο, την επίσκεψη που είναι, λέει, μία ώρα την παίρνω 60 ευρώ. Του λέει, να σου πω κάτι, και εγώ γιατρός ήμουνα μέχρι να γίνω υδραυλικός. Λοιπόν, άκουσα με λίγο. Έχουν αλλάξει οι καταστάσεις. Και ξέρετε, οι δεινόσαυροι, τα πιο μεγάλα ζώα που υπήρξαν επάνω στη γη, δεν επιβίωσαν διότι δεν εξελίχθηκαν. Πρέπει να εξελιχθούμε όλοι.
0: Ωραία.
1: Και πάνω απ' όλα η ελληνική οικογένεια.
0: Πριν, μέσα σε πολύ λίγο, έχετε μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος συγκαλεί φορείς εδώ αρχικά της πόλης μας και νομίζω κεντρικής Μακεδονίας και συνέχεια έχει και με τους εκπροσώπους φορέων και θεσμών από την Δυτική Μακεδονία και άλλες περιοχές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι περιμένετε από αυτή τη συνάντηση, τι ζητάτε? Θα ζητήσετε τα ίδια που θέσατε στον Πρωθυπουργό? Άλλωστε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα κλείσει την έκθεση με το Σαββατοκύριακο το ερχόμενο, Σάββατο βράδυ την ομιλία και Κυριακή τη συνέντευξη τύπου.
1: Νομίζω ότι εμείς πάμε με διτό ρόλο. Πάμε και για να ακούσουμε,
0: ναι,
1: και για να ακουστούμε.
0: Α, να ακούσετε τις προτάσεις, ναι, του ΠΑΣΟΚ, έτσι, της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Είναι σπουδαίο, ναι, πράγμα να μπορείς να βρίσκεσαι σε ένα πιο στενό κύκλο, να ενημερώνεις. Έχουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, δεν πάμε σε ευχολόγια. Να δούμε λίγο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα, πόσο έχουν γνώση της πραγματικής οικονομίας, πόσο μπορούν να γνωρίζουν, ξέρετε, δεν μπορούμε πια να βοηθάμε τους μαθητευόμενους μάγους. Αυτή η χώρα χρειάζεται μια σταθερότητα, μια πολιτική δεκαετίας, και είτε κάποιος βρίσκεται στη θέση της κυβέρνησης, είτε στη θέση της αντιπολίτευσης, θα πρέπει να καταλάβει ότι η επιχειρηματικότητα απαιτεί, θέλει σταθερότητα. Γιατί αυτή είναι που την κάνει καλύτερη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξέχωρα από τις
1: και πρέπει
0: εκλογές,
1: λοιπόν, να ενημερωθεί, μιας και είναι αρχηγός αυτή τη στιγμή του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος στη Βουλή. Δεν υπάρχει άλλο πιο μεγάλο. Πρέπει να ενημερωθεί για τα θέματα, πρέπει να δει τη σκεπτική μας, πρέπει να δει, αν και τα γνωρίζει, γιατί τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε και επίσημα.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι όλοι φορείς εκεί. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και φυσικά, επειδή γίνεται μια συζήτηση γενικότερα, το ξέρετε, εγώ δεν είμαι ο Μάριος Παπαδόπουλος, εγώ είμαι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Ως θεσμός οφείλω να πηγαίνω.
0: Καλά, προφανώς. Εμείς, κύριε Παπαδόπουλος, σας είδαμε και στο Άλεξη Τσίπρα την ομιλία και παντού προφανώς.
1: Σε όλες τις ομιλίες θα είμαστε
0: εκπροσωπώντας το θεσμό του
1: Επιμελητηρίου. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο δεν είναι ένα μικρό μάγαζο, δεν είναι περίπτωση γειτονιά. Είναι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο των 32.000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που προσπαθούν κάθε μέρα να κάνουν αυτή την πόλη λίγο καλύτερη.
2: Οφείλει να είναι εκεί, να συμβουλεύει, να διεκδικεί και να συνδιαμορφώνει.
0: 11 και ένα λεπτό είμαστε, κύριε Παπαδόπουλε. Αναγκαστικά θα πρέπει κάπου εδώ να κλείσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Θα τα ξαναπούμε.
1: Στο περίπτερο 2.
0: Στο περίπτερο 2 είναι στην έκθεση.
1: Όπου τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους. Θα έρθουν οι επισκέπτες της έκθεσης να δουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, να δουν τις μικρές βιοτεχνίες, να δουν εξαιρετικούς ανθρώπους που κάνουν μαγική δουλειά. Έχουμε διάφορους. Δεν θέλω να πω τώρα γιατί. Ναι. Είναι
0: να πω εγώ που πέρασα. Είναι το επιμελητήριο του Πειραιά, είδα. Το επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, το βιοτεχνικό.
1: Και των Αθηνών. Τα τρία.
0: Και παρακάτω είδα και επιχειρήσεις και από το Ηράκλειο της Κρήτης. Από όλα τα μέρη της είναι στον χώρο.
1: Εγώ
0: αυτό
1: θέλω
0: το χώρο
1: να δουν οι Θεσσαλονικείς, τις επιχειρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και να δουν ανθρώπους οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Δεν είναι μίζεροι, είναι πρωτοπόροι. Προχωράμε μπροστά. Έχω μια επιχείρηση 4 ετών η οποία έχει κάνει άλματα. Δεν τους ξέραμε αυτούς, δεν τους γνωρίζαμε και ξέρεις από που μας γνώρισαν. Από τις εκδηλώσεις του επιμελητηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν γίνει πιο υποστηρικτές από όλους.
0: Ωραία.
1: Μπράβο λοιπόν σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ κάπου εμείς ολοκληρώσαμε με 2 λεπτά καθυστέρηση και θα πρέπει να απολογηθούμε και στα παιδιά, στην Όλγα
2: την Κιωβατζάκη και στον Σταύρο τον Αλκατζίδη που παραλαμβάνει.
0: Μας παρέσει ο πρόεδρος, αυτό ήταν το πρόβλημα. Βλέπεις, εγώ το ρίχνω αλλού τον μπαλάκι κατευθείαν, έτσι, πάω γρήγορα.
2: Ανανεώνουμε λοιπόν, το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί στον Φλάς.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Τρίτη σήμερα, 8 του μηνός, ραδιοφωνικά στο Φλάς, παρέα με την Όλγα Γιαβατζάκη, τον Σταύρο Αλχατζίδη και τον Χρήστο Νάκο, εδώ πέρα. Ο Σταύρος θα βγει από την έκθεση, ζωντανή ανταπόκριση θα μας κάνει, γιατί σήμερα θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλούς καλεσμένους στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουμε πάρα πολλά event λόγω της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και πάει λέγοντας.

0: Χωρίς νερό θα μείνει η περιοχή που βρίσκεται στην... η περιοχή, συγγνώμη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς και η Αντώνη Τρίτσι, ήδη από τις 10 η ώρα το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, διότι γίνονται εργασίες συνδέσμου υδροδότησης. Οπότε όσοι μένετε σε αυτές τις περιοχές, προσπαθήστε λίγο να διαχειριστείτε το χρόνο σας, γιατί το δίκτυο ίδρυυσης... θα έχει κάποιες πολύ πολύ σημαντικές εργασίες. Οι άνθρωποι της ΕΙΑΘ θα παλέψουν όσο το δυνατόν για να τις τελειώσουν το συντομότερο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα κρατήσουν και λίγο παραπάνω. Μπείτε στη διαδικασία να κάνετε τα ψώνια σας και στη διάρκεια της ημέρας, όταν θα αποκατασταθεί το δίκτυο, θα σας ενημερώσουμε. Και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Σταύρο Αχατζίδη. Σταύρο, καλημέρα από την έκθεση. Τι νέα έχεις να μας πεις?
1: Καλημέρα. Δεν είμαι στην έκθεση.
0: Δεν είσαι?
1: Είμαι σε ένα ξενοδοχείο, εδώ που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η συσκέψη του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης.
0: Οπότε θα σε έχουμε εδώ απέναντι, θα είσαι, απέναντι στο στούντιο.
1: Απέναντι.
0: Ωραία, έρχεται και ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος. Τώρα θα είστε δύο οι οποίοι θα μας κάνετε ζωντανή ανταπόκριση για το τι θα πει ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος θα κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση και στη συνέχεια στη μία η ώρα έχει τους παραγωγικούς φορείς από Κεντρική, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία. Είναι δύο οι συσκέψεις, δεν είναι μία. Φέτος αποφάσισε να το κάνει έτσι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θα φύγει σήμερα. Την Πέμπτη έχει μία συνάντηση στην Αθήνα με την πρόεδρο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και μάλλον το βράδυ της Πέμπτης θα έρθει πάλι στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή θα πάει σε κάποιο αγιασμό από ό,τι γνωρίζω, γιατί ξεκινούν και τα σχολεία.
0: Και πρώτη φορά τόσο περίεργο το πρόγραμμα, έτσι. Πηγαίνει, έρχεται, μας εκπλήσει συνεχώς. Θέλει να μας κρατήσει σε γρήγορση.
1: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που ακολουθεί αυτό το σχέδιο, να το πούμε έτσι. Δηλαδή να έρθει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς θέλει να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πάντως θα βρίσκεται αύριο στη Θεσσαλονίκη και αυτή θα είναι η τρίτη του επίσκεψη τις τελευταίες 10 ημέρες. Είχε έρθει για τους παραγωγικούς φορείς, για την ομιλία την προηγούμενη Τετάρτη, όπου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, και θα έρθει και αύριο που θα κάνει συνέντευξη τύπου και από ό,τι μαθαίνω θα κάνει και μια περιοδεία στην έκθεση, για την οποία υπάρχει ήδη μια κινητοποίηση στην στάξη της Ελλάς, προκειμένου να έχει πολύ κόσμο. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά γίνονται γιατί είναι για το θέμα των εντυπώσεων.
0: Θα το ρωτήσετε για τα ψηφοδέλτια?
1: Θα το ρωτήσουμε, αλλά δεν νομίζω
0: να απαντήσει ακόμα.
1: Έχει να πει ο κύριος Τσίπρας. Ναι, θα το ρωτήσουμε, φαντάζομαι ότι θα γίνει κάποια τέτοια ερώτηση, αλλά δεν νομίζω ότι θα ανοίξει τα χαρτιά του, γιατί και αυτό μπορώ να σας το μεταφέρω. Η πληροφορία είναι ότι τα ψηφοδέλτια του κόμματος θα αργήσουν. Το μεταφέρω βέβαια με επιφύλαξη, γιατί εγώ από ό,τι έμαθα μπορεί να πάνε ακόμα και το Νοέμβριο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν θα ανακοινωθούν σύντομα, εκτός αν ανακοινωθεί ένα κομμάτι τους το επόμενο χρονικό διάστημα, και φυσικά πάντα μένουν θέσεις για το τέλος, γιατί υπάρχουν οι εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής. Πάντως, ναι, και λέμε για το ψηφοδέλτιο της Άλφας Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά και έχουν να κάνουν με την Κυβέλη Μάρδα. Είναι η κοπέλα που προλόγησε τον Αλέξη Τσίπρα την προηγούμενη Τετάρτη, της οποίας η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο είτε της Α είτε της Β εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά. Πρόκειται για τη σύντροφο, για τη γυναίκα του Δημήτρη Πέλκα, του γνωστού ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ, η οποία, όπως φαίνεται, είναι έτοιμη να μπει στην προεκλογική μάχη.
0: Την είδαμε. Είχε και μία συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Τους φωτογραφίσαν, τους έπιασε, τους έπιασαν τα πλάνα των φωτορεπόρτερ τοπικών.
1: Ναι. Την Κυριακή είδανε μαζί και τον ποδοσφαιρικό αγώνα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Οπότε ήταν αναμενόμενο ότι θα την αξιοποιήσει, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι φαίνεται, και από ό,τι δήλωσε και η ίδια, νιώθει έτοιμη για να μπει
0: στον πολιτικό στίβο.
1: Για να μπει στον πολιτικό στίβο μετά τον πατέρα της και αυτή.
0: Θα είναι και... Ναι, συγγνώμη, πες μου. ολοκλήρωσα.
1: Όχι, απλά να υπενθυμίσω ότι έχει διατελέσει και
0: ο πατέρας
1: υπουργός,
0: της, ναι.
1: Και υπουργός του ΠΑΣΟΚ, αλλά και υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Θα είναι και ο κύριος Βαρουφάκης στη Θεσσαλονίκη όμως σήμερα.
1: Ναι, έχει μπει στις 1 η ώρα μια συνέντευξη τύπου και αυτός. Ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος έχει να μας επισκεφτεί από πέρσι την περσινή έκθεση. Δεν έχει κάνει κάποια άλλη παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά...
0: Και ο οποίος είναι και δυσέβρετος, δεν μπορούμε να το βρούμε ούτε στα τηλέφωνα.
1: Είναι δύσκολος, είναι. Το ξέρω. Αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, να δούμε τι θα παρουσιάσει και ο κύριος Βαρουφάκης. Πολλές συναντήσεις στην έκθεση.
1: Ναι. Αναμένουμε... Να πούμε ότι το αποκορύφωμα είναι Πέμπτη και Παρασκευή, όπου υπάρχουν διαδοχικές συνεντεύξεις τύπου, ομιλίες, τόσο από τα μικρότερα όσο και από τα μεγαλύτερα κόμματα. Επίσης, να επιβεβαιώσουμε ότι ούτε φέτος θα επισκεφτεί την έκθεση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν θα έχει καμία παρουσία, ούτε επίσκεψη στη ΔΕΘ, ούτε συνέντευξη τύπου, ούτε τίποτα.
0: Ούτε και ο κύριος Κασελάκης, μου το επιβεβαιώσανε πριν από λίγο οι συνεργάτες του. Δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα του.
1: Ο κύριος Κασελάκης πάντως θα έρθει μετά την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Και από ό,τι μας φαίνεται μπορεί να έρθει για μια πολυήμερη παρουσία. Γιατί, όπως είπε, καλό θα είναι να αποφύγει εδώ τον συνωστισμό. Οπότε επέλεξε να έρθει στη Θεσσαλονίκη μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την χαρά να μας ενημερώσει τη διάρκεια της εκπομπής για το τι ακριβώς θα δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν σας προλάβω, ναι, γιατί ακόμα τον περιμένω.
0: Διαφορετικά θα μας τα πεις αύριο.
1: Αυτή η ώρα Πασόκ είναι. Δεν αλλάζει με τίποτα. Όσοι αρχηγοί και να αλλάξουν, η ώρα Πασόκ παραμένει σταθερή.
0: Και δηλαδή, απορούμε πώς επέλεξε ο κύριος Ανδρουλάκης το ξενοδοχείο.
1: Το συγκεκριμένο,
0: ναι.
1: Ναι. Σήμερα θα κάνει εδώ, την Πέμπτη πάντως, μας έχει καλέσει σε ένα διαφορετικό ξενοδοχείο.
0: Πιο λαϊκό.
1: Της πόλης, ναι, όπου θα έχει μια χαλαρή συνάντηση με τους δημοσιογράφους το απόγευμα της Πέμπτης. Δεν ξέρω, θα φαίνεται πάντως το συγκεκριμένο ξενοδοχείο μετά τον Πρωθυπουργό. Φιλοξενεί και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Έγινε, καλημέρα.

0: Μέχρι να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο μας, ο οποίος θα είναι ο κύριος Νίκος Καρανίκας, πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, στρατηγικού σχεδιασμού, θέλω να σας ενημερώσω όσον αφορά την περιοχή των Κουφαλίων και περιμετρικά και του Παπα-Νικολάου και του Δήμου Χαλκιδόνας, ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουμε μια διακοπή ρεύματος τμηματικά. Από τις 8 μέχρι και τις 2.30 ώρα το μεσημέρι θα κρατήσει διακοπή ρεύματος, διότι γίνονται εργασίες. Οπότε όσοι μένετε περιμετρικά στο Παπα-Νικολάου, στα Κουφάλια, στην Καλυθέα, στη Φιλίππου, ανατολικά προς την έξοδο του χωριού, καθώς επίσης και στη βιομηχανική περιοχή, κοντά στο πρόχωμα, να ξέρετε ότι σταδιακά θα γίνονται κάποιες διακοπές ρεύματος μέχρι τις 2.30 ώρα το μεσημέρι. Να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Νίκος Καρανίκας, πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρω πώς να σας, ακριβώς να σας εκφωνήσω, κύριε Καρανίκα, γιατί έχετε ιδιότητα. Παγγέλλεστε, είστε εκπαιδευτικός, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, ήμουν έκτακτος εκπαιδευτικός, στα ΤΕΗ ήμουνα, τουριστικών επιχειρήσεων στο Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας, αλλά τώρα είμαι σύμβουλος εταιριών.
0: Γιατί κοντά στους άλλους ανθρώπους οι οποίοι ασχολήθηκαν με την πολιτική και είναι ανεπάγγελτοι, εσείς επαγγέλλεστε.
1: Όχι, σαφώς. Ήμουν ανέκαθεν στον ιδιωτικό τομέα, στο τμήμα των τουριστικών επιχειρήσεων, στον επιστημισμό, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία.
0: Έχετε κολλημένα ένσημα στο ενεργητικό σας.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ κοντάκι για να πάρω και σύνταξη, γιατί έχω ένσημα πριν το 2000, πριν το 92 μάλιστα.
0: Ακριβώς, να το πούμε και αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Νομίζει ότι όσοι ασχολούνται με την πολιτική, οι περισσότεροι είναι ανεπάγγελτοι.
1: Βασικά ισχύει αυτό για τους περισσότερους, ιδίως για κάτι αρχηγούς κομμάτων κτλ. Ναι, ισχύει. Για στελέχη, τα βασικά τους γραφεία, ναι, ισχύει. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι το επίδικο.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρότασή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ και με τιμάει.
0: Είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε ραδιοφωνικά μαζί. Να μπούμε λίγο να δούμε ακριβώς τις δηλώσεις και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το τι ακριβώς υπόθηκε. Θα ήθελα λίγο να τις σχολιάσουμε. Η κυβέρνηση και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησαν τον κύριο Τσίπρα για ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η δική σας κριτική ταυτίζεται σε κάποια σημεία με αυτή της Νέας Δημοκρατίας ή ξεκινά από τελείως διαφορετική αριστερή αφετηρία, θα λέγαμε?
1: Ξεκινάει από άλλη αφετηρία. Ξεκινάει βασικά από το αν είναι αξιόπιστος αυτός που εξαγγέλει κάτι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν υποκύπτω κατευθείαν στα λόγια. Τα λόγια είναι στην πολιτική, είναι στο πεδίο της δημαγωγίας. Δηλαδή η πολιτική επιτρέπει τη δημαγωγία. Η πράξη και η καθημερινότητα δείχνουν αν κάτι ήταν δημαγωγικό ή κάτι πραγματικό. Οπότε οι εξαγγελίες του Τσίπρα είναι εξαγγελίες αναξιόπιστου πολιτικού για μένα. Αναξιόπιστος είναι οποιοδήποτε απαξιεί το λαό και κάνει πραξικοπήματα, και αναξιόπιστος για έναν αριστερό είναι το να κάνει ιδιωτικής χρήσης κόμμα όπου διορίζει την ηγεσία του. Οπότε δύο χαρακτηριστικά στην πολιτική που μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο αξιόπιστο ή αναξιόπιστο.
0: Οπότε κρίνετε ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι αξιόπιστος σε αυτά που δηλώνει?
1: Ο Μητσοτάκης δυστυχώς είναι αξιόπιστος. Γιατί λέω δυστυχώς? Γιατί δυστυχώς αυτά που λέει κάνει. Και αυτά που λέει, κάποια πράγματα για μένα περνάνε απέναντι, διαφωνώ. Δηλαδή η φιλοσοφία της αγοράς χωρίς κοινούς κανόνες και η υπεράσπιση των μη εχόντων για μένα είναι αρνητικά μέτρα. Παρ' όλα αυτά ο Μητσοτάκης να είναι αξιόπιστος. Ό,τι είπε το έκανε. Να πρόσεχαν αυτοί που δεν τους αρέσει τι ψήφισαν. Υπάρχουν όμως και αυτοί που συμφωνούν με όλα αυτά που προτείνει ο Μητσοτάκης και με όλα αυτά που κάνει σαν κυβέρνηση. Οπότε έχουμε ένα διαφορετικό πεδίο κριτικής. Έχουμε μια κριτική στο αν είναι αξιόπιστος, όπως είπατε, και μια κριτική αν συμφωνούμε με τα μέτρα. Θέλετε να μιλήσουμε για τα μέτρα ή για το αξιόπιστο?
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για τα δύο. Θα ήθελα όμως να μου πείτε αρχικά πώς κρίνετε τα οικονομικά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Απαντούν στις πραγματικές ανάγκες, πιστεύετε, της κοινωνίας?
1: Θα σας πω, κοιτάξτε, εγώ πάντα εύχομαι να έχουμε, έχουμε εκλογές κάθε 8-9 μήνες, ώστε να έχουμε παροχές και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί να ξυπνήσει ο κόσμος. Τώρα το ίδιο θα λέω και για τις ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι το πεδίο πάλι των παροχών. Για να δούμε τώρα τι έχουν προτείνει μέχρι στιγμής όσοι έχουν μιλήσει, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός έκανε κάποιες προτάσεις, οποίες σταθώς, εμένα μου αρέσουν, συμφωνώ. Ποιος δεν συμφωνεί, είπε κάποιος ότι δεν συμφωνεί με αυτές? Όχι.
0: Νομίζω ότι η κοινωνία έδειξε με το ποσοστό που παίρνει ο κύριος Μητσοτάκης ότι συμφωνεί μαζί του. Γι' αυτό
1: ακούστε
0: τον
1: λίγο.
0: Βγάζει και πρώτο,
1: συμφωνεί,
0: έτσι.
1: Συμφωνεί, γιατί είναι παροχές. Έτσι, που διαφωνεί. Διαφωνείς ότι δεν έδωσε τόσο όσο θέλει ο κόσμος.
0: Θα μπορούσε να τα δώσει όμως, κύριε Καρανίκα.
1: Φυσικά, θα σας πω λίγο τώρα. Κοιτάξτε λίγο. Έχει σε αυτή τα τελευταία χρόνια ένα δόγμα που λέγεται δημοσιονομικός χώρος. Δηλαδή, τι μας λένε? Έχουμε αυτά τα λεφτά, άμα σας αρέσει, βολευτείτε με αυτά. Δεν είναι έτσι. Η ιστορία, η παγκόσμια ιστορία, η ιστορία των τελευταίων 5.000 χρόνων, δείχνει ότι οι κυβερνήσεις, οι πολιτείες, τα κράτη, οι αυτοκρατορίες, οι βασιλείς, οι πόλεις δεν κυβερνούνται με αυτό το δόγμα. Κυβερνούνται με το δόγμα της ανάγκης, της κοινωνικής ανάγκης, ώστε να υπάρχει ευημερία και εσωτερική ειρήνη και ανάπτυξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι λαοί ανέκαθεν 5.000 χρόνια. Προχτές έγραψε ένα άρθρο που έδινα και συγκεκριμένα στοιχεία στη Γραφέων που παρουσιάζουν με έρευνα και μελέτη αυτά που λέω τώρα. Λοιπόν, τι κάνανε όταν δεν είχανε, παίρνανε δάνειο. Απλά το δάνειο δεν τους εξόντωνε. Ήτανε μια αμοιβαία σχέση. Εμείς τώρα τι κάνουμε, λέμε δάνεια μόνο για τράπεζες, για να σώσουμε τις τράπεζες, δάνεια μόνο για μεγάλα έργα, να σώσουμε τις ολιγάρχες, αλλά δάνεια για να πέσουν στη μικρομεσαία επιχείρηση και να την σηκώσουν, να την βοηθήσουν, δεν ακούμε. Δεν είναι. Είναι δημοσιονομικός χώρος τώρα. Οπότε, συμφωνώ με ό,τι έδωσε ο Μητσοτάκης και καλά έκανε, αλλά διαφωνώ με τον κατακαιρματισμό και με τον δημοσιονομικό χώρο που προβάλλει και αυτός και οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι το ίδιο κάνουν, το ίδιο λένε.
0: Και εκεί θα ήθελα να σταθούμε λίγο, γιατί...
1: Θα πάω να τα αξιολογήσουν, λέει. Ποιος θα τα αξιολογήσει, αγάπη μου γλυκιά? Η τράπεζα?
0: Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Το λογιστήριο του κράτους που δουλεύει για την τράπεζα ή η κοινωνία. Δηλαδή, έχουμε τους μη έχοντες. Έχουμε συνταξιούχους που πάνε στη λαϊκή κάθε εβδομάδα και κοιτάνε όχι τα ευρώ, τα λεπτά που έχουν. Για αυτούς νοιαζόμαστε, δεν είναι η πλειοψηφία. Είναι μειοψηφία. Μειοψηφία. Αυτή τη μειοψηφία την αφήσουμε να ζουν ως επέτες. Πάμε στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά, στα νέα ζευγάρια, στις νέες οικογένειες. Σπίτι, διατροφή, περίθαλψη, παιδεία, μετακίνηση, επικοινωνία. Κοστίζουνε. Έχουνε. Μετά μιλάει η κυρίαρχη πολιτική που είναι αυτή που είναι και μιλάνε για αξιοκρατία. Δεν είναι αξιοκρατία αυτό. Δεν είναι αξιοκρατία εγώ που έχω 5 δισεκατομμύρια με εσάς που έχετε 5 χιλιάρικα. Εγώ θα πάω στα καλύτερα σχολεία, θα μείνω στην καλύτερη γειτονιά, θα έχω το καλύτερο περιβάλλον, τα καλύτερα ταξίδια. Ενώ εσείς τι θα έχετε? Έναν αγώνα καθημερινό για να επιβιώσετε. Οπότε ούτε 3, 4, 5, 6, 8 γλώσσες θα μάθετε, γιατί έτσι κάνει η αστική τάξη, μαθαίνει γλώσσες, ούτε τέχνες, ούτε επιστήμες, ούτε τίποτα. Άρα ποια αξιοκρατία? Λοιπόν, οι κυβερνήσεις οφείλουν πρώτον, κατά την άποψή μου, να φροντίσουν όλη την κοινωνία αναλογικά. Οι δισεκατομμυριούχοι χρειάζονται άλλη φροντίδα. Οι επέτες, οι φτωχοί, οι μη έχοντες χρειάζονται άλλη φροντίδα. Δεν πρέπει να φροντίσουμε. Λοιπόν, για τους μη έχοντες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, δυστυχώς δεν βοηθηθήκαμε από τα νέα μέτρα.
0: Θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω ενίσχυση, πιστεύετε, ή να το θέσω αλλιώς. Μήπως θα έπρεπε όμως και ο ρόλος της αντιπολίτευσης να είναι πιο σκληρός, έτσι ώστε να μπει στη διαδικασία και η κυβέρνηση να δώσει ακόμα περισσότερα
1: παροχές? Η αντιπολίτευση δεν είναι να γίνει σκληρή ή μαλακή, να γίνει ουσιαστική, λογική και χρήσιμη.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή το βλέπουμε.
1: Αυτή τη στιγμή είναι μια καταστροφολογία.
0: Βλέπουμε αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας πω. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιήσω έναν ποδοσφαιρικό όρο να παίζει μπάλα μόνη της. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση ουσιαστική.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η αντιπολίτευση ουσιαστική δεν γίνεται γιατί και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΙΟΤΑΧΗ Τσίπρας υιοθέτησαν νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Και τις υιοθετούν ακόμα. Δηλαδή τι λένε, λένε ότι τα δημόσια αγαθά θα επιτηρούνται από ανεξάρτητες αρχές. Οι ανεξάρτητες αρχές από ποιον επιτηρούνται και τι έχουμε τα δημόσια αγαθά να οικονομοποιούνται, δηλαδή να γίνονται μετοχές ως προϊόν την αξιολόγηση στο χρηματιστήριο. Τα δημόσια αγαθά, τα κοινά αγαθά. Λοιπόν, αυτά τα δύο, τα κοινά αγαθά που γίνονται οικονομικές μονάδες προς εκμετάλλευση και η δημιουργία ανεξάρτητων αρχών, ενώ ήταν υπηρεσίες και οργανισμοί ελέγχου και επιτήρησης των έργων, τα οποία ήταν εξαρτημένα από το κοινοβούλιο και ελέγχονταν από το κοινοβούλιο, δηλαδή ήταν δημοκρατικοί θεσμοί, σήμερα γίνονται ολιγαρχικοί, θα το λέγαμε. Όχι, ελιτίστικοι ναι, αλλά σίγουρα όχι αξιοκρατικοί. Οργανισμοί. Αυτά τα δύο είναι βασικές αρχές του νεοφιλελευθερισμού. Επίσης, το αφήγημά τους για να υλοποιούνται αυτά είναι ο δημοσιονομικός χώρος και η ασφάλεια δικαίου. Την ασφάλεια δικαίου μας την ξεστόμησε πεντακάθαρα η ομάδα Τσίπρα, αυτό το ΙΟΤΑΧΗ πράγμα που έχει κάνει, όταν ρωτήθηκαν τι θα κάνουν με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όπου τι είπαν, τώρα αυτά έχουν προχωρήσει, δεν γίνεται να θίξουμε τον κόσμο.
0: Επειδή αναφέρατε το ΙΟΤΑΧΗ κόμμα και τη χρηματοδότηση πολλές φορές, θα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Αυτό δεν είναι κάτι άλλο, το λέτε με έναν τρόπο, λες και εγώ το λέω.
0: Όχι, όχι, όχι, αλίμονο. Okay. Θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, δημιούργησε ένα ιδιωτικό ΣΥΡΙΖΑ, ΑΕ, το έχουμε ακούσει πολλές φορές να το λένε οι πολιτικοί. Αφήσατε κι εσείς εχμές για τη χρηματοδότησή του, λέγοντας ότι έχει ευεργέτες και εθελοντές.
1: Ο ίδιος είπε, έχω εθελοντές. Να μας πεις, εθελοντές. Ακούστε λίγο, η διάβγεια, η διαφάνεια, η τιμιότητα και τα καθαρά κόμματα, γιατί τα κόμματα σε αυτό το πράγμα οφείλουν να απαντάνε. Για ποιο λόγο? Γιατί αν σας δώσω εγώ σαν κόμμα 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια ή 50 εκατομμύρια, πάει να πει ότι υπάρχει μια εξάρτηση. Δεν είναι. Λοιπόν, να μας λένε τα κόμματα από πού παίρνουν τα λεφτά. Δεν μας νοιάζει που τα τρώνε. Το ΙΟΤΑΧΗ του Τσίπρα έκατσε και έκανε μία συνδικαλιά και είπε, όταν τους ρωτήσανε από πού παίρνει τα λεφτά, είπαν εμείς θα καταθέσουμε νόμο για τη διάβγεια του πού πηγαίνουν. Μέχρι το τελευταίο ευρώ. Δεν με νοιάζει που πάνε τα λεφτά. Με νοιάζει από πού έρχονται.
0: Από πού αντλούνται, λέτε. Υπήρξατε όμως συνεργάτες.
1: Αυτό δημιουργεί.
0: Υπήρξατε συνεργάτες του.
1: Εγώ ήμουνα συνεργάτης.
0: Το γνωρίζατε, σας έλεγε, σας έδινε λόγο.
1: Ακούστε λίγο. Εγώ ήμουνα συνεργάτης μέχρι ένα σημείο. Μετά από εκείνο το σημείο δεν ήμουνα. Έτσι έπαψα να με πείθεις. Όσο ήμουνα συνεργάτης δεν σημαίνει ότι ήξερα τι συμβαίνει με τα ταμεία μας.
0: Όχι, αυτό εκεί ήθελα να εστιάσουμε. Ότι όσο ήσασταν συνεργάτες, έδινε λόγο στους συνεργάτες του ο κύριος Τσίπρας.
1: Σε κάποιους άλλους μπορεί. Σε μένα δεν έδωσε πρώτα γιατί δεν ρώτησε ποτέ μου. Γιατί δεν φαντάστηκα ότι μπορεί να έχουμε μαύρα ταμεία. Για μαύρα ταμεία άκουσα πρώτη φορά από καταγγελία του Κασελάκη.
0: Πώς οραματίζεστε τη νέα αντιπολίτευση? Ποια θεωρείτε τα βασικά λάθη του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αντιπολίτευση, κοιτάξτε, γενικά γιατί...

0: δημοκρατία. Να λέμε ψέματα, να λέμε ότι όλα είναι κακά. Και αυτοί που επωφελούνται δεν λένε ότι είναι γελοί αυτοί που λένε τα αντίθετα. Δεν δημιουργούν μια απόσταση πολιτική. Δεν δημιουργούν την αποχή. Να σας το πω αλλιώς. Εγώ ως προλετάριος, ως εργαζόμενος και μάλιστα προλετάριος της αγοράς, επιτέλους μπορώ να έχω δύο εργοδότες νόμιμα και ο εργοδότης ο δεύτερος να χρεώνεται τον εύκα μου και τα έξοδά μου. Ενώ πριν είχα δύο δουλειές και η δεύτερη δουλειά ήταν πάντα κάτω από αυτά που θα μπορούσε να είναι απαραίτητα και νόμιμα. Θα μου πείτε ότι το καλύτερο είναι να κάνουμε μία δουλειά ή μισή δουλειά και να ζούμε. Αλλά αυτό είναι ένα συνολικότερο πράγμα και μέχρι να λυθεί το συνολικότερο πράγμα πρέπει βήμα-βήμα να κάνουμε πράγματα που να ευνοούν τουλάχιστον από πλευράς μου ως αριστερός άνθρωπος τον εργαζόμενο. Λοιπόν, υπήρχαν μέτρα που ήταν πάρα πολύ καλά όπως και υπάρχουν και βγαίνει η αντιπολίτευση και είναι με έναν καταστροφικό λόγο. Εγώ που επωφελούμαι όμως από κάποια μέτρα λέω ότι η αντιπολίτευση δεν είναι αξιόπιστη. Με καταλάβατε. Ενώ θα μπορούσαν να πούνε ότι συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτό που έγινε, όχι ότι είναι καταστροφή, και αν συμφωνούν να πούνε ότι αν συμφωνούν ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερο. Δηλαδή η αντιπολίτευση θα πρέπει να πείσει ότι είναι καλύτερη και όχι να είναι στα κεραμίδια να λέει ότι οι άλλοι είναι κακοί. Αν κάποιος είναι κακός, το μαθαίνω εγώ, το ζω. Με καταλαβαίνετε λίγο.
1: Να αποδέχεται τα θετικά δηλαδή που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, βέβαια.
0: Γιατί δεν είναι χαζός ο κόσμος.
1: Βέβαια και για να υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουν μελλοντικά, έτσι. Να υπάρχει μια κοινή συσπήρωση προς το γενικό καλό.
0: Μπράβο, κοιτάξτε να δείτε. Για το κοινό καλό πρέπει να υπάρχει συσπήρωση. Αλλά υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Δηλαδή τα συμφέροντα των ολιγαρχών είναι να συσσωρεύουν πλούτο και όχι να μοιράζουν. Τα συμφέροντα των εργαζόμενων είναι να αποκτούν πλούτο και να τον αποκτούν με την εργασία τους, με τις ικανότητές τους, με τα ταλέντα τους, με την δουλειά τους, με την προσφορά τους. Έτσι, δεν είναι όλα μαζί, αλλά κάποια πράγματα είναι κοινά. Η ειρήνη είναι κοινό καλό. Πρέπει να παλέψουμε όλοι για το κοινό καλό. Αλλά έχουμε ολιγάρχες που υποφελήθηκαν, μερικοί μάλιστα απαλλάχθηκαν και από κακουργήματα, που είναι για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Άρα μπορεί η ειρήνη να είναι το κοινό καλό, αλλά όποιος ετοιμάζει εξοπλισμούς, να ξέρετε, ετοιμάζει και πολέμους. Είναι το αντίθετο.
1: Κύριε Καρανίκα, να βάλουμε μια...
0: αποδείξει το αντίθετο.
1: Συγγνώμη κιόλας που σας διακόπτω. Οπότε
0: κλείνουμε λίγο το ζήτημα της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση σωστή είναι αυτή που αποδεικνύει ότι είναι καλύτερη από την κυβέρνηση και δεν... είναι καταστροφολόγα. Αυτό.
1: Να βάλουμε μία άνω τελεία, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
4: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
3: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
4: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
5: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ραδιοφωνικά στο Flash εδώ 99,4. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νίκο Καρανίκα, πρώην σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα, θα το λέμε, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του παιδιά ένσημα. Για εσάς που στέλνετε μηνύματα και αναρωτιέστε αν ο άνθρωπος έχει δουλέψει στη ζωή του, έχει δουλέψει και είναι στα όρια της σύνταξης. Σε λίγα χρόνια θα βγει δηλαδή. Κύριε Καρανίκα, πανερχόμαστε στη συζήτησή μας. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν να ενταχθούν στο κόμμα του Τσίπρα. Πώς θα τους χαρακτηρίζατε?
1: Λιβερούς και παρακμιακούς.
0: Είναι λίγο σκληρή η έκφραση, έτσι?
1: Σιγά το σκληρό. Το σκληρό θα το καταλαβαίνατε ότι είναι σκληρό. Αυτό είναι απλά αντικειμενικό και πολύ μαλακό, γιατί και αυτοί το ξέρουν ότι ο κόσμος έτσι τους χαρακτηρίζει. Σούργελα.
0: Έχετε ασκήσει και έντονη κριτική και για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας πρόσφατα μέχρι και διαγραφές τελεχών.
1: Μιλάμε τώρα για ένα κόμμα το οποίο έκανε πραξικόπημα για να μαζί με τον Τσίπρα, να μην το ξεχνάμε αυτό, επειδή ο άλλος άλλαξε όνομα, έκανε ιδιωτικής χρήσης, αλλά μιλάμε ότι τα στελέχη, το κεντρική του επιτροπή και αρκετά άλλα στελέχη δευτεροβάθμια συμμετείχαν σε ένα πραξικόπημα να ανατρέψουν τον Κασελάκη, τον δημοκρατικά εκλεγμένο. Αυτό το πράγμα δεν συνάδει με αριστερά, αυτό και μόνο έβαλε την ταφόπλακα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οπότε θεωρείτε ότι σήμερα έχει κλείσει οριστικά ο κύκλος όσον αφορά...
1: Για μένα ναι, ως αριστερά φυσικά έχει κλείσει, θα το δείξουν και οι εκλογές. Να δείτε ότι σε 2 χρόνια θα έχουν προχωρήσει σε κοινά συνέδρια με άλλα κομμάτια της αριστεράς, με παρές, ομάδες, οτιδήποτε οργανώσεις για να κάνουν κάτι άλλο.
0: Χαρακτηρίζεται...
1: Αλλά μέχρι στιγμής, ναι, πείτε μου, sorry.
0: Ναι, συγγνώμη, όχι, να ολοκληρώσετε και θα συνεχίσω. Δεν...
1: Τίποτα, μέχρι στιγμής απλά είπατε... Ότι, απλά μέχρι στιγμής πάβει να είναι αυτό το κόμμα στο κάδρο των αριστερών κομμάτων. Καθότι, όπως είπα, πραξικόπημα και αριστερά δεν συνάδει. Και επειδή θα βγουν μερικοί να πούνε ότι δεν ήταν πραξικόπημα, είναι πραξικόπημα, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα θα σας το πω, το καταστατικό έλεγε ότι για να αποπέμψεις και να διαγράψεις έναν τον πρόεδρο, τον οποίο ο πρόεδρος εκλέχθηκε από όλο το σώμα του κόμματος, απαιτείται συνέδριο. Αυτή όμως τον αποπέψανε ως κεντρική επιτροπή γιατί είχε τους σχετισμούς. Κάναν πραξικόπημα. Επίσης δεν επιτρέψανε τον ίδιο τον Κασελάκη να συμμετέχει στο συνέδριο, ενώ ήταν μέλος του κόμματος και εκλεγμένος. Και 2.000 αντιπροσώπους οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι με την πλευρά του Κασελάκη. Κάναν ένα συνέδριο νοσίας, ένα μπουζουξίδικο, αυτό τους ταιριάζει, τέτοιοι είναι, και τελειώσανε το πραξικόπημα. Οπότε αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λέγεται αριστερά. Δυστυχώς όμως υπάρχουν μέλη και δευτεροβάθμια στελέχη που ακολουθούν γιατί είναι απελπισμένοι. Λιβερό για μένα.
0: Θα ήθελα να μου πείτε, όσον αφορά τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίσατε ότι οι εξαγγελίες του ήταν αερολογία. Ποια συγκεκριμένα σημεία του οικονομικού του προγράμματος θεωρείτε
1: να πάρουμε λίγο το πιο σημαντικό για μένα, το οποίο έτσι και έκανε και θόρυβο τζάμπα και δερεσέ, η πατριωτική εισφορά. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε να δείτε, έχει δίπλα του στάνταρ κοινωνικοπολιτικά αμόρφωτους ανθρώπους και έχουν και πτυχία και διδακτορικά. Πατριωτική εισφορά προσβάλλει όλους τους άλλους. Δηλαδή εγώ που φορολογούμε στιγνά με το 50% περίπου των τιμολογίων που κόβω, δεν είμαι πατριώτης. Είναι πατριώτης ο ολιγάρχης που πάει να τον φορολογήσει με το 1%, κοιτάξτε τη μεγάλη απάτη, θα είπε ότι θα αντικαταστήσει όλες τις επιβαρύνσεις. Επιβάρυνση είναι η φορολογία, πάντα να το ξέρετε. Λοιπόν, άρα θα αντικαταστήσει τους άλλους φόρους με το 1%. Και το λέει πατριωτική φορά. Απλά φαίνεται πόσο υποτελής είναι στο κεφάλαιο και εξαρτημένος όποιος λέει κάτι τέτοια.
0: Θα ήθελα κλείνοντας να μας πείτε αν θα κατεβείτε στην πολιτική. Ξέρω ότι ήταν επιλογή σας που αποχωρήσατε από το κόμμα του Τσίπρα, αλλά επειδή τώρα τελευταία ακούμε πολύ συχνά να ταυτίζουν κάποιοι το όνομά σας με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον κύριο Κασελάκη, θα ήθελα να το ακούσουμε για πόσα...
1: Το ένα είναι λάσπη, είναι η λάσπη των απελπισμένων παρακμιακών και θλιβερών αριστερών που είναι ακόλουθοι και υπήκοοι ενός γιώταρχη κόμμα, ενός φεουδάρχη, γιατί φέουδο είναι το κόμμα του Τσίπρα, και κάτι απομείνανται στο ΣΥΡΙΖΑ, επίσης παρακμιακοί, καθότι όποιος είναι με πραξικοπηματικό κόμμα είναι παρακμιακός. Αυτοί όλοι, αυτό το νέο ανθρωπότυπο της αριστεράς, αν του κάνεις κριτική, σε λέει φασίστα και ότι πληρώνεσαι το Μητσοτάκη. Δείτε το. Μιλήστε με έναν. Αυτόν τους δείτε να αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα και κάντε τους κριτική. Όχι να βριστείτε. Βριστείτε καθώς κάνετε κριτική. Θα σας πούνε φασίστα. Αυτό λέμε. Ή ότι έχεις περάσει στην Ουδού. Ή αυτοί που κάνουν τα δύνατα δυνατά για να είναι εξουσία και να μην, που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Λοιπόν, όχι. Δεν έχω καμία σχέση με την Δημοκρατία. Απλά θεωρώ ότι είναι πιο αξιόπιστη και καλύτερη από τους άλλους. Δυστυχώς, γι' αυτό κερδίζει. Και εδώ είναι η ευθύνη της αριστεράς που θα έπρεπε να είναι καλύτερη για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι χειρότερη, είναι κατάπτυστη. Λοιπόν, πάμε τώρα με τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που είναι τόσο δημοκρατικό και αμεσοδημοκρατικό. Απευθύνεται στα μέλη του, που μου αρέσει αυτό. Αλλά με τον Κασελάκη έχω μία συμφωνία βασικά. Δηλαδή συμφωνώ σε ένα μέρος του προγράμματός του. Το οποίο είναι, φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει δουλέψει. Είναι η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, 15% ή 17% νομίζω, ένας φόρος μοναδικός, μέχρι τα 200 χιλιάρικα. Επειδή εγώ είμαι μπλοκάκι, ελεύθερος επαγγελματίας και δίνω το 50% στο κράτος, ναι, θα ψηφίσω τον Κασελάκη, ας πούμε, ή συμφωνώ παραπάνω με τον Κασελάκη, να το πω έτσι, στο ζήτημα αυτό. Δηλαδή κοιτάμε τα προγράμματα και λέμε, αυτό λέω εγώ στον κόσμο, ανοίξτε, καθίστε, πάρτε από τον εαυτό σας άδεια 2 ώρες, ανοίξτε τα προγράμματα των κομμάτων, όσο αναξιόπιστα και αν είναι, και απλά δείτε ποιος συνομιλεί με εσάς. Και εμένα, με εμένα συνομιλεί το πρόγραμμα του Κασελάκη στο ζήτημα της φορολογίας του ελεύθερου επαγγελματία. Και το ότι είναι δημοκράτης. Και το ότι έχουν πάει οι περισσότεροι μου σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πάει εκεί, μείναν εκεί, όχι μείναν απλά εκεί, ενεργοποίησανε τον Κασελάκη έτσι ώστε να κάνουν όλοι μαζί ένα κόμμα για να είναι μαζί. Το προτιμώ αυτό. Προτιμώ αυτό από το στιβαρό ΣΥΡΙΖΑ των πραξικοπημάτων και τον ολιγαρχικό φεουδαρχικό Τσίπρα του ΙΟΤΑΧΗ. Τι προσβάλλανε και ξεφτιλίζονται την αριστερά. Τη στιγμή αν μιλήσει με έναν νέο άνθρωπο για αριστερά, γελάει. Γελάει γιατί βλέπει την αγωνία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στα στασίδια της εξουσίας και, και τα ανερμάτιστα ρετάλια του Τσίπρα, που συγγνώμη που θα το πω, αλλά νομίζω σχεδόν δεν συνεννοούνται τι να πούνε και κάθε μέρα γελάμε με τις ανακοινώσεις τους και με τις τοποθετήσεις τους στις εκπομπές.
0: Κύριε Καρανίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή να είστε σήμερα κοντά μας. Ελπίζουμε να σας έχουμε και στο στούντιο κάποια στιγμή, όταν θα επισκεφτείτε τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά κανένας δεν απασχολεί, εφόσον μπορεί να γίνει και από απόσταση μια συζήτηση, την κάνουμε και από απόσταση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ όμορφη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Καρανίκας. Μιλήσαμε για τις πολιτικές εξελίξεις και για το πώς βλέπει το πολιτικό κλίμα όσον αφορά τη χώρα μας, για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, για την αντιπολίτευση. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη, πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας, του ΑΚΕΛ. Κύριε Τσιομπανίδη, καλή σήμερα.
1: Πολύ καλημέρα σας, πολύ καλημέρα.
0: Συγγνώμη κιόλας για την καθυστέρηση, αλλά η ροή της εκπομπής επειδή τρέχει και προσπαθούμε να καλύψουμε την επικαιρότητα, σας πήγαμε λίγο πίσω.
1: Με βρήκατε σε mood διακοπών, είμαι ακριβώς στο κύμα και δεν με πειράζει καθόλου οποιαδήποτε καθυστέρηση.
0: Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Κύριε Τσιομπανίδη, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, που μίλησε για μηδενικό φόρο για κέρδη έως 20.000 ευρώ για περίπου 47 με 50.000 κατ' επάγγελμα αγρότες. Να μου πείτε, πιστεύετε ότι είναι μια ουσιαστική ελάφρυνση για τη μέση αγροτική οικογένεια?
1: Καμία ελάφρυνση. Μέχρι 20.000 που είναι οι περισσότεροι αγρότες, αυτό προϋπήρχε και πριν ήταν αφορολόγητο, άρα δεν αγγίζει κανέναν, αγγίζει γύρω στους 46.500 ανθρώπους. Αν υπολογίσουμε ότι είμαστε πάνω από 450.000, δηλαδή είναι κάτω από το 10%, αυτό είναι που αγγίζει, το 10% των μεγάλων αγροτών, όχι τον μικρό, όχι τον μεσαίο, όχι τον μικρομεσαίο. Αλλά από την άλλη, ας αφήσουμε το τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί στην ουσία οι εξαγγελίες, να πούμε, είναι φρούδες υποσχέσεις. Και ας πάμε να δούμε το τι ακριβώς λέει ο Πιτσιλής για να κάνουμε φέτος δήλωση καλλιέργειας. Ζητάνε να υπογράψουμε εκχώρηση των αγροτικών επιδοτήσεων, οι οποίες είναι και ακατάσχετες, βάσει νόμου, και ανεκχώρητες. Ο κύριος Πιτσιλής όμως λέει ότι αν δεν μου υπογράψεις εκχώρηση, να υπογράψεις χαρτί ότι εσύ με τη θέλησή σου δίνεις την ΑΔΕΤ και επιδοτήσεις, οι οποίες ήταν ακατάσχετες, δεν θα μπορείς να υποβάλεις, να οριστικοποιείς τη δήλωση. Άρα αν δεν μου υπογράψεις την εκχώρηση, δεν θα πάρεις επιδοτήσεις, έτσι.
0: Και
1: γίνεται, δηλαδή, έρχεται τώρα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να δώσει σε ένα 10% των πλουσίων αγροτών φορολογικές απαλλαγές, και από την άλλη έρχεται ο Πιτσιλής να πάρει όλες τις αγροτικές επιδοτήσεις. Να βάλει χέρι στις αγροτικές επιδοτήσεις οποιοδήποτε Έλληνα αγρότη ο οποίος χρωστάει, είτε στο δημόσιο είτε στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό το πράγμα είναι εγκληματικό. Οι αγροτικές επιδοτήσεις προστατεύονται και από ευρωπαϊκούς νόμους αλλά και από εθνικούς νόμους. Και τι έρχονται να κάνουν τώρα? Σου λέει υπέγραψε και εσύ μας τις δίνεις με τη θέλησή σου. Δεν τις κατάσχουμε. Τις εκχωρείς εσύ ο ίδιος. Αλλά αν δεν τις εκχωρήσεις, δεν θα πάρεις επιδότηση. Άρα έρχομαι εγώ ως ΑΔΕ και σου βάζω το πιστόλι στον κρόταφο και σου λέω υπέγραψε, γιατί αλλιώς δεν παίρνεις τίποτα. Αυτό είναι. Και έρχεται και ο πρωθυπουργός της ΔΕΘ και μας λέει και το εξής, το οποίο είναι τραγικό, έτσι, ότι για τον αυθόδη πυρετό δεν υπήρχε άλλη λύση πλην των θανατώσεων.
0: Θα τα πούμε για αυτά, κύριε Τσιομπανίδη. Θα τα συζητήσουμε, αλλά θα ήθελα λίγο να μείνουμε και στον ειδικό φόρο κατανάλωση, στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μέσα στις βασικές εξαγγελίες ότι από 1η Νοεμβρίου θα επιστρέφεται απευθείας στην Αντλία. Ήταν ένα από τα πιο πάγια αιτήματά σας στα μπλόκα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Σας ικανοποιεί ο τρόπος εφαρμογής του ή θεωρείτε ότι καθυστέρηση στην υλοποίηση εξανεμίζει το όποιο όφελος για την τρέχουσα παραγωγική περίοδο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό μας το είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, θυμάμαι πολύ καλά, το 2018 και πάλι σε ΔΕΠ. Από το 2018 έχουμε αυτή τη στιγμή 2026. Δεν άργησε, όχι λίγο, δεν άργησε τραγικά η υλοποίηση αυτού του μέτρου. Μην μας ικανοποιεί, ήταν πάγιο αίτημά μας. Αλλά η καθυστέρηση είναι τόσο μεγάλη και αδικαιολόγητη και όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη αθέμαζε στην κυριολεξία μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης τους αγρότες και τώρα στο τέλος αυτής της θητείας έρχεται εν είδη φορολογικών υποσχέσεων να μας δώσει στην Αγγλία τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ας πάμε λίγο τώρα και στην ανασύσταση κοπαδιών που την αναφέρατε πριν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ειδικό σχέδιο ανασύστασης των κοπαδιών θα γίνει για την κτηνοτροφία που επλήγει. Εσείς όμως ως ΑΚΕΛ έχετε ασκήσει πολύ σκληρή κριτική στο παρελθόν για τη διαχείριση της πανόλης και της ευλογιάς. Πιστεύετε ότι αυτό εδώ το σχέδιο και για το αυθόδης, ναι, επαρκεί για να καλύψει το χαμένο ζωικό κεφάλαιο και να κρατήσει τους κτηνοτρόφους στα χωριά τους?
1: Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος παρά μόνο η θανάτου σοβαρά. Σοβαρά. Που εμβολίασε δεν ήταν τρόπος. Η Γερμανία που εμβολίασε δεν ήταν τρόπος. Η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τουρκία, το Ισραήλ, η Ρωσία. Αυτή δηλαδή δεν είναι τρόπος αυτός ο εμβολιασμός και η πρόληψη. θα πρέπει να πούμε να προχωρήσουμε μονόδρομο στο θάνατο και στην καταστροφή. Έχουν ζημιώσει ως τώρα το ελληνικό δημόσιο 600 εκατομμύρια ευρώ. 600 εκατομμύρια γιατί ακολούθησαν μια πολιτική που για μένα είναι αδικαιολόγητη. Είναι μια πολιτική του σεξ και αντιεμβολιαστών. Ενώ προωθούσαν εμβόλια, σκευάσματα όπως θέλετε πέστε, για τους ανθρώπους τα οποία παρασκεύαζε κάποιος κτηνίατρος, έρχονται τώρα να μας λένε ότι τα εμβόλια δεν είναι καλά. Δεν θέλουμε εμβολιασμό. Ο μονόδρομος και η μόνη λύση είναι ο θάνατος, ανάτωση. Αφήσαν πάνω από 3.500 οικογένειες χωρίς εισοδήματα. Τους κόψαν και τις επιδοτήσεις. Γιατί έρχεται ο Πιτσιλής πάλι η ΑΔΕ και δεν αναγνωρίζει ανωτέρα βία τους ανθρώπους που σκότωσαν πολύ.
0: Δεν έχουμε καλό ήχο, κύριε Τσιοπανίδη, λίγο σταθεροποιηθείτε.
1: Με βρίσκεται έξω παραλία.
0: Έχουμε παρεμβολές. Σας ζηλεύουμε βέβαια, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε μικρές παρεμβολές.
1: Δεν ξέρω αν ακούγουμε καλύτερα.
0: Τώρα ναι, ναι, τώρα καλύτερα.
1: Και έρχεται η ΑΔΕ, η οποία ενώ σκότωσε πολιτεία για τη δημόσια ασφάλεια τα ζώα των κτηνοτρόφων, έρχεται η ΑΔΕ και όλα αυτά τα χρόνια δεν αναγνωρίζει ανωτέρα βία και τους κόβει και τις επιδοτήσεις. Γιατί φαίνεται ότι μόνοι τους μειώσαν το ζωικό τους κεφάλαιο και τους αφήνουν χωρίς κανένα έσοδο, χωρίς επιδοτήσεις, με ανθρώπους, με 5 κτηνοτρόφους οι οποίοι αυτοκτόνησαν, με κτηνοτρόφους οι οποίοι καθημερινώς τρέχουν σε ψυχιάτρους και ψυχολόγους, με κτηνοτρόφους, με πολλές οικογένειες κτηνοτρόφων οι οποίοι έχουν πάρει διαζύγια, γιατί όλο αυτό το οικονομικό πρόβλημα δημιουργεί και γκρίνες.
0: Είναι δυσβάστακτο. Να κλείσουμε τελειώνοντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα λίγο με κάποιες εξαγγελίες από κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι μιλούσαν για ανακυκλωμένες ουσιαστικά εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έως το 2028 και λέγανε ότι είναι ένα προεκλογικό ουσιαστικά τρίκ το οποίο χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός για να καθησυχάσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Το ΑΚΕΛ όσον αφορά συμμερίζεται την άποψη αυτή ή θεωρεί ότι είναι καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα ή στερούνται άμεσου αντικρίσματος για την Ήπεθρο?
1: Θεωρώ ότι ναι, έτσι είναι, ότι ο Πρωθυπουργός το κάνει να πούμε για ψηφοθερικούς λόγους, αλλά από την άλλη και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτά τα αστικά κόμματα τα οποία βγήκαν και αναφέρθηκαν εκτενώς για τον πρωτογενή τομέα για πρώτη φορά, και αυτοί δεν το κάνουν για τον ίδιο. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που δεν βγαίνουμε να μοιράζουμε παροχές, να πούμε να τάξουμε, να υπερχόμαστε, είμαστε αυτοί που λέμε πώς μπορούμε να βγάλουμε χρήματα μέσα από τον πρωτογενή τομέα, ώστε να επιμείνουμε η χώρα.
0: Δεν έχει καλό ήχο, κύριε Τσιοπανίδη, σας χάνουμε λίγο. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, θα σας δούμε στην έκθεση, θα σας έχουμε κοντά μας σε λίγες μέρες.
1: Φυσικά, το ΑΚΕΛ, να πούμε, κάθε χρόνο παραβρίσκεται στη ΔΕΘ. Θα είμαστε την τελευταία μέρα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα Γερμανός ΔΕ. 12 η ώρα, 12 με 2 θα είναι η συνέντευξη τύπου. Όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά και πολύ ευχαρίστω να σας υποδεχτούμε και στο στούντιο. Καλή συνέχεια στις όμορφες διακοπές σας.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Ήταν ο κύριος Βάκης Τσιωβανίδης, πρόεδρος του ΑΚΕΛ. Θα τον έχουμε κοντά μας την Παρασκευή. Θα έρθουν στην έκθεση. Μας μίλησε για το κόμμα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Μας είπε ότι είναι αντίθετη όσον αφορά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Πιστεύουν ότι το καλάθι δεν γεμίζει. Ότι ήταν λανθασμένη η στάση του όσον αφορά την ζωονόσο και τον προγραμματικό σχεδιασμό της ανασυγκρότησης και ανασύστασης. Κοντά μας λοιπόν τώρα θα έχουμε τον ουσιαστικά θα έχουμε τον πρόεδρο, τον υπεύθυνο, συγγνώμη, της στρατηγικής ανάπτυξης της ΑΝΑΚΕΜ, τον κύριο Ηλία Παπαηλιόπουλο. Κύριε Παπαηλιόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, το τραβήξαμε λίγο παραπάνω σήμερα, σας βγάλαμε και εσάς εκτός προγράμματος.
1: Αυτά συμβαίνουν στις live εκπομπές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που κάνατε την τιμή να είσαστε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή και κοντά στους ακροατές μας και στην εκπομπή μας. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε, ακούμε συνεχώς για την ΑΝΑΚΕΜ, είδαμε και ένα πάρα πολύ ωραίο τηλεοπτικό σποτ το οποίο κάνατε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά επειδή υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι η ΑΝΑΚΕΜ, παρόλο το γεγονός ότι μετράει 14 χρόνια πορείας. Να μας πείτε με τι ασχολείται η επιχείρηση αυτή εδώ.
1: Βεβαίως. Ασχολούμαστε με απόβλητα εξκαφών, καταρχευών και κατεδαφίσεων. Ασχολούμαστε με αυτό 14 χρόνια και ουσιαστικά τι κάνουμε. Είμαστε ο διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στους μηχανικούς που θέλουν να κάνουν μια κατεδάφιση, θέλουν να κάνουν μια ανακαίνιση και τους διαχειριστές που θέλουν ουσιαστικά τα απόβλητα αυτά για να τα διαχειριστούν και να τα φέρουμε ξανά πίσω στην αγορά. Εμείς κάνουμε η συνυλάτηση των αποβλήτων, δηλαδή κατηγοριοποιούμε τα απόβλητα ανάλογα με το τι είναι, δηλαδή χώματα, πέτρες, τούβλα για παράδειγμα, από πού προέρχονται, πού καταλήγουν, φροντίζουμε να καταλήγουν στις μονάδες ανακύκλωσης και φροντίζουμε επίσης και να επαναχρησιμοποιηθούν και να γίνουν εκ νέου νέα υλικά.
0: Το πρακτικό αυτό εδώ πρόβλημα που επιλύεται όσον αφορά την παράνομη ρήψη των μπαζών, θα ήθελα να μου το αναφέρετε, γιατί ο κόσμος γνωρίζει ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες τις οποίες μπορεί να καλέσει για να ρίξει τα μπάζα του, για να μην μπαίνει στη διαδικασία να τα πετάει από μόνος του ή να γεμίζει τα πεζοδρόμια. Ωστόσο όμως εμείς δεν γνωρίζουμε πού καταλήγουν αυτά εδώ τα μπάζα.
1: Μπράβο, σας εξηγήσω ακριβώς. Αρχικά όσον αφορά τους πολίτες, το κόστος είναι κυριολεκτικά απειροελάχιστο και αφορά ξεκάθαρα την ανακύκλωση. Ξέρουμε όλοι που καταλήγουν, αυτή είναι η αλήθεια, καταλήγουν σε ρέματα, σε δάση και για να φανταστείτε ότι από τότε που ξεκινήσαμε εμείς τη δράση μας, 14 χρόνια πριν, έχουμε σώσει 25 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων που θα κατέληγαν σε δάση και ρέματα και σε χυμάρους. Σκεφτείτε το σαν ποσότητα, είναι 1.300 γήπεδα ποδοσφαίρου σε ύψος 2 μέτρα. Και από αυτά έχουμε επαναφέρει πίσω στην αγορά σαν απόβλητα που ανακυκλώθηκαν τα 12 εκατομμύρια. Άρα ο πολίτης χρειάζεται να γνωρίζει ότι πέραν από το ότι είναι και υποχρεωτικό πλέον, οι μηχανικοί το γνωρίζουν, αλλά και για τους πολίτες είναι υποχρεωτικό, χρειάζεται να γνωρίζουν ότι προστατεύεις πραγματικά τις υποδομές σου και κάνεις καλό και στο περιβάλλον.
0: Πόσες μονάδες ανακύκλωσης υπάρχουν στην Ελλάδα?
1: Πλέον αριθμούμε 250 πλάς. Μου διαφεύγει το ακριβές νούμερο, αλλά πρόσφατα ξεπεράσαμε τις 250. Αυτό σημαίνει ότι είναι σχεδόν αδύνατον κάποιος να, στην περιοχή του να μην έχει έναν συνεργάτη μας, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί τα απόβλητα εξαφών καταστημών και τα αφήσεων που έχει.
0: Σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, έτσι?
1: Ακριβώς. Σωστά, όπως το λέτε, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, είτε είσαι στην Κρήτη, είτε είσαι στην Πελοπόννησο, είτε είσαι στη Θράκη. Έχουμε συνεργάτες, μπορείς να επικοινωνήσεις με τα γραφεία μας είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα και εμείς σε παραπέμπουμε στον πιο κοντινό συνεργάτη.
0: Αναφέρατε ότι τα απόβλητα ανακυκλώνονται. Άρα χρησιμοποιούνται υλικά δημιουργώντας μια κυκλική οικονομία.
1: Ακριβώς. Αρχικά να πούμε ότι ανακυκλώνονται όχι 100% αλλά 95% κατά βάρος. Δηλαδή στους 100 τόνους οι 95 μπορούν να αξιοποιηθούν. Και όταν λέμε αξιοποίηση τι σημαίνει? Βγάζουμε το 5% που δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και το υπόλοιπο 95% το θρηματίζουμε και σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το τι εξυπηρετεί τον κάθε πελάτη Και αυτό επαναχρησιμοποιείται, για παράδειγμα, σε πλήρωση τα χαντάκια που βλέπουμε στους δρόμους μας για τα έργα του ρεύματος, για τα έργα της σιδήρας αποκέντρωσης, αλλά και για επιπόσεις άλλων έργων, αγροτικής οδοποίησης για παράδειγμα. Είναι υλικά που αξιοποιούνται και μάλιστα στο εξωτερικό είναι και υποχρεωτική η χρήση τους, στην Ελλάδα όχι ακόμα, αλλά είναι εξίσου ποιοτικά, απλά διαφορετικά από αυτά που έχουμε μαζί μας στο μυαλό μας που εξορίζονται στα λατομεία.
0: Είδαμε μια πάρα πολύ όμορφη τηλεοπτική καμπάνια την οποία έχετε κάνει, στην οποία πρωταγωνιστής είναι ο κύριος Γιώργος Γιαννόπουλος. Θα ήθελα να μου πείτε για ποιο λόγο, για να γνωρίσουν και μικρότεροι σε ηλικία ή πολύ μεγαλύτεροι σε ηλικία την ΑΝΑΚΕΜ. Πώς μπήκατε στη διαδικασία αυτήν εδώ?
1: Αρχικά το ότι πετάμε μπάζα και είναι μια πάγια τακτική των προηγούμενων δεκαετιών, δυστυχώς ακόμα δεν έχει σταματήσει στο έπακρον, αλλά θέλαμε να δείξουμε ότι αυτό έχει αντίκτυπο πραγματικά. Μπορεί για εμάς απλά να είναι «θέλω να ξεφορτωθώ τα μπάζα μου», ωστόσο για κάποιον άλλον μπορεί να είναι «δες αυτός ξεφορτώθηκε τα μπάζα μου» και πλημμυρίσαμε και καταστράφηκε όλη μας η περιουσία. Όλο αυτό χρειάζεται να σταματήσει, γιατί είμαστε στο 2026. Στην τελική δεν είναι μόνο για να κάνουμε ανακύκλωση, είναι για να προστατεύουμε όντως το περιβάλλον. Και, γιατί αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο, καθώς περνάμε μια κλιματική κρίση που επιδεινώνει πολύ περισσότερο την κατάσταση όταν υπάρχουν στις κήτες των ρεμάτων απόβλητα εξτραφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Το ίδιο ισχύει και για τα δάση, όπως βλέπω στη διαφήμιση, αλλά και σε άλλους φόρους που υπάρχουν παράνομη απόθεση μπαζών. Υπάρχουν έφλεκτα υλικά εκεί πέρα που, εάν δεν διαχωριστούν και σωστά, αυτά με μια φωτιά ή ένα από τσίγαρο μπορούν πραγματικά να πάρουν φωτιά και να επεκταθεί η φωτιά και αυτή και να κάψει και περιουσίες. Οπότε ναι, αυτό χρειάζεται να σταματήσει. Και εμείς έχουμε τον τρόπο και πραγματικά μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους πολίτες και τους μηχανικούς και θα νιώθουμε πλήρης σαν εταιρεία όταν από την οτροπία του πρέπει να ξεφορτωθώ τα μπάζα μου, να πάμε στο ότι προστατεύω για να έρθω και χρειάζεται να αξιοποιήσω αυτό τον πόρο που έχω δημιουργικά και πρακτικά, γιατί έχει αξία.
0: Η διαχείριση των αποβλήτων πιστεύετε ότι είναι θέμα παιδείας, γιατί στο κάδρο είδαμε και ένα μικρό παιδί?
1: Σωστό. Είναι θέμα παιδείας, αλλά είναι και θέμα γνώσης, θα έλεγα. Δηλαδή παιδεία και γνώση μαζί, γιατί μπορεί κάποιος να έχει παιδεία, αλλά να μην γνωρίζει πραγματικά ότι αυτή είναι η διαδικασία. Οπότε ναι, χρειάζεται να καλλιεργήσουμε την νοοτροπία που υπάρχει πίσω από την ανακύκλωση εν γέννη, αλλά και χρειάζεται να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται. Και πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει και με αυτόν τον τρόπο και δημιουργούμε νέα οικονομία υλικών, δηλαδή δευτερογενή υλικά που προκύπτουν από τα απόβλητα αυτά, αλλά και δεν επιβαρύνουμε επιπλέον το περιβάλλον με εξόρυξη νέων φυσικών πόρων, κάτι το οποίο, ξέρετε, με την έξαρση και τώρα του πολέμου του Ιράν, το κόστος κατασκευής ανεβαίνει, άρα και που προκύπτει από το κόστος εξόρυξης των υλικών. Εμείς με τον τρόπο με αυτό που έχουμε θεσπίσει το να επαναχρησιμοποιούμε νέα υλικά, κάνουμε τεράστια οικονομία σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τα δευτερογενή υλικά είναι αρκετά οικονομικότερα από τα πρωτογενή.
0: Συμβάλλετε πολύ σημαντικά στην χώρα μας και με διάφορες δράσεις τις οποίες κάνετε. Έχετε μια δυναμική παρουσία αυτές τις μέρες στην έκθεση. Έχετε στήσει ένα πάρα πολύ ωραίο περίπτερο, το οποίο μπορεί να επισκεφθούν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Όσοι επισκεφτούν, όλοι οι επισκέπτες της έκθεσης. Θα ήθελα να μου πείτε αν επιφυλάσσετε κάποιες εκπλήξεις στο περίπτερο αυτό εδώ.
1: Κάτι ξέρετε και το λέτε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμασταν πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τα μπάζα πιο διασκεδαστικά. Και σκεφτήκαμε ότι ένας κωμικός, ένας standard comedian θα ήταν μια ιδανική λύση. Και σκεφτήκαμε ότι ειδικό για αυτό θα μπορούσε να ήταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος. Οπότε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ακροατές σας. Αύριο στις 6 θα έχουμε το Φάνη το Λαμπρόπουλο μαζί μας. Για να παίξουμε ένα παιχνίδι πόσο για τα μπάζα είσαι.
0: Νομίζω η ατάκα αυτή είναι δική του, έτσι. Η επινόηση της ατάκας είναι μισή δική σας ή δική του.
1: Ήταν δική μας, αλλά νομίζω ότι μόνο αυτός ο εξαιρετικός, κατά την άποψή μας,
0: κωμικός θα μπορούσε να την κάνει δική του.
1: Θα μπορούσε να την κάνει δική του πραγματικά και να δώσει πολύ περιεχόμενο.
0: Θα υπάρχουν δώρα για τους φίλους σου επισκέπτες.
1: Όλο και κάτι θα υπάρχει.
0: Θα θέλετε να μας πείτε λίγο και τα επόμενα βήματά σας.
1: Βεβαίως. Σας είπα, ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την οτροπία στη χώρα, αλλά και να επεκταθούμε και να γνωρίζει ο καθένας ότι η ΑΝΑΚΕΝ είναι ο προτεργάτης της ανακύκλωσης των μπαζών. Πρακτικά είμαστε ήδη, το λέτε περήφανα αυτό, γιατί έχουμε αγωνιστεί 14 χρόνια τώρα για να το κάνουμε αυτό, να έχουμε μια πυκνή αλυσίδα συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν θέλουμε να σταματήσουμε εκεί. Θέλουμε όλα τα μπάζα που υπάρχουν στην Ελλάδα να μπορούμε να τα διαχειριστούμε, να γίνει ακόμα πιο ευέλικτη η νομοθεσία στην χρήση τους και να αλλάξουμε τον τόπο γύρω μας, πραγματικά.
0: Κύριε Παπαηλιόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παραχώρηση συνέντευξης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα είμαστε στο περίπτερο. Τι ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση?
1: Μπορείτε να έρθετε εκεί από τις 5.30 κατά τις 6 περίπου θα ξεκινήσει και η εκδήλωση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Αύριο στο περίπου 10, σαν 27.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Όσοι λοιπόν θα μπείτε στη διαδικασία να επισκεφτείτε την ΔΕΘ, καλό θα είναι να περάσετε και από το περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ για να μάθετε για την κυκλική ανακύκλωση, να πληροφορηθείτε για το τι ακριβώς πρέπει να κάνετε εάν σκοπεύετε να κάνετε σύντομα ανακαίνιση ή να πετάξετε κάποια έπιπλα από το χώρο σας, για το πόσο βοηθάμε το περιβάλλον, αλλά και για το πόσες μονάδες υπάρχουν στη χώρα μας, γιατί οι επισκέπτες είναι πολλοί στη ΔΕΘ, δεν είναι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, είναι και από όλες τις περιφέρειες. Θα έχετε την ευκαιρία αύριο να παίξετε μαζί με τον Φάνη Λαμπρόπουλο το παιχνίδι «Πόσο για τα μπάζα είσαι». Θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια διαδραστικά, αλλά να κερδίσετε και πάρα πολύ ωραία δώρα, τα οποία θα δίνονται από τους ανθρώπους της ΑΝΑΚΕΜ, και να δείτε από κοντά τον τρόπο τον οποίο ανακυκλώνονται όλα αυτά εδώ τα αγαθά, αυτά εδώ τα κατασκευάσματα, τα απόβλητα, τα προϊόντα και με ποιο τρόπο αξιοποιούνται. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11. Έως τότε να περνάτε όμορφα. Καλή σας ημέρα.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, ντοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξ καφών

0: Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4: 8 με 9 το πρωί.
3: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Plus 99,4.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και Μαργαρίτης και Χαγιάς σας περιμένουν. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

νιώθει σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Flash 99,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και Μαργαρίτης και Χαγιάς σας περιμένουν. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
6: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
7: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
8: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
9: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

για το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό,

μίσκι, πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

για το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον τάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

Σαν ίσκι, πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει ξημερώσει, κυκλοφορεί.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
4: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
5: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
4: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας και σήμερα κοντά σας. 3η 8 Σεπτεμβρίου ξεκινήσαμε, θα λέγαμε, το φθινόπωρο, παρότι έχει υψηλές θερμοκρασίες, με κέφι, με θετική διάθεση, με χαμόγελο, με σύνθεό, θα λέγαμε, την ημέρα μας και σήμερα, γιατί είναι μια μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας. Είναι τα γενέθλια της Παναγιάς μας. Ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει η νέα εκκλησιαστική περίοδος με μια πολύ μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, όπως αυτή της γέννησης της Παναγιάς μας. Και θα ήθελα έτσι, πριν παρουσιάσω τους καλεσμένους μας, τον Χρήστο, τον Άκο, όλους εσάς που θα ξεκινήσουμε την εκπομπή, να πούμε ότι με την προσευχή γκρεμίζονται και βουνά. Και αυτό γιατί θα πρέπει να μάθουμε, αν δεν το ξέρουμε ή αν το ξέρουμε, να το έχουμε μέσα στην ψυχή και στην καρδιά μας, ότι οι γονείς της Θεομήτρα, της Παναγιάς μας, της Αϊπαρθένου Παναγιάς μας, Ιακήμ και Άννα, έκαναν παιδί μετά από πολλά πολλά χρόνια, με μεγάλη προσευχή, μετά από 60 χρόνια. Αυτό να το έχουμε κατά νου, ότι η πίστη μας όχι απλά σώζει, η πίστη μας μας οδηγεί προς τη θέωση. Άρα χρόνια πολλά σε όσους έχουν μέσα τους την Παναγιά μας, την Ορθοδοξία, την πίστη μας, και καλό φθινόπωρο. Τώρα, Flash 99,4, 6 με 8 Τρίτη και Πέμπτη, όπου σύντομα από τις 14 του μήνα θα ξεκινήσουμε κάθε ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 7, όμως σήμερα και την Πέμπτη 6 με 8 με την τεχνική υποστήριξη του καλού του φίλου εδώ της ψυχής του καναλιού του Χρήστου του Νάκου και των φίλων εξαιρέτων που θα έχουμε κοντά μας, όπως από το Νέο Ρήσιο, τον Κώστα τον Τσιλιπάκο, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Νέου Ρησίου. Θα έχουμε από το Νέο Ρήσιο τον πρόεδρο της κοινότητας, το Γιώργο το Δημητριάδη. Θα πάμε μετά προς την πλευρά της Αγιάλου και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Χαλκιδόνος, όπου μας περιμένει ένας εξαίρετος αντιδήμαρχος, ο Διαμαντής ο Διαμαντής, και μετέπειτα θα έρθουμε λίγο πιο προς τα δω, πάλι όμως στην ίδια περιοχή, στον ίδιο Δήμο, όπου μας περιμένει Γενική Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου του Ιστορικού της Γέφυρας, η Τζούλη Θεοδοσέλη, και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με τον Κώστα τον Σπανδόνη, τον αγωνιστή πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Ευαγγελισμού του Δήμου Λαγκαδά. Τώρα, όσον αφορά για τους αγρότες, αυτό που έχω να πω, ότι εξαγγελίες. Υπήρχε μια μεγάλη, θα έλεγα, παρουσία του κόσμου στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπου έγινε το συλλαλητήριο με μπροστάριδες στην Επιτροπή των Μπλόκων, την Πανελλήνια, με τη συγκέντρωσή τους στο Λευκό Πύργο. Παρόντες, παρούσες, πολλοί κόσμος και φυσικά πάρα πολλοί αστυνομικοί. 3.500, Παναγιά μου, τρόμαξα όταν ήμουν εκεί και τους έβλεπα. Λέω, τι κάνουν αυτά τα λεβεντόπεδα, όλα δικά μας παιδιά είναι. Τα παιδιά της αστυνομίας είναι τα παιδιά του λαού των 700 και 800 ευρώ. Και φυσικά υπήρχε και μια άλλη Ελλάδα. Αυτή η άλλη Ελλάδα ήταν της Διεθνής Έκθεσης, όπου ήταν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή χίλια και άτομα τα οποία μπαίναν με την κομματική τους ταυτότητα. Και φυσικά οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες, θα λέγαμε, μπορούν να μας φέρουν την άνοιξη και φυσικά μπορούν να συνεχίζουν την καταστροφή. Όμως ξεκινάμε, Χρήστο, ξεκινάμε με ένα ωραίο τραγούδι, Χαράλαμπος Γαργανουράκης, ιστορικό. Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου.

0: Την καλησπέρα μου, αγαπητέ μου Κώστα, πρόεδρε μου.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνεις.
0: Είναι καθήκον. Είναι καθήκον, Χρήστο μου. Συγγνώμη Κώστα μου. Έχω και τον Χρήστο τον Άκο εδώ πέρα που με παρακολουθεί. Με τη μουσική να τη σταματήσουμε ή να την αφήσουμε κι άλλο να παίξει. Γιατί παλεύουμε και με το χρόνο. Όμως αυτά τα τραγούδια δεν είναι τραγούδια ψυχής όταν τα ακούς και είναι τραγούδια.
1: Μνήμες Γιώργο, μνήμες. Μνήμες ανεξίτηλες στο χρόνο.
0: Και βγήκαν μέσα από πόνο. Βγήκαν μέσα από στενοχώριες για μια άλλη Ελλάδα, μια διαφορετική Ελλάδα και όχι αυτήν την Ελλάδα σήμερα, την οποία ο καθένας με ένα δικό του τρόπο πολλές φορές την πληγώνει αλλά και πληγώνεται. Όμως φίλε μου, πάντοτε πρέπει να είμαστε, θα έλεγα, θετικοί, να είμαστε ενωτικοί και πάνω απ' όλα θα έλεγα και ξεσηκωτικοί. Όπως εσείς και όπως εσύ, έχεις και ένα επάγγελμα, είσαι και κομμωτής.
1: Οπότε, είμαι και
0: κομμωτής. Οπότε εκεί στη Θέρμη, όλοι από τη γύρω περιοχή οι φίλοι σου πρέπει να
1: τους ομορφαίνουμε.
0: Να τους ομορφαίνεις, να τους ξεσηκώνεις. Για τους ξεσηκώνεις. Ξέρεις ότι πιο καλά από όλους ότι το κεφάλι του καθένας δεν το αφήνει να του κόβει τα μαλλιά όποιος να είναι.
1: Όχι, όχι. Η σχέση είναι στενή του κομμωτή με την κυρία, με τον κύριο, με το παιδί. Έτσι είναι.
0: Και ψυχολόγος γίνεται ο κομμωτής και εξομολογητής γίνεται, απ' όλα γίνεται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αγαπητέ μου Κώστα, να πάμε τώρα στο νέο Ρήσιο. Να δούμε τους σκόπους των ανθρώπων. Ένας προσφυγικός τόπος, γιορτές μνήμης, θύμησης, αναμνήσεων, όπως αυτές που κάνετε. Και μία από τις κορυφαίες που ήταν, ποια ήταν αυτές τις ημέρες?
1: Το προηγούμενο Σάββατο έλαβε χώρα η εκδήλωση της γιορτής Σταφυλιού που κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, αρχές Σεπτέμβρη. Αυτή η γιορτή Σταφυλιού ξεκίνησε, ξέρετε, το 1983 από την κοινότητα του Νέου Ρησίου, διότι τότε όλοι οι κάτοικοι, περισσότεροι κάτοικοι του Νέου Ρησίου ήταν αμπελουργοί,
0: έτσι,
1: και η παραγωγή ήταν τέτοια που προμήθευε σχεδόν ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη με τις εξαιρετικές ποικιλίες τους, τα Μοσχάτα, τα Ροζακή, τα Βικτόρια. Όλα αυτά έφτανε σε εκατοντάδες τόνους αυτή η παραγωγή.
0: Και κουβαλούσαν και μνήμες και θύμησες από την πατρίδα.
1: Εννοείται, κουβαλούσαν θύμησες. Έτσι γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε αυτήν τη γιορτή Σταφυλιού, γιατί κάποιοι αναρωτιούνται και λένε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η παραγωγή σήμερα, γιατί κάνουμε αυτή τη γιορτή, γιατί τη συνεχίζουμε. Yeah. Όμως ξέρετε, στην γιορτή που έγινε το Σάββατο, στις ομιλίες τους και ο πρόεδρος της κοινότητάς μας,
0: θα τον έχουμε μετά από σένα κοντά μας,
1: και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού ο κύριος Γιώργος Αγγέλου και ο αντιδήμαρχος αθλητισμού ο κύριος Πολυχρόνης Κοντοπίδης και εγώ από την πλευρά του συλλόγου, δώσαμε ένα κοινό μήνυμα το οποίο ήταν ξεκάθαρα ότι η γιορτή Σταφυλιού αποτελεί ένα κομμάτι της παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας, του Νέου Ρησίου. Δεν γίνεται.
0: Και όχι
1: να
0: μόνο, Κώστα μου, πρόεδρε μου, και όχι μόνο του Νέου Ρησίου, της πατρίδας της Ελλάδας.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Άρα, τι γίνεται? Είναι και μια ευκαιρία να μάθουν οι νέοι. Γιατί πρέπει να μάθουν οι νέοι, να θυμούνται οι παλιοί, να γίνεται μια μεταλαμπάδευση, να γίνεται μια ενότητα κουλτούρων, θα το πω έτσι, για να ξέρουν οι νέοι πώς ήρθαν εδώ οι παλιοί και τι κάνανε οι παλιοί όταν ήταν σε κάποια άλλα μέρη, στις αλυσμόνητες πατρίδες. Άρα, μεγάλη επιτυχία είχατε.
1: Μεγάλη επιτυχία. Η γιορτή περιλάμβανε σίγουρα λαϊκό και παραδοσιακό γλέντι. Το κυριότερο όμως ήταν ότι είχαμε μια έκθεση στα προϊόντα Σταφυλιού και μάλιστα κερνούσαμε και τον κόσμο και κρασί και γλυκό κουταλιού. Επίσης είχαμε και αναπαράσταση πατήματος των Σταφυλιών.
0: Μπράβο, έβγε.
1: Ήταν όλα πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα και ο κόσμος ενθουσιάστηκε και είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή φέτος. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Λες τη λέξη φέτος. Άρα δηλαδή δεν είχαμε μια μείωση, ένα μαρασμό, μια έτσι θα έλεγα μικρότερη συμμετοχή.
1: Όχι,
0: έναντι των υπολείπων ετών, των προηγούμενων ετών. Όχι, παραπάνω.
1: Περίπτωση.
0: Πιο έντονα δηλαδή είναι παρούσα
1: και
0: η παράδοση.
1: Τι με χαροποιεί περισσότερο, τι με χαροποιεί, ότι είχε πάρα πολύ νέο κόσμο.
0: Η ελπίδα της πατρίδας μας.
1: Και εμείς, γιατί ξέρετε, αυτοί πρέπει να πάρουν τη σκυτάλη κάποια στιγμή από εμάς. Οπότε αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα.
0: και φαντάζομαι οι εθελοντές που είχατε αμέτρητοι.
1: Οι εθελοντές ήταν αμέτρητοι και τις ευχαριστίες μας και από το βήμα που μου δίνετε, διότι αφιερώνουν πάρα πολύ πολύτιμο προσωπικό χρόνο για να ασχοληθούν, για να στηθεί όλη αυτή η εκδήλωση, έτσι, διανύουν χιλιόμετρα θα πω εγώ, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η κάθε εκδήλωση, όχι μόνο η δική μας. Ένα μεγάλο έβγε και ένα μικρό έτσι παράπονο, το οποίο εκεί θέλουμε λίγο περισσότερο εθελοντισμό.
0: Ποιο είναι?
1: Θέλουμε λίγο περισσότερη συμμετοχή του κόσμου σε όλες αυτές τις διοργανώσεις, στην πραγματοποίησή τους, έτσι. Όχι στην συμμετοχή τους στο να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Έτσι.
0: Θέλουμε, Κώστα μου, ένα ξεσηκωμό γενικό
1: αισθήσεων
0: και αγνού. Το τονίζω με κεφαλαία γράμματα. Αγνού πατριωτισμού. Αγνού πατριωτισμού, το οποίο είναι το χαρακτηριστικό μιας ευνομούμενης, μιας δημοκρατικής χώρας, μιας κουλτούρας. Εμείς πάμε να αλλάξουμε τον τόπο μας. Αρχίζουμε από τη γειτονιά μας. Η γειτονιά είναι η κοινότητα. Λίγο πιο μετά θα πάμε στο Δήμο. Σιγά σιγά θα πάμε στην περιφέρεια. Μετά θα πάμε στην πολιτεία. Θα φτάσουμε στην κυβέρνηση. Το εγώ καταστρέφει καταρχήν και τον άνθρωπο, γιατί μαζεύονται πολλές τοξικότητες ένας ο οποίος έχει το εγώ αναπτυγμένο.
1: Έτσι,
0: εμείς μιλάμε με αγάπη, με, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, απαλά και απλά. Απαλά και απλά. Ελάτε να αμορφύνουμε την ψυχή μας και τον τόπο μας. Φίλε μου, εσείς όλοι είστε εθελοντές. Το Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν πόσα άτομα και ποιοι είναι, έτσι, να πούμε τα ονόματα των παιδιών, γιατί το ζητάω πάντοτε.
1: Βεβαίως. Ο Μιλών είναι ο Κωνσταντίνος, ο Τσιλιπάκος, ο πρόεδρος του Λαυραπικού Συλλόγου. Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Σταύρος Καδιανός. Μέλος είναι ο πρόεδρος του Νέου Ρησίου, ο κύριος Γιώργος Δημητριάδης, ο οποίος έχει διατελέσει ήδη 2 θητείες στον Λαογραφικό Σύλλογο σαν πρόεδρος, οπότε τον χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να είναι μαζί μας εκεί.
0: Είπαμε, θα τον έχουμε σε λίγο για τα θέματα της κοινότητας.
1: Βεβαίως, έχουμε την κυρία Αναστασία Τσάπα Ταμία, την κυρία Δέσποινα Πετσί Γραμματέα, την κυρία Εστέρπη Σιάπκαρη στο βεστιάριο. Έχουμε, πρέπει να πω εδώ, ένα πολύ πλούσιο βεστιάριο ο σύλλογός μας. Και η κυρία Ιρό Πέτσαλη, μέλος.
0: Καταλαβαίνω ότι η λέξη βεστιάριο, φαντάζομαι, περιλαμβάνει τις φορεσιές, οι οποίες είναι πανάκριβες και είναι ιστορικά ντοκουμέντα. Η φορεσιά δεν είναι του ήρθε τώρα κάποιον κάτι με ό,τι ταλέντο και αν έχει άντρας ή γυναίκα σχεδιαστής και να πει εγώ θα κάνω μια φορεσιά. Όχι.
1: Με υπάρχει και μεράκι δημιουργήθηκε
0: το
1: βεστιάριο από τους προηγούμενους.
0: Ετών, έτσι. Είναι ετών το κάθε τι έτσι που μπαίνει επάνω σε κάθε φορεσιά. Να πούμε λίγο για τις εκδηλώσεις σας. Ποιες έτσι συνολικά έχετε όλο το χρόνο και ποια είναι τώρα η πιο κοντινή? Για να κάνουμε και καλέσματα τον κόσμο.
1: Να κάνουμε και καλέσματα. Κοιτάξτε, τώρα κάθε χρόνο διοργανώνουμε εκδηλώσεις με την ευκαιρία βασικά των τοπικών εορτών. Έχουμε τη γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου εκεί είμαστε πάλι όλοι μαζί και κάνουμε μια εκδήλωση, να το πω έτσι, στο κλειστό γυμναστήριο του Νέου Ρησίου του κυρίου Χρήστου Θωμάρη. Τι άλλο, η πιο πρόσφατη που θα είναι τώρα, η πιο μάλλον γρήγορη
0: κοντινή,
1: να το πω έτσι, η πιο κοντινή, είναι το μνημόσυνο που κάνουμε για τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής της 14 Σεπτέμβρη. Εκεί τελούμε λοιπόν ένα μνημόσυνο και για, και για τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής, αλλά και για τον αξιωματικό Ντέιν, που έσωσε, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο το Νέο Ρήσιο, τους προειδοποίησε ότι θα έρθουν οι τσέντες και τους έσωσε, και γι' αυτό τον τιμούμε με αυτό το μνημόσυνο στις 14 του Σεπτέμβρη.
0: Αυτό, Κώστα μου, είναι πάρα πολύ επιβραβεύσιμο. Γιατί? Γιατί ο πολιτισμός είναι ανώτερος όλων. Και αυτό γιατί δημιουργεί κουλτούρες, δημιουργεί πνευματικό επίπεδο, δημιουργεί αλληλεγγύη, δημιουργεί κοινότητα, δημιουργεί το εμείς, δημιουργεί το όλοι μαζί πάμε. Αλλά να μην ξεχνάμε το χθες, ακόμα εκεί τους ασπρομάλιδες κυνηγμένους πατεράδες, γιαγιάδες, τις μανάδες μας. Εσείς τι κάνετε τώρα? Λέτε μνημόσυνο. Ξέρεις, Κωστή μου, ότι και γι' αυτό το κάνεις, το ξέρετε πολύ καλά, ότι αυτές οι λέξεις με έτσι τις νεοταξίτικες, θα έλεγα αλέλαπες, που έτσι περικυκλώνουν εδώ θα λέγα την πατρίδα και όλο τον πλανήτη, θα ξεχάσουμε και τη λέξη τι είναι μνημόσυνο. Και εσείς τι κάνετε τώρα? Σπέρνετε μνήμη, θύμηση.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς κάνουμε. Αυτό ακριβώς, όπως είπατε και πριν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Και είναι πολύ σημαντικό. Τμήματα Κώστα, έχετε έτσι αρκετά ο σύλλογος?
1: Ναι, έχουμε δύο τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών. Έχουμε το τμήμα που μαθαίνουμε μικρασιάτικους χορούς και το τμήμα που μαθαίνουμε χορούς της Μακεδονίας, της Θράκης και των νησιών. Εδώ πρέπει να πω ότι στόχος για φέτος του Συλλόγου είναι να επανεκκινήσει και το παιδικό και το νεανικό τμήμα. Γι' αυτό και ο Σύλλογος φέτος θα το παράσει δωρεάν αυτό. Αν ακουστεί, κάνουμε την προσπάθειά μας.
0: Θα τους ξεσηκώσουμε. Κώστα μου, θα τους ξεσηκώσουμε.
1: Να το Σύλλογο να πάρουν τη σκυτάλη.
0: Κώστα
1: αυτό
0: μου,
1: είναι ένα στόχος φετινός.
0: Κώστα μου, το στόχο θα τον πετύχουμε. Ο Φλάς 99,4. Και η φωνή της Υπαίθρου και ο Γιώργος Οδύμπαλας, αλλά και όλοι οι άνθρωποι εδώ, γιατί μιλάμε για τον πλέον κορυφαίο δημοκρατικό ραδιοφωνικό σταθμό, με βαθιά ενσυναίσθηση και το ρόλο που έχει ως ευθύνη να παίζει απέναντι στον ελληνικό λαό και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την κουλτούρα, με τον πολιτισμό, με τον άνθρωπο, με την ενσυναίσθηση, είμαστε κοντά. Που σημαίνει ότι θα τους ξεσηκώσουμε. Και αυτό γιατί. Γιατί, Κωστή μου, γιατί. Γιατί αν δεν τους ξεσηκώσουμε, θα βλέπουμε το παιδάκι μας, θα βλέπουμε το εγγονάκι μας, θα βλέπουμε τη γυναίκα μας, θα βλέπουμε το μπαμπά μας, θα βλέπουμε τον καθένα με ένα κινητό στο χέρι, να ποζάρει εκεί, να δείχνει τη φασουλάδα που έκανε, να περνάει από το δρόμο και να μην φοβάται ότι υπάρχει μέρος κανένας μεθυσμένος.
1: Εμείς, Γιώργο, κατανοούμε ότι είναι βεβαρημένο και το πρόγραμμα των παιδιών έτσι όπως έχει εξελιχθεί η εποχή μας, αλλά θέλουμε μία ώρα. Μία ώρα την εβδομάδα.
0: Μα θα χορεύει. Θα παίζει. Θα παίζει, ναι. Θα χορεύει, θα γίνει κοινωνικό όν, κοινωνικό άτομο. Άσε που έχουμε και παραδοσιακά πανηγύρια, να μην μπορεί να χορέψει, να μην μπορεί να χορέψει το γάμο που όταν κάνει, όταν έρθει η ώρα να παντρευτεί. Τι θα κάνει τότε, τι θα χορεύει, τσατσά.
1: Συμφωνώ.
0: Αγαπητέ μου, πες μου σε παρακαλώ. Καταρχήν, βοήθειες, χορηγίες έχετε, ανθρώπους σας βοηθάνε, να τους πούμε ένα ευχαριστώ και αυτούς.
1: Στις εκδηλώσεις που κάνουμε βεβαίως έχουμε χορηγούς, είναι δίπλα μας τα καταστήματα της τοπικής κοινωνίας, να το πω έτσι, και πάντα είναι δίπλα μας και τους ευχαριστούμε πολύ.
0: Και έχετε και ένα συνοδοιπόρο έτσι ψυχωμένο στον πολιτισμό, Γιώργος Αγγέλου, είπαμε οδοντογιατρός, γιατρός, αλλά είναι δίπλα.
1: Είναι πάντα δίπλα μας.
0: Άρα,
1: με το χαμόγελο και με την καλή διάθεση, είναι πάντα δίπλα μας.
0: Άρα,
1: ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Έτσι ακριβώς, άνθρωπος πραγματικά της παιδείας και του πολιτισμού γενικότερα σαν κουλτούρα, και τους χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Βεβαίως,
0: και
1: βεβαίως.
0: Ο ένας, Κωστή μου, να σμπρώχνει τον άλλον και μπορούμε να κάνουμε θαύματα, όσο και καιρή αν είναι, θα έλεγα, στενάχωρη έτσι και θολή. Mm-hmm. Κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις
1: πριν
0: φτάσουμε στο κλείσιμο?
1: Να προσθέσω και κάτι, ότι στα πλαίσια της γιορτής Σταφυλιού την Κυριακή είχαμε μια δραστηριότητα με σαπουνόφους και για να διασκεδάσουμε τα παιδιά. Αυτό πέρασε, όμως να πούμε ότι την Παρασκευή στις 8 η ώρα και στις 11:30, δηλαδή στις 8 η ώρα, θα έχει η θεατρική ομάδα, θα παρουσιάσει το έργο Ασχημόπακος. Η θεατρική ομάδα Βοράς θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο Ασχημόπακο για τους μικρούς μας φίλους.
0: Κώστα μου, αυτή η θεατρική ομάδα είναι από πού?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Συγγνώμη για την αυτή.
0: Άρα, ναι, θέλω να πω, ξέρεις τι, γιατί μήπως έχεις σκέψεις να κάνετε και μια θεατρική ομάδα? Γιατί υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι που σε τόπους λίγο πιο μακριά από το Νεορίσιο, εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης, mm-hmm. που το έχουν κάνει. Αλλά και μόνο όμως που βάζετε εσείς μια τέτοια δράση θεάτρου να είναι κοντά στα παιδιά, σπέρνετε πολιτισμό. Κώστα μου, αυτά δεν είναι εύκολα όλα τα οποία κάνετε. Και εκείνη, κατάλαβα το, ήθελα να το σμικρύνω όσον αφορά το παράπονο, όλα γίνονται με αγάπη από εσάς και εκεί πρέπει να ξεσηκωθεί η τοπική κοινωνία, γιατί όταν μιλάμε για Ρίσιο, γιατί μιλάμε για μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης, μιλάμε
1: έτσι.
0: Τώρα μια περιαστική περιοχή λίγων χιλιόμετρων, δηλαδή 10 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι κάπου αλλού. Άρα αυτό το οποίο κάνετε εσείς είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Όταν λέτε... Ευχαριστούμε πάρα πολύ Και επαναλαμβάνω, έτσι να ακουστεί, 14 Σεπτεμβρίου ξεκινά τα τμήματά μας.
0: Αυτό ακριβώς να κάνουμε.
1: Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα.
0: Άρα φίλες, φίλοι, όσοι το ακούσατε και όσοι να το μεταδώσετε, όσοι δεν το ακούσατε, να ψαχτείτε.
1: Αυτό.
0: Να σας ρωτάνε εκεί στη γειτονιά, ρωτάνε με τα κινητά, τι κάτι καλό έχει εδώ στην περιοχή, κάπου να πάνε να ξεσκάσουμε.
1: Ενημέρωση υπάρχει. Τουλάχιστον αυτή υπάρχει στην εποχή μας πολύ έντονα.
0: Αυτό είναι τουλάχιστον ένα μεγάλο όπλο
1: των
0: λεγόμενων social media και του κινητού μας τηλεφώνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε, είμαστε κοντά και πολλά εύγε σε όλους σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
0: συνεχίζει,
1: καλά, ευχαριστώ για την εκπομπή.
0: Συνεχίζει, ευχαριστώ φίλε μου, συνεχίζει. Είπαμε ο δικός σας άνθρωπος, ο δικός μας άνθρωπος, σε ελάχιστα λεπτά. Θα έχουμε σε λίγο ένα μικρό διάλειμμα για τις απαραίτητες διαφημίσεις και πληροφορίες. Ο Γιώργος ο Δημητριάδης, ο πρώην θα λέγαμε μπροστάρης του Πολιτιστικού Συλλόγου, μέλος αλλά πρόεδρος τώρα της τοπικής κοινότητας του Νέου Οριστείου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Φίλε Χρήστο, βλέπεις ότι παράγεται έργο, Χρήστο, παράγεται έργο στους τόπους τους μικρούς, τους τόπους τους κοντινούς και από εθελοντές. Και όσο τα συστημικά μέσα να παξιώνουν το εμείς και κυρίως την καρδιακή συμμετοχή, την εθελοντική, σε ό,τι μπορεί να γίνει προς όφελος της πατρίδας μας, βλέπουμε ότι μέσα από τα ακούσματα πολλών ανθρώπων των πολιτιστικών συλλόγων, όπου τι λένε, υπάρχουν πολλά νέα παιδιά όπου ασχολούνται με τους συλλόγους. Και είναι πολύ καλό αυτό που λέει τώρα πριν λίγο που είπε, συγγνώμη, ο Κώστας ο Τσιλιπάκος. Δηλαδή τι, φέρτε τα παιδιά μια φορά την εβδομάδα, μία ώρα, και είναι και δωρεάν. Φέρτε τα να μάθουν να χορεύουν, να γίνουν πιο πολύ κοινωνικά, να χαρεί και ο μπαμπάς και η μαμά και η γιαγιά και ο παππούς. Ξεκολλήστε τα από τα κινητά τηλέφωνα για να σωθούν τα παιδιά. Και αν σωθούν τα παιδιά, θα σωθεί και η πατρίδα μας. Χρήστο, να πούμε, να βάλουμε το τραγουδάκι για να ξεκινήσουμε και να ακούσουμε ή να ξεκινήσουμε τις διαφημισούλες μας. Και να βγάλουμε τον Γιώργο τον Δημητριάδη, ακούγοντας ένα ωραιότατο παλιό τραγούδι, παλιό, τι τραγούδια υπήρχαν τότε, Απόστολος Καβάρας, Γιώργος Νταλάρας, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από το δίσκο Μικρά Ασία.
2: Flash 99,4.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
12: Pushback, you know, to basically

Αν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Να πω μια μεγάλη καλησπέρα στον καλό μας τον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Δημητριάδη.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Γιώργο μου, όταν ακούς αυτά τα τραγούδια, όπως όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή από τον Χαράλαμπο τον Γανουράκη, το προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου, ή αυτό από τον Απόστολο Καδάρα και τον Γιώργο τον Νταλάρα. Γυρίζεις τα χρόνια
1: εμβληματικά,
0: πίσω.
1: Εμβληματικά τραγούδια.
0: Αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή, είσαι άνθρωπος γεννημένος μέσα, θα έλεγα, στη φύση, κοντά στον άνθρωπο, υπηρέτησες τις ένοπλες δυνάμεις ως αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, υπηρετείς την τοπική αυτοδιοίκηση, είσαι κοντά. Αυτή την εποχή, τέτοια κούσματα ως μεταλαμπάδευση προς τα νέα παιδιά υπάρχουν?
1: Δεν ξέρω Γιώργο, εμείς είμαστε η τρίτη γενιά προσφύγων, δηλαδή η πρώτη γενιά προσφύγων, οι παππούδες μας που ήρθαν από εκεί ενήλικες και οικογενειάρχες, η δεύτερη γενιά οι πατεράδες μας και η τρίτη γενιά εμείς. Δεν ξέρω αν τα νέα τα παιδιά, η τέταρτη γενιά των προσφύγων έχει τις ίδιες ευαισθησίες με εμάς. Κάπου άκουσα, δεν ξέρω ποιος το είπε, ότι η πρώτη γενιά ήταν αυτή που προσπάθησε να στεριώσει, η δεύτερη γενιά ήταν αυτή που πρόκοψε και η τρίτη γενιά εμείς είναι αυτή που ψάχνει την ιστορία. Πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα με τα παιδιά μας τι απήχηση
0: ναι,
1: θα έχει αυτό.
0: Τι είπε όμως ο Κώστας ο Τσιλιπάκος, εκεί ο δικός ο συντοπίτης, ο φίλος σας ο καλός, γιατί όλοι είστε μια οικογένεια εκεί,
1: έτσι,
0: ότι
1: έτσι,
0: τα
1: έτσι,
0: νέα
1: έτσι,
0: τα παιδιά έτσι. Στην εκδήλωση που κάναμε εκεί στο Ρήσιο, στο νέο Ρήσιο, τη γιορτή στα φιλού, ήταν πολλά. Γλεντήσαν, χαρήκαν, συμμετείχαν. Άρα υπάρχει μέταλλο.
1: Είναι ένα από τα πράγματα που μας χαροποιούν ιδιαίτερα, τα που ξέρω εγώ, 2-3 τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι μια πολύ μεγάλη συμμετοχή νέων παιδιών στα πανηγύρια. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει της μόδας τα πανηγύρια.
0: Μακάρι να γίνουν της μόδας, μακάρι να γίνουν της μόδας.
1: Και το κυριότερο Γιώργο, τι με χαροποίησε εμένα, ότι χόρευαν. Σηκωνόντουσαν και χόρευαν. Ήξεραν, δεν ήξεραν. Δεν πειράζει. Αλλού πατούσαν, αλλού
0: πατούσαν. Παραδοσιακούς χορούς. Ναι.
1: Αλλά
0: χόρευαν όμως τα παιδιά.
1: Στο κύκλο και προσπαθούσαν, κοιτούσαν ο ένας τον άλλον να μάθουν τι γίνεται και πού πάνε τα βήματα.
0: Άρα το DNA δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Και θα ήθελα να έρθω εκεί στον τόπο σας τώρα, τον προσφυγικό, τον παραδοσιακό, έναν τόπο ο οποίος είναι μια πολύ κοντινή γειτονιά της πατρίδας μας, όπου είσαι πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Για πόσους μόνιμους κατοίκους μιλάμε?
1: Σύμφωνα με την απογραφή βέβαια του 2021,

0: προς τα έξω. Και το δεύτερο άλμα για το ρίζιο ήταν η διάνοιξη της Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων. Και εκεί λοιπόν, αυτή η οδός Νέων Μουδανίων, αυτή η δρόμος Χαλκιδικής που λέμε, έφερε το ρίζιο πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στα 10 λεπτά από το τερματικό του μετρό στη Βούλγαρη, να φανταστείς.
1: Έτσι ακριβώς. Και ένας δρόμος, ένα ισιάδι, δεν έχει καμία κούραση, έτσι, ούτε φανάρια ουσιαστικά, δεν έχει τίποτε.
0: Έχει πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση και δημιουργήθηκε αυτό το οικιστικό
1: υποδομές. Τέτοιες που να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το ρίσιο έχει. Δηλαδή, ένας Θεσσαλονικιός, μια οικογένεια. Ναι. Η πόλη δυστυχώς θα γίνεται κουραστική πολύ. Και θέλει να φύγει, να ζήσει πιο ήρεμα με τα παιδιά του, με την οικογένειά του. Αλλά χρειάζεται κάποιες υποδομές. Το σχολείο, το βρεφονοπιακό σταθμό, το ιατρείο, το φαρμακείο, το, όλα αυτά που να λέει μένω σε ένα μικρό παράδεισο δίπλα στη μεγάλη πόλη.
0: Έχουμε αυτά, Γιώργο, δηλαδή ας αρχίσουμε από βρεφονοπιακό σταθμό. Έχουμε εδώ τα ελαφάκια του Δήμου Θέρμης, μεγάλος βρεφονοπιακός σταθμός.
1: Γνωστότατος, ναι.
0: Όχι μόνο το Ρήσιο, αλλά και όλο το Δήμο Θέρμης. Το δύο νηπιαγωγεία, το πρώτο και το δεύτερο, μάλιστα το πρώτο στεγάζεται σε ένα παλιό κτίριο πέτρινο του 1934, το οποίο είναι διατηρημένο βέβαια και είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Σαν τα μάτια σας, αν το προσέχετε, πρόεδρέ μου, φίλε Γιώργο,
0: έτσι,
1: ό,τι έχει με την παράδοση πρέπει να γίνεται ζωντανό, όλο ψυχή, μουσείο.
0: Έχουμε το δημοτικό σχολείο, αυτή τη στιγμή γύρω στα 250 παιδιά, δεν κάνω λάθος. Το δεύτερο γυμνάσιο Θέρμης, το οποίο στεγάζεται εδώ στο Ρήσιο, και το πρώτο λύκειο Μίκρας, το δεύτερο λύκειο Μίκρας, το οποίο εξυπηρετεί τα παιδιά τα δικά μας, είναι λίγο πιο μακριά γιατί εξυπηρετεί και άλλες και άλλους κατοίκους της περιοχής.
1: Από συλλόγους, από φορείς ως έδρα, συλλόγους εκεί, ποιους έχετε?
0: Δεν άκουσα, Γιώργο, την ερώτηση.
1: Συλλόγους. Πολιτιστικούς, συλλόγους, αθλητικούς, σχολές, ναι. Επιτροπές σχολιών.
0: Ο μεγαλύτερος ο σύλλογος φυσικά είναι η Αναγέννηση Νεωρισίου. Είναι ο αθλητικός μας σύλλογος, ο οποίος μάλιστα φέτος ανέβηκε στο ποδόσφαιρο, εννοώ, γιατί έχει και άλλα τμήματα, έχει μπάσκετ, βόλεϊ κλπ.
1: Είσαστε ευγενικοί πολύ, είμαι παλιός διαιτητής. Και όταν ερχόμασταν εκεί, ήταν ευγενικότατοι οι φιλάθλοι.
0: Υπάρχει. Κοίταξε, παλιά ήταν πιο άγριες οι εποχές.
1: Τις θυμάμαι. Αλλά ξέρεις, το άγριο έχει και ένα μέτρο. Πόσο εννοούμε άγριο, άμα δεν έχουμε δει το πιο άγριο.
0: Με τα διπλανά μας τα χωριά, όποτε παίζαμε τότε δεκαετία του 70, έπεφτε ξύλο.
1: Κοίτα, εκεί δεν γλιτώναμε όλοι μας. Ο γείτονας από δίπλα ήταν εχθρός.
0: Η αναγέννηση.
1: Δεν έχουμε καλό σήμα. Δεν έχουμε καλό σήμα. Να ξανακάνουμε ένα κάλεσμα. Να πω εγώ ότι αυτό το οποίο λέει ο Γιώργος, ότι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ότι φτάσαμε δηλαδή μέσα σε λίγα χρόνια να γίνουμε μια μεγάλη κομμόπολη, και αυτό γιατί είναι οι υποδομές τέτοιες. Ακουγόμαστε, Χρήστο, μπορούμε να βγούμε?
0: Ναι.
1: Τώρα
0: ναι,
1: ακουγόμαστε.
0: Επανήλθε.
1: Τώρα, κάθεσαι εκεί που είσαι, μην κουνιέσαι.
0: Τώρα είμαστε, με βρήκε σε μια, ενώ είχαμε κανονίσει να είμαι και σε μια πιο καλή θέση, αλλά αυτή τη στιγμή σβήνουμε μια φωτιά στο ρίσιο, ευτυχώς έσβησε πριν από λίγο.
1: Τώρα μας δίνει η είδηση στενάχωρη και εγώ ήρθα πολύ κεφάτος. Λέω σήμερα με τους φίλους μου, είπαμε είναι ένα εκκλησιαστικής περίοδου, γιορτάζει η Παναγιά μας, ξεκινάμε με κέφι. Τώρα εδώ μας λες φωτιά, πάλι μας βάλα φωτιές.
0: Έχουμε μια μικρή φωτιά, μικρή έκταση. Ευτυχώς τα παιδιά της πυροσβεστικής και την πολιτική προστασία του Δήμου Θεέμης την προλάβανε.
1: Η οποία, εκεί, αν δεν κάνω λάθος, εκεί κοντά σας είναι και η έδρα της, εκεί η πολιτική προστασία.
0: Η έδρα της πολιτικής προστασίας είναι στη Ρεδεστό.
1: Ακριβώς, έτσι. Ναι. Τώρα,
0: και έχουμε και την ΕΜΑΚ στο αεροδρόμιο του ΣΕΔΕΣ.
1: Ακριβώς.
0: Αεροπορίας, οπότε ευτυχώς την περιορίσαμε και τη σβήσαμε.
1: Τέλεια.
0: Λιγότερο
1: τέλεια,
0: από 20 λεπτά.
1: Τέλεια. Συλλόγους άλλους. Έχουμε την Αναγέννηση, έχουμε τον Πολιτικό Σύλλογο.
0: Έχουμε το Λαογραφικό Σύλλογο Νεουρισίου, ο οποίος κρατά την παράδοση.
1: Του οποίου είσαι και μέλος και ήσουν και πρόεδρος.
0: Σας τα είπε ο Κώστας Τσιλιπάκος πιο καλά από μένα. Από συλλόγους με

0: Μετά είναι η Σύλλογη Γονέων Δημοτικού Γυμνασίου, από συλλογικές δράσεις. Η ενορία φυσικά, η μεταμόρφωση που έχουμε.
1: Το η οποία παίζει μεγάλο ρόλο, μεγάλο ρόλο παίζει, πνευματικό.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι ο πατήρ Χρήστος Παπαβασιλείου που έχουμε εδώ, ο πατέρας Χρήστος. Μας βοηθάει, τον βοηθάμε, έχουμε μια άρση συνεργασία.
1: Έτσι, όλοι από κοντά. Όλοι από κοντά, ο ένας για όλους και όλοι για έναν. Να πάμε λίγο πιο δύσκολα, αφού σβήσαμε τη φωτιά. Να μην στάθουμε στη φωτιά, αλλά ούτε και να ανάψουμε. Αλλά να μην την κρύψουμε, να μην κρύψουμε και τον καπνό. Που σημαίνει τι προβλήματα έχουμε. Πάμε στα δύσκολα. Το κάνω λίγο. Ξέρεις, λίγο μεταφορικά τώρα ένα λογοπαίγνιο. Έχουμε καπνό. Αν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά, για να ακούσουμε τώρα αυτά που θα πεις.
0: Λοιπόν, κατ' εμέ φυσικά το βασικότερο πρόβλημα σε αυτή τη στιγμή είναι το κυκλοφοριακό. Ακούγεται παράξενο βέβαια για μια κοινότητα έτσι προαστιακή, ας πούμε, του κεντρικού Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα.
1: Δηλαδή,
0: το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι διασχίζει νέο ρίσο ακριβώς από το κέντρο του η επαρχιακή οδός 30 η λεγόμενη, που αρχίζει από την στροφή Νεράιδα στην παλιά με την...
1: Στο αεροδρόμιο κάτω, χαμηλά.
0: Στο αεροδρόμιο. Συνεχίζει ρίσιο τα Γαράδες Βασιλικά. Ο δρόμος αυτός είναι πολυσύχναστος, διέρχονται βαριά οχήματα, βαριά εννοώ και σειρώμενα και ρημούρκες και πικαθήμενα και τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και όλα αυτά περνάνε μέσα από το κέντρο του χωριού, το οποίο επιβαρύνεται και με την καθημερινή κίνηση των κατοίκων φυσικά, και με διερχόμενους από τα άλλα χωριά, επειδή από εδώ υπάρχει μια εύκολη πρόσβαση προς τη Μουδανίων, χωριά όπως το Πλαγιάρι, ο Τρίλοφος, η Επανομή, επιλέγουν τη δικιά μας διαδρομή μέσα από το Ρίσιο να βγουν εύκολα στη Μουδανίων και από εκεί πολύ εύκολα φυσικά στην πόλη.
1: Είναι ευθύνη,
0: και έχουμε ένα έντονο πρόβλημα.
1: Είναι έντονο το πρόβλημα. Η ευθύνη ποιου είναι?
0: Δηλαδή
1: ο Δήμος, η περιφέρεια, ποιος φταίει τελικά?
0: Δυστυχώς ο δρόμος αυτός δεν είναι δημοτικός, να μπορούμε με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Είναι ο δρόμος ελέγχεται από την περιφέρεια. Όσες προτάσεις έχουμε κάνει έχουν απορριφθεί από την, για διάφορους λόγους.
1: Και, απορρίφθηκανε. Πρόταση δεν είχανε?
0: Ναι, όχι, δεν υπάρχει αντιπρόταση. Όταν κάνεις μια πρόταση, την απορρίπτουν ή την κάνουν αποδεκτή. Δεν σου κάνουν αντιπρόταση.
1: Α, δεν κάνουν αντιπρόταση.
0: Την επόμενη αντιπρόταση από σένα.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, θα το πω ποδοσφαιρικά. Οποία... Δηλαδή, το πρόβλημα είναι δικό σας, λουστείτε το.
0: Έτσι.
1: Παναγία μου.
0: Λοιπόν, υπάρχει βέβαια στο ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης χαραγμένη μία περιφερειακή οδός του Ρησίου, ας πούμε, η οποία βέβαια απαιτεί απαλωτριώσεις και δεν το βλέπω να γίνεται ούτε την επόμενη δεκαετία. Δεν το βλέπω να υλοποιείται.
1: Άρα, μια έμεση λύση.
0: Η μόνη λύση, η άμεση και η εφικτή, είναι η αυστηρή αστυνόμευση του κομματιού που είναι μέσα, που περνάει μέσα από το Ρήσιο, ώστε να μην υπάρχει στάθμευση και να γίνεται κυκλοφορία κανονικά. Γιατί έχουμε και το άλλο ως Έλληνες, το ξέρεις Γιώργο πολύ καλά, για να πάρουμε τον καφέ μας πρέπει να σταματήσουμε μπροστά στο μαγαζί, να μην κάνουμε 10 βήματα, να πάρουμε τον καφέ μας, έλα μόνο για 5 λεπτά λίγο που σταματήσουμε να πάρουμε.
1: Πιο εύκολο καφέ. Μου φαίνεται να αλλάξει την απόφαση περιφέρεια παρά να αλλάξουν τις συνήθειες οι Έλληνες, όλοι μας. Η περιφέρεια μπορεί να έρθει η διαφώτιση στους Έλληνες, αποκλείεται στη συνήθεια, γιατί σου λέει εγώ θέλω να πάω με τα μάξι με ένα καφέ να πιω, δεν μπορώ να περπατάω και πού να το βάλω, μετά θα μπλέξουμε σε άλλες καταστάσεις.
0: Όχι, έχει μέρη, δηλαδή αν έχει και μπει μέσα στενά θα βρει άνετα μέρος να σταματήσει. Αλλά σου είπα, το θέμα είναι ευκολία. Κάθε μέρα πάρω ένα καφέ, 2 λεπτά και θα φύγω.
1: Άρα,
0: 2 λεπτά ο ένας, 2 λεπτά ο άλλος.
1: Αυτά τα λεπτά γίνασαν τα λεφτά του χρηματιστηρίου. να ρωτήσω. αυτό είναι στενάχωρο. Κάτι άλλο παραπάνω, έτσι, μικρό ή λιγότερο πρόβλημα?
0: Μια που το συζητάμε τώρα, θέλω λίγο να το θέσω και να το αναδείξω. Έχουμε στην περιοχή μας ένα μνημείο. Έχουμε μια παλιά εκκλησία, όχι την κυρία εκκλησία του Ρησίου, η οποία είναι η μεταμόρφωση στο τύρος και είναι μέσα στο χωριό. Αλλά υπάρχει ένα εκκλησάκι, δεν είναι μικρό εκκλησάκι.
1: Ένα παρεκκλήσι.
0: Ένα παρεκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Η εκκλησία αυτή είναι του 1873, γράφει.
1: Αυτό είναι μουσείο.
0: Η επιγραφή, αλλά είναι στημένη είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια τουλάχιστον δύο προγενέστερων ναών. Οπότε φαντάζεστε την ιστορία της περιοχής. Η εκκλησία αυτή από τα χρόνια τα πολλά έχει, βέβαια, έχουν γίνει μικροδιορθώσεις και μικροεπισκευές, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο και είμαστε οριακά στο να μας πέσει η σκεπή. Έχουμε κολλήσει λοιπόν την άρνηση, τι να πω, τη μη διάθεση, να μην το πω άρνηση και είναι πολύ βαρετό, πολύ βαρύ, στη μη διάθεση της Μητρόπολης Κασανδρίας να βοηθήσει. Παρότι
1: γίνανε οι το ερώτημα και είναι τώρα, θα έλεγα, να μην το φτιάχνα και καθόλου. Έχουν γίνει δηλαδή όλες οι ενημερώσεις στην Μητρόπολη, στην, στο Δήμο, περιφέρεια, φορείς άλλους.
0: Από την άλλη μεριά έχουμε τις γραφειοκρατικές αγγυλώσεις της εφορίας αρχαιοτήτων.
1: Ναι, γιατί λες σε δύο άλλους ναούς, οπότε κάπου εκεί μπερδεύονται και αυτοί.
0: Όχι, ναι, η φορεία αρχαιοτήτων.
1: Μπερδεύονται και αυτοί.
0: Και μιλάμε, Γιώργο, για μια γραφειοκρατία, δεν φαντάζεσαι, για να γίνει κάποιο έργο. Απ' την άλλη μεριά,
1: ας πάει να χαλάσει, δεν πειράζει. Ας έχουμε τα ερείπια, ας πάει να χαλάσει, δεν πειράζει, ας πάει να χαλάσει. Αλλά το πρωτόκολλο.
0: Πολύ γραφειοκρατία έχω απελπιστεί και εγώ, βέβαια, από πρόγραμμα της ένοπλης δυνάμεις ή διοικητικός ήμουν και εγώ μες στη γραφειοκρατία, αλλά όχι τέτοιο πράγμα. Όχι. Αυτό είναι τροχοπέδι δηλαδή στην πρόοδο και στην θέληση κάποιου να κάνει κάτι, να προχωρήσουν ορισμένα πράγματα.
1: Δηλαδή,
0: θα μου πεις, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν...
1: Εντάξει, καλοί κανονισμοί, αλλά τους κανονισμούς τους κάνουν άνθρωποι. Και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ευρεία σκέψη και αν δεν βλέπουν το αύριο και το παρααύριο και το παρααύριο, όταν θα έχει συμπεδωθεί αυτός ο ιστορικός ναός που είναι ένα μουσείο ουσιαστικά του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού, του τόπου, είναι κτίσμα της πατρίδας, του τόπου, των Ελλήνων μας.
0: Όταν είναι, Γιώργο, να φανταστείς, το πρώτο κτίσμα που βρήκαν οι παππούδες μας όταν ήρθαν εδώ στην περιοχή. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο εδώ στην περιοχή του Νέου Ρησίου.
1: Εκεί καταθέταν τα δάκρυα τους. Εκεί πήγαιναν.
0: Το μόνο κτίσμα ήταν αυτό, και αρχικά πήγαν και κατασκήνωσαν από εκεί γύρω την εκκλησία, στήσαν τα τσαντήρια τους τότε.
1: Παναγία μου.
0: Μέχρι που τους φάγαν τα κουνούπια του έλος εκεί πέρα, πεθάναν οι μισοί και μετά ανεβήκαν λίγο πιο ψηλά στο λόφο που είναι το σημερινό Ρησίου.
1: Άρα πρέπει να γίνει συστράτευση να σώσουμε το παρεκκλήσι Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης.
0: Απευθύνω έκκληση, δηλαδή όποιος μπορεί έστω να βοηθήσει. Έχουμε κάνει ένα ταμείο, έχουμε μαζέψει κάποια λεφτά. Δεν φτάνουν όμως, είναι πολύ μεγάλο το έργο. Πρέπει να καθαιρεθεί όλη η σκεπή η παλιά.
1: Τουλάχιστον σας επιτρέπουν να το επισκευάσετε. Ναι, αυτό είναι σημαντικό, γιατί θα μπορούσαν να ανασταλούν και οι εργασίες.
0: Όχι, ευτυχώς αυτό το έχουμε ξεπεράσει.
1: Άμα αυτό ξεπεράστηκε, θα βρεθούν νουνεχείς Έλληνες φιλοπάτρες και θα βοηθήσουν. Θα δεις, θα γίνει, συν Θεό θα γίνει. Θα λειτουργήσει, θα έρθει από πάνω μας η Θεία Φώτιση και η Θεία Πρόνοια να το λύσει το πρόβλημα.
0: Έχουμε μαζέψει κάποια λεφτά, αλλά δεν φτάνουν, θέλουμε περίπου άλλα τόσα. Δηλαδή, να φανταστείς να σου δώσω ένα ύψος μεγέθους. Ένας προϋπολογισμός που έκανε μια εταιρεία το έβγαλε γύρω στις 57.000. Έχουμε μαζέψει αυτή τη στιγμή γύρω στις 30.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή θέλουμε... Μιλάμε για 57.000 ευρώ.
0: Για να σώσουμε τη σκεπή.
1: Για να σώσουμε τη σκεπή ενός ιστορικού ναού, όπου εκεί έπεσαν τα πρώτα δάκρυα των προσφύγων Ελλήνων. Και αυτός ο τόπος, ένας εμβληματικός ναός, και για 57.000, τώρα εγώ ειλικρινά θα σου πω, ντρέπομαι ως Έλληνας. Ντρέπομαι, γιατί τα νούμερα των χασάπεδων και των φραπέδων και των υπολείπων όλων αυτών είναι πραγματικά ένας φραπές. Και εμείς τώρα, δηλαδή, εσείς προσπαθείτε να σώσετε την ιστορία, να σώσετε την Ορθοδοξία, να σώσετε τις μνήμες των παλαιών, των ασπρομάλιδων πατεράδων και μητέρων. Όμως, είπαμε, συν Θεό, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Θεός. Και θα γίνει, και θα γίνει, θα δεις ότι θα γίνει, θα δείτε ότι θα γίνει. Πες μου, σε παρακαλώ, σιγά σιγά φτάνοντας προς το τέλος. Τι άλλο έχουμε, μόνο μην πω άλλο πρόβλημα, όμως μέχρι τώρα έπεις δύο. Στο τρίτο και εγώ είμαστε, και εσύ και εγώ, να ξέρεις. Αστείευομαι.
0: Βεβαίως.
1: Άλλο που δυσκολεύει την καθημερινότητά σας ως πρόβλημα, αλλά και τι άλλο ετοιμάζετε για να δώσετε χαρά εκεί τους συμπολίτες.
0: Ναι, ας πούμε λίγο τα ευχάριστα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οι μεγαλύτερες εκδηλώσεις μας έχουν γίνει. Δηλαδή οι δικές μας εκδηλώσεις στο Ρήσιο, πρέπει να σας τα είπε και ο Κώστας.
1: Τα είπε ο Κώστας, ήταν διαβιέστατος, ήταν φιλόκαρδος.
0: Μπράβο, αρχίζουν από τον Άγιο Κωνσταντίνο που λέμε στο πανηγύρι αυτό της Εκκλησίας στις 20 Μαΐου, παραμονή του Αγίου Κωνσταντίνου. Προχωράμε στο κεντρικό μας το πανηγύρι που είναι παραμονή της Μεταμορφώσεως 5 Αυγούστου. Προχθές είχαμε τη μεγάλη γιορτή στα Φιλιού αρχές Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνο την κάνουμε. Επιπλέον κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις εδώ για τα παιδάκια στην πλατεία της Εκκλησίας. Προχθές είχε ένα σόου έτσι με σαπουνόφους και εκεί να παίξουν τα παιδιά. Μεθαύριο την Παρασκευή έχουμε μια θεατρική παράσταση από το Μικρό Βορρά, το Ασχημόπαυο, πάλι για παιδιά στην πλατεία της Εκκλησίας. Και κλείνουμε για φέτος, αυτές ήταν οι εκδηλώσεις μας. Προχωράμε σε έναν ήρεμο χειμώνα. Ελπίζω να είναι πράγματα και για εμάς, για την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο, και να βρισκόμαστε μόνο σε χαρές και πανηγύρια, Γιώργη.
1: Μακάρι, μακάρι ήθε να γίνει η προτροπή σου, η ευχή σου, να γίνει άκουσμα από τους νονεχείς, θα έλεγα, συμπολίτες, συμπατριώτες. Υπάρχουν. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ένα ξεσηκωμό. Όλοι μας θέλουμε ένα ξεσηκωμό, και αυτό το οποίο κάνουν και οι πολιτιστικοί συλλογοί.
0: Να τώρα φύγεις κι άλλο θέμα. Ένα-ένα είδες τη συζήτηση πως βγαίνουν. Θέλω λίγο να στυλιτεύσω, όπως λέγανε και οι παλιοί δικοί μας.
1: Ωραιότατη λέξη, να στυλιτεύσω. Ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας.
0: Έτσι. Τη συνήθεια του καναπέ, Γιώργο. Δεν σηκώνεται ο κόσμος να βγει. Εθελοντισμός, παιδιά, εθελοντισμός. Βλέπετε ότι πολλά πράγματα δεν γίνονται από τις υπηρεσίες, τις δημοτικές, τις κρατικές. Εθελοντισμός. Σηκωθείτε λίγο από τους καναπέδες. Οργανωθείτε λιγάκι σε συλλόγους. Κάντε μερικά πράγματα. Ό,τι μπορείτε, ό,τι μπορεί να από το χέρι σας. Έστω και ένα σκουπίδι που βλέπετε κάτω να το μαζέψετε, είναι προσφορά.
1: Όλα,
0: είναι προσφορά. Ένα χόρτο που θα τραβήξει από την πόρτα σου μπροστά είναι προσφορά.
1: Πρέπει.
0: Δεν το κάνει σήμερα ο κόσμος, Γιώργο, δεν ξέρω γιατί.
1: Πρέπει να γυρίσουμε στα παλιά. Εγώ είμαι λίγο μεγαλούτσικος. Στα σχολιά τα πηγαίναμε και στα χωριά και στην ιστορική Ιδοϊράνη, όπου είναι ο γενέθλιος μου τόπος, θυμάμαι τότε την προσωπική εργασία. Όποιος δεν ερχόταν, τον επιβάλλανε ένα πρόστιμα και το δεχόταν και με χαρά.
0: Ναι,
1: γιατί
0: μπορούσε
1: να πήγαινε 20 δραχμές. Με τα καροτσάκια τα φτωχικά τότε, με τις ξύλινες ρόδες, θα έλεγα. Πηγαίναμε και καθαρίζαμε τους δρόμους, τα κημητήρια, τα μνημεία, τα ιστορικά, τα ηρωικά. Υπήρχε η αγάπη για το εμείς. Τώρα όλα αυτά τα ξενικά, όλα αυτά τα νεοταξίτικα ρεύματα έχουν τον άνθρωπο περιορίσει στο εμείς και τον έχουν γυρίσει στο αρρωστημένο εγώ. Θα το κάνουν οι άλλοι. Η απάντηση όμως, αγαπημένε μου φίλε, πρόεδρε, ποια θα είναι τον άλλον, γιατί εγώ. Ποιος θα το βγάλει το φίδι, γιατί να το βγάλω εγώ, ποιος θα το βγάλει.
0: Πάντα, θα το κάνει κάποιος άλλος, θα γίνει αυτόματα, δεν ξέρω από πού θα γίνει.
1: Και τι θα γίνει, αυτό το φίδι θα μεγαλώσει και θα μας φάει όλους. Ή θα γλιτώσει κανένας από το εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο και καταφερτζής, όσο και πονηρούλης να είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το πληρώσουμε όλοι. Όμως, όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσένα, όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν τους πολιτικούς συλλόγους, τους εθελοντές, δεν πρόκειται να συμβεί. Όλοι θα γίνουμε μια γροθιά. Από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ. Πολλά χαιρετισμούς. Πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές.
1: Σε ευχαριστώ. Και κοίτα, είπαμε τα κακά. Τα στενάχωρα. Μην λέμε κακά, τα στενάχωρα. Γιατί οι τοξικές λέξεις είναι άστο. Χαλάνε την ψυχολογία. Τα αρνητικά. Την επόμενη φορά θα πεις ότι κάνουμε αυτό, κάναμε εκείνο.
0: Όποτε θέλεις.
1: Μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ εγώ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ μου. Να πάμε τώρα στο Δήμο Χαλκιδόνος. Να πάμε εκεί στον καλό το φίλο, τον αντιδήμαρχο του πολιτισμού του Δήμου, τον Διαμαντή, ο οποίος είναι από τον ωραιότατο προσφυγικό τόπο της Αγχιάλου. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι μακεδονικό από την πάντα εντόπικα, ένα συρτό Μακεδονίας, έτσι τουλάχιστον μαθαίνουν τα παιδιά να τραβάνε εκεί μπροστά, που λέμε στους γάμους και στα πανηγύρια,
2: και μετέπειτα να έχουμε το διάλειμμα των 7.

0: μια μεγάλη καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Δίμπαλα.
0: Αγαπητέ μου Διαμαντή, να μιλήσουμε σε πρώτο ενικό, τον ενικό της καρδιάς και της ευγενίας.
1: Βεβαίως.
0: Κοίτα, εμείς είμαστε και άνθρωποι του ποδοσφαίρου και της αγροτιάς, που σημαίνει ότι το μανδύα έτσι εκεί με τα ψηλά καπέλα τον παραμερίζουμε και μιλάμε με την καρδιά και είμαστε έτοιμοι για τον καλό αγώνα, όπως αυτόν τον οποίο κάνεις εσύ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού, ορμόμενος από την ιστορική προσφυγική Αγχίαλο.
1: Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και να σας δώσω συγχαρητήρια που αγγίζεται αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα της κοινωνίας, όπου οι άνθρωποι οι οποίοι αναδεικνύουν τον πολιτισμό είναι εθελοντές, όπως είπε και ο προλαλήστατας, και αξίζουν πάρα πολλά μπράβο και συγχαρητήρια. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και να ενισχύουμε αυτό το αίσθημα του εθελοντισμού, γιατί αυτό αναδεικνύει τις τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύει τον πολιτισμό μας, την αγάπη για τον τόπο μας και όλο αυτό το συνέστημα για την πατρίδα μας, που είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο.
0: Ξέρεις, Διαμαντή μου, όταν εσείς έχετε πάει, είμαι σίγουρος, και έχετε φιλοξενήσει και ανθρώπους από τις αλυσμόνιτες πατρίδες, από την πατρίδα, από την Αγχίαλο, στη Βουλγαρία. Όταν πήγα και είδα εκείνα τα μέρη, την Αγχίαλο, τη Σοζόπολη, τη Μεσύμβρια, έτσι με είχε πιάσει μια μελαγχολία. Και λέω, Θεέ μου, αυτός ο τόπος είναι δικός μας. Αυτός ο τόπος, δηλαδή, καταρχήν είναι το πιο όμορφο κομμάτι της Βουλγαρίας. Δεν υπάρχει πιο όμορφο από αυτό εδώ. Και αυτές τις μνήμες, αυτές τις θύμησες, αυτές τις εικόνες, εσείς τις έχετε ζήσει και πηγαίνοντας ως νεότεροι, αλλά και ακούγοντας από τους παππούδες και από τις γιαγιάδες. Είναι αυτές που σας συντροφεύουν, Διαμαντή μου, κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, κάποια λεπτά του χρόνου.
1: Καταρχάς να πω ότι φέτος κλείσαμε τα 120 χρόνια το 1906, που πρώτοι κάηκαν εκεί στην Αγχίαλο, από εμάς ξεκίνησε ουσιαστικά η φωτιά, εξελίχθηκε στην Νέα Μεσύμβρια και μετά πήγε στην
0: τις πλευρές Σοζόπολη, Βάρνα,
1: ναι, ναι. Και προς τιμήν φέτος η βουλγαρική εκεί πέρα τοπική κοινότητα συγκάλεσε ένα πολύ μεγάλο συμπόσιο, να σας το πω κάπως έτσι.
0: Όπου μια ημερίδα, ένα συνέδριο.
1: Όχι ημερίδα. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση, όπου καλέστηκαν οι εκπρόσωποι από την Αγχίαλο του Βόλου και από την δικιά μας Αγχίαλο εδώ πέρα, επάνω στην Πομόριε, και φιλοξενήθηκαν για 4 ημέρες, όπου ήταν ο πρέσβης της Ελλάδος, ήταν ο δήμαρχος, ήταν εκεί της τοπικής πόλης, πολλοί αξιωματούχοι εκεί πέρα, ο Μητροπολίτης εκεί της Πομόριε, καλέστηκε ο δικός μας Μητροπολίτης, αλλά δεν μπορούσε λόγω ανελειμμένου υποχρεώσεων και πήγε ο πρωτοσύγγελός τους, ανέβηκε ο δήμαρχος μαζί με τον πρόεδρο εδώ του
0: Δημοτικού Συμβουλίου. Α, του χωριού, ο Φώτης, ο Παπαδόπουλος.
1: Ναι, μαζί με τον δήμαρχο μας τον Σταύρο Αναγνωστόπουλο, όπου παρευρέθηκαν σε αυτό το πολύ όμορφο τετραήμερο. Και αντίστοιχα καλέστηκαν και από την Αγχίαλο του Βόλου ο δήμαρχος, όπου τον αντιπροσώπευσε η αντιδήμαρχος πολιτισμού, η οποία ο άντρας της είναι γηγενής από την Αγχίαλο της Βουλγαρίας, και ανέβηκε, είναι ένα πολύ μεγάλο σύλλογο, υπέγραψαν σύμφωνο φιλίας, αγάπης, και ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή για τα 120 χρόνια ουσιαστικά του ολοκαυτώματος.
0: Μεγάλες, θα έλεγα, εικόνες, θύμησες, μνήμες και παρουσίες. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ, Διαμαντή μου, για τις απαραίτητες πληροφορίες και διαφημίσεις, και πανερχόμαστε για να πούμε τώρα το συνολικό έργο του Δήμου Χαλκιδόνος με πρωτοστάτη εσένα όσον αφορά τα πολιτιστικά δρόμενα όλης της περιοχής.
1: Βεβαίως. Να είσαι καλά.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Plus 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Είμαστε στον αέρα αφού πούμε ότι η φωνή της Υπαίθρου Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το βράδυ από το Flash 99,4 είναι κοντά σας για τους ανθρώπους της παράδοσης, των ηθών, των ενθύμων, της ορθοδοξίας μας, της ιστορίας και φυσικά το πρωτογενή τομέα. Και έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Χαλκιδόνου, στο Διαμαντή, το Διαμαντή, όπου, αγαπητέ μου φίλε, να μας πεις την εικόνα τη συνολική του πολιτισμού του Δήμου ως έργο καθημερινό. Τι είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά σας δίνει χαρά να κάνετε και να οργανώνετε μαζί με τους πολιτικούς συλλόγους πολύ μεγάλες πολιτικές δράσεις?
5: Ξεκινώντας να πω ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα αυτή τη θέση, η συζήτηση η οποία έγινε με τον Δήμαρχο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη του όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι ο πολιτισμός δεν είναι ο Δήμος, δεν είναι οι φορείς ουσιαστικά, οι δημόσιοι φορείς, είναι ο κόσμος. Είναι οι άνθρωποι που απαρτίζουν τους πολιτικούς συλλόγους, οι τοπικές κοινωνίες, είναι οι άνθρωποι που με το μεράκι τους και τον εθελοντισμό τους διατηρούν τα έθη και τα έθιμα κάθε περιοχής. Οπότε στήσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο δράσης στους ανθρώπους για να ενδυναμώσουν τη δράση τους μετά και από την περίοδο του COVID, η οποία κράτησε 2,5 χρόνια, 3 περίπου, και όλο αυτό έφερε σε μια πτώση όλες αυτές τις δράσεις. Οπότε χρέος μας ήταν να στηρίξουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους, τις τοπικές κοινωνίες, και να δώσουμε το ένασμα σε όλους αυτούς τους συλλόγους και στους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους, να βγουν μπροστά και να πραγματικά να μας προβάλλουν τον πολιτισμό τους.
4: Περιοχή είναι αγροτοκτηνοτροφική. Έχει τις δυσκολίες της, αλλά οι άνθρωποι αυτοί όλοι είναι μαθημένοι στον αγώνα τον καθημερινό. Ζητούν, θέλουν, θυμούνται την ιστορία, θυμούνται τις άλλες μόνιτες πατρίδες, θυμούνται τους γηγενείς, την ιστορία του τόπου, του κάθε ένα χωριού. Αυτό που σας δίνει χαρά, ποιο είναι, Διαμαντή μου? Δηλαδή είναι η συμμετοχή των συλλόγων, των απλών ανθρώπων που σας δίνουν την ανάσα εκεί να πείτε πάμε όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε εδώ το Δήμο μας και θα έλεγα γενικά την πατρίδα.
5: Αυτό που μας δίνει χαρά είναι να βλέπουμε τη χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι διοργανώνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις, είτε είναι θρησκευτικές, είτε είναι εκδηλώσεις όπου χαρακτηρίζουν την κάθε τοπική κοινωνία λόγω μακροβιών ουσιαστικά εκδηλώσεων οι οποίες έχουν γίνει, και είναι αυτή η χαρά και που γυαλίζουν τα μάτια τους όταν βλέπεις όλο αυτό που κάνουν και το πάθος που βγάζουν για να μας παρουσιάσουν ο καθένας από τη δικιά του σκοπιά την παράσταση που θέλει, την εκδήλωση που θέλει, και πραγματικά τον κόσμο που αγκαλιάζει όλες αυτές τις προσπάθειες. Αυτό είναι το σημαντικότερο και είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει την ψυχή και μας δίνει δύναμη και ακόμα περισσότερη όρεξη στο να στηρίξουμε.
4: Ξέρεις, χρησιμοποίησες μια λέξη, γυαλίζουν τα μάτια τους για να σας πείσουν, βασικά να πιστούμε όλοι μαζί, δεν είναι οι άλλοι και εμείς, για να μας πείσουν, να τους πείσουμε, να πείσουμε τους εαυτούς μας, πάμε, πάμε ρε παιδιά, πάμε να το κάνουμε αυτό. Και αυτό σας δίνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί όλοι ενασχολήσαντες ουσιαστικά είναι εθελοντές και το φορτίο είναι μεγάλο. Θα λέγαμε ότι μέσα όμως από τα αποτελέσματα εσείς επιμένετε και επιμένετε, θα έλεγα, παραδοσιακά, ελληνικά, ορθόδοξα και πάνω απ' όλα με βαθιά δημοκρατική ενσυναίσθηση, ότι αυτό που κάνουμε είναι για το καλό του τόπου μας, της πατρίδας μας, των συνανθρώπων μας.
5: Είναι για το καλό του τόπου μας, για την πατρίδα μας, και είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα όταν γίνεται ένα γλέντι και ο μέσος όρος ηλικίας είναι εκεί στα 30 έτη, όπου παιδιά από 16 ως 35 γεμίζουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Κάτι το οποίο παλιότερα δεν γινότανε, ήταν εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Τώρα αγκαλιάζονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις από αυτά τα παιδιά και χορεύουν με πάθος και διασκεδάζουν και περνάνε πάρα πολύ όμορφα με τις παρέες τους. Είναι εθελοντές, βοηθάνε στις εκδηλώσεις, συμμετέχουν σε όλα αυτά τα δρόμενα και αυτό είναι το σημαντικότερο, διότι κερδίζουμε γενιές οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με τον πολιτισμό και τα έθη και τα έθιμα, και γνωρίζοντας τον μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις έρχονται κοντά και αγαπούν τον τόπο τους, αγαπούν τις εκδηλώσεις τους και γίνονται σύμμαχοι σε όλη αυτή την προσπάθεια.
4: Αυτοί οι σύμμαχοι είναι που σας δίνουν εσάς και τους σχεδιασμούς της χρονιάς. Το καλεντάρι το δικό σας, να πω το πολιτιστικό ημερολόγιο, τι περιλαμβάνει. Τώρα έτσι, τα σχέδιά σας, δηλαδή σαν Δήμος, σαν Αντιδημαρχία Πολιτισμού, οι επόμενες δράσεις, τώρα πάμε σιγά σιγά, μπήκαμε φθινόπωρο έως το να φτάσουμε το τέλος του χρόνου.
5: Να πω ότι εμείς κάθε χρόνο κάνουμε ένα μάζεμα όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και δείχνει ο καθένας το πρόγραμμά του για την επόμενη χρονιά. Προσπαθούμε να μην συμπέσει η μία εκδήλωση με την άλλη, κάτι όμως που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι εκδηλώσεις φτάνουν σε έναν αριθμό πάνω από 250 σε όλη τη χρονιά. Οπότε προσπαθούμε τουλάχιστον να μην συμπέσουν πάρα πολλές εκδηλώσεις μία πάνω στην άλλη, για να μπορούν να υποστηρίζονται και οι σύλλογοι μεταξύ τους, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Να γίνεται αυτή η δικτύωση, να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη.
5: Βεβαίως. Η γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων.
4: Αυτό ακριβώς.
5: Για να μπορέσει να υπάρχει και μια συνεργασία. Το άλλο το οποίο κάνουμε είναι το πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε αυτές τις εκδηλώσεις και πού μπορούμε να φτάσουμε. Και είμαστε ξεκάθαροι από την πρώτη στιγμή, διότι η ειλικρίνεια είναι το σημαντικότερο όταν έχεις να κάνεις με τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα, το budget είναι πάρα πολύ ψηλό σε αυτές τις εκδηλώσεις, οπότε εμείς πρέπει να σταθούμε αρρωγοί και να ξέρουν αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν τις εκδηλώσεις πού μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος και πού μπορεί να φτάσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το τρίτο το οποίο κάνουμε είναι ότι υπάρχουν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις όπου η κάθε τοπική κοινωνία και οι ορτάζουμε τους Αγίους σε κάθε τοπική κοινωνία, και έχουμε και τις μεγάλες διοργανώσεις όπου κατά τόπους κάποια χωριά είναι διαχρονικά, όπου κάνουν μεγάλα φεστιβάλ πολλών ετών ουσιαστικά. Έχουμε δηλαδή από την Βορβανέγυρη Κουφαλίων που είναι πάνω από...
4: Πολύ γνωστή, ναι. Πανελλήνια.
5: Ακριβώς, είναι η γιορτή κρασιού που είναι έκλεισε βέβαια στα 69 χρόνια, είναι το φεστιβάλ που κάνει...
4: Επίτρεψε μου σε παρακαλώ μια διακοπή, η κορυφαία της πατρίδας, εκεί στο γενέθλιο σου τόπο την Αγχίαλο. Είναι η κορυφαία τόσα χρόνια να υπάρχει μια τέτοια γιορτή κρασιού που να θυμίζει τις αλυσμόνητες πατρίδες, τον ερχομό των προσφύγων.
5: Έτσι είναι, σημαντικές εκδηλώσεις οι οποίες δεν έχουν χαθεί στο πέρας του χρόνου και είναι πολύ σημαντικό, διότι όλοι εμείς βοηθάμε στο να τις γνωρίζουν και νέες γενιές και να συνεχίζεται όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Να πω επίσης για το φεστιβάλ της Γέφυρας, ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ.
4: Θα έχουμε μετά από σένα την κυρία Τζούλη τη Θεοδοσέλη να μας ενημερώσει για το μεγάλο φεστιβάλ.
5: Ένα πολύ μεγάλο και μοναδικό φεστιβάλ, όπως επίσης έχουμε και τα Δεδριώτικα, τα οποία και αυτά...
4: Με μεγάλη επιτυχία, είχαμε παρουσιάσει τους ανθρώπους εκεί τις προηγούμενες ημέρες που γίνανε.
5: Πάρα πολλά χρόνια και με πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, διαχρονικές εκδηλώσεις και μεγάλα τετραήμερα, δεν το συζητάμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η υποχρέωσή μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ μεγάλη, και το βάρος το οποίο έχουμε είναι πραγματικά πολύ μεγάλο για να μπορέσουμε να είμαστε τυπικοί απέναντι σε αυτά τα οποία λέμε και να μπορέσουμε να στηρίξουμε ουσιαστικά αυτούς τους ανθρώπους.
4: Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σχεδιάζεται μέσα από τον πολιτισμό, το οποίο αγγίζει έτσι ένα όραμα. Αν μπορούσαμε να πούμε και λίγο για έτσι ένα αρχαίο μνημείο που έχει ανοίξει τις πύλες του, ένα μακεδονικό τάφο στον Άγιο Αθανάσιο. Δηλαδή να δώσουμε, Διαμαντή μου, την εικόνα ότι ο Δήμος δεν είναι απλά ένας αγροτοκτηνοτροφικός. Είναι ένας Δήμος που έχει παράδοση, δηλαδή τον περάσαν, από εκεί περπάτησε ο Απόστολος Παύλος. Από τον Δήμο το δικό σας περπάτησε ο Απόστολος Παύλος για να διαδώσει τον χριστιανισμό, ερχόμενος από την αρχαία Νεάπολη, σημερινή Καβάλα, και πηγαίνοντας προς την Κατερίνη όπου τερμάτισε στη Μεθόνη. Πέρασε από αυτά τα χώματα. Τα χώματα τα δικά σας είναι ευλογημένα χώματα.
5: Βεβαίως. Έχουμε το Μακεδονικό τάφο, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τάφος. Προσπαθούμε να τον αναδείξουμε σε κάθε ευκαιρία. Έχουμε μιλήσει με τις σχολές ξεναγών και έχουν μπει σε πολλά τουριστικά γραφεία μέσα εκδρομές όπου έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε τουρίστες είτε από Θεσσαλονίκη, και επισκέπτονται τον Μακεδονικό μας τάφο. Είναι επίσης το Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων, όπου...
4: Ένα κόσμημα της ιστορίας πατρίδας.
5: Ακριβώς, όπου αποτέλεσε πολύ σημαντικό ρόλο ουσιαστικά στην παράδοση της Θεσσαλονίκης και προς τιμήν αυτού φέτος θα κάνουμε για δεύτερη χρονιά μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή θεατρική, όπου θα κάνουμε όλη την διαδρομή που έκανε ο διάδοχος Κωνσταντίνος για να μπορέσει να φτάσει στην έπαυλη τόψη, όπου έγιναν οι διαπραγματεύσεις με τον Χασάν Τεξιμπατσά. Όλη αυτή την κόντρα που είχε με τον τότε Πρωθυπουργό τον Βενιζέλο και που ο καθένας από τη μεριά του σκεφτόταν το τι είναι καλό για την πατρίδα και έπραταν
4: ανάλογα.
5: Ανάλογα ακριβώς. Και για φέτος θα το κάνουμε 24 και 25 Οκτωβρίου, μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Πέρσι για πρώτη χρονιά που το κάναμε, ο κόσμος κατέκλυσε το χώρο, ζητούσε να το κάνουμε και άλλη μέρα, δεν ήταν εφικτό. Φέτος όμως, αφουγκραζόμενοι όλη αυτή την διάθεση του κόσμου, θα το κάνουμε δύο μέρες και πραγματικά θα είναι κάτι το οποίο όποιος το δει θα του μείνει.
4: Άρα αυτό έχουμε οριοθετήσει ημερομηνίες, ώρες, είναι στη σκέψη, θα ξεκινήσει θα λέγαμε σύντομα.
5: Το έργο ήδη είναι, γίνονται πρόβες ουσιαστικά.
4: Αυτό φτιάχνεται. Ακριβώς, είναι ολοζώντανο, ουσιαστικά πάμε για την πρεμιέρα.
5: Βεβαίως, έχει ξεκινήσει από τον Μάιο.
4: Τέλεια.
5: Του 24 και 25... 6 ώρα σας περιμένουμε όλους στο Μουσείο Βαλκανικού Πολέμου για αυτή την πολύ μεγάλη παραγωγή. Και θα είναι χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε και να δείτε και εσείς από κοντά αυτό το οποίο κάνουμε για να αναδείξουμε ένα τόσο σημαντικό χώρο στον τόπο μας.
4: Σας αξίζουν πολλά εύγια. Σας αξίζουν πολλά εύγια, γιατί, Διαμαντή μου, γιατί ο πολιτισμός είναι η πατρίδα. Είναι η κουλτούρα, είναι το πνεύμα, είναι η ενσυναίσθηση, είναι η δημοκρατία. Όλα τούτα πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Έχεις βαρύ φορτίο. Έχεις πολύ βαρύ φορτίο. Σαφώς και όλες οι άλλες αντιδημαρχίες είναι εξίσου, θα έλεγα, δύσκολες ως προς την υλοποίηση των έργων, και ειδικά όταν πρόκειται για περιφερειακούς, περιαστικούς δήμους. Τώρα όταν μιλάμε για την Χίαλο ή τη Μεσίβρια ή τα Κουφάλια ή το Άδενδρο, όλη η περιοχή εκείνη, δηλαδή η Χαλκιδόνα, είναι 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Εν τούτης έχουν όμως τις δυσκολίες, γιατί δεν είναι μια περιοχή, θα έλεγα, με τη συγκρότηση που έχει εδώ η πόλη της Θεσσαλονίκης, έχει τις ιδιαιτερότητες. Όμως υπάρχει ψυχή, και υπάρχει ψυχή ελληνική. Ένα κάλεσμα που θα ήθελες να κάνεις στους συνδημότες, όλους αυτούς οι οποίοι είναι στο πλευρό σου και να είναι κοντά σας, ανεξαρτήτως τι θα ψηφίσουν, αν είναι ο φίλος μας ο Σταύρος εκεί που κάνει αγώνα μεγάλο ή κάποιος άλλος, ή εσύ ή κάποιος άλλος, όμως εμείς πάντα θα μιλάμε και θα κάνουμε τα καλέσματα για το εμείς και για το σύνολο και για την πατρίδα μας.
5: Εγώ πριν κάνω το κάλεσμα το οποίο μου ζητάς, να πω ότι δεν νιώθω φορτίο ουσιαστικά, νιώθω μεγάλη τύχη και πραγματικά ευγνωμοσύνη που υπηρετώ αυτή την αντιδημαρχία, διότι θεωρώ ότι είναι μια αντιδημαρχία που πραγματικά διατηρεί τον πολιτισμό, διατηρεί τα έθη και τα έθιμα του τόπου μας, που είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπα και πριν, είμαστε μοναδικοί οι οποίοι έχουμε τον πολιτισμό και τον διατηρούμε και τον λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Σε καμία άλλη χώρα δεν υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να το υπηρετώ και να έχω συνεργασία με όλους αυτούς τους ευλογημένους ανθρώπους οι οποίοι σπαταλούν τον χρόνο από τις οικογένειές τους, από τη ζωή τους, τα χρήματά τους με πάρα πολύ κόπο και φτιάχνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις για να έρθει ο κόσμος και να διασκεδάζει και να περνάει όμορφα και να μαθαίνει τα έθη και τα έθιμα του κάθε τόπου. Και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πραγματικά γιατί έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε μια σχέση η οποία μπορώ να πω ότι είναι κάτι παραπάνω από φιλική, με αμοιβαίο σεβασμό και ειλικρίνεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Άρα.
5: Επίσης το κάλεσμα που θα ήθελα να κάνω είναι ότι ισχύει εν τη ενώση. Και αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία είναι το παν σε αυτό το οποίο κάνουμε. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλουμε πίσω το εγώ μας και να βγάλουμε το εμείς. Και πρέπει να συνεργαζόμαστε και να προωθούμε αυτές τις δράσεις και όχι τις δράσεις της τοξικότητας και του λαϊκισμού. Μας ενδιαφέρει να ενώσουμε την κοινωνία μας, να κάνουμε όμορφα πράγματα, να μην κρίνουμε κάποια πράγματα που ίσως δεν μας αρέσουν και όλοι μαζί να χτίσουμε την επόμενη μέρα για να έρθουν τα παιδιά μας και να ζήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον.
4: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά είναι λέξεις καρδιακές, ψυχής, είναι λέξεις που εμένα πραγματικά με συγκινούν γιατί είμαι ταυτόσιμος και εγώ προς αυτές τις απόψεις, τις λέξεις, την θεωρία, την θα έλεγα ιδεολογία, γιατί το εμείς, η ενότητα είναι ιδεολογία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Φλάς 99,4, Διαμαντή μου, είναι το πλέον δημοκρατικό ραδιοφωνικό, θα έλεγα, λιμάνι των Ερζιανών. Είναι πάντοτε στη διάθεσή σας και φυσικά εγώ ως, θα έλεγα, δημιουργός και παρουσιαστής της φωνής της Υπαίθρου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά εύγε. Πολλά εύγε, Διαμαντή, σε σένα προσωπικά και σε όλους εκεί τους φίλους του Δήμου Χαλκιδόνος.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε και...
4: Και εδώ είμαστε ξανά. Διαμαντή μου, είμαστε ξανά και ξανά και ξανά.
5: Με χαρά μας εμείς να σας φιλοξενήσουμε και να...
4: Θα γίνει. Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά το αποδέχομαι και θα είμαστε κοντά. Θα είμαι κοντά. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, φίλε μου.
5: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
4: Χρήστο μου, να πάμε τώρα λίγο πιο εκεί κοντά από τον αγαπητό μας το φίλο το Διαμαντή, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, να συνδεθούμε με τη Γενική Γραμματεία του Πολιτιστικού Συλλόγου της Γέφυρας, την κυρία Τζούλη Θεοδοσελή, ακούγοντας ένα ωραίοτα τραγούδι πριν όμως του Παντελή του Φαλασσίνου, να αγαπάς τα πέλαγα τα βουνά, να αγαπάς μα πιο πολύ τους ανθρώπους.

0: Καλησπέρα, αγαπητή μου κυρία Τζούλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Δίμπαλη.
0: Είπαμε δίμπαλας, δύο μπάλες όταν ήμουν στο σχολείο. Ξέρεις, όταν ήμουν στο σχολείο έπεσα από πολύ καλή μπάλα, θα έλεγα. Και λέει, εσύ παίζεις ποδόσφαιρο με δύο μπάλες, αλλά γράφεσαι με ήττα. Γιατί δεν σε γράφουν, λέει, με γιώτα. Λέω, τι είναι, από πρέπει να ψάξω το γενεολογικό μου δέντρο. Τι έκανε τότε ο ανάδοχος, ο κουμπάρος, ο νουνός?
1: Ίσως υπάρχει μια σύνδεση εκεί πέρα και δεν το γνωρίζετε ακόμη.
0: Το ψάχνω, γιατί η καταγωγή λένε ότι είναι μανιάτικη. Ένας προ παππούς ξεκίνησε εκεί πέρα, ήταν επαναστάτης, δεν του άρεσαν εκεί οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, και πήρε το μποξάτο και ανέβαινε προς τη Μακεδονία. Αυτό είναι κατά το ίμιση, αγαπητή μου. Θα σε αποκαλώ σε πρώτο ενικό Τζούλη.
1: Κανένα πρόβλημα από μένα.
0: Και εσύ, Γιώργο, για να έχουμε την επικοινωνία τη σωστή.
1: Καταρχήν να πούμε ότι εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέφυρας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία αυτήν και για την δυνατότητα που μας δίνεται να μιλήσουμε για το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακού
0: και για τον Σύλλογο.
1: Και για τον Σύλλογο φυσικά.
0: Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα εγώ προς εσάς, ως ένας, θα έλεγα, ενεργός πολίτης, ως δημοσιογράφος, παρουσιαστής μέσα από ένα ραδιοφωνικό κόσμημα σταθμό όπως είναι ο Flash 99,4 και η εκπομπή μου, η Φωνή της Υπαίθρου, για αυτά που κάνετε εσείς.
1: Και αυτό, το τραγούδι,
0: και αυτό το τραγούδι το επιλέξαμε εδώ μαζί με τον Χρήστο τον Άκο, να αγαπάς μα πιο πολύ και από τα πέλαγα και από τα βουνά, τους ανθρώπους,
1: εσείς
0: με τη βαθιά ενσυναίσθηση, όλα αυτά που κάνετε είναι μέσα σας εκείνο το κάτι της παραπάνω για τον άνθρωπο, για το εμείς.
1: Εμείς όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέφυρας αγαπάμε τον τόπο μας, αγαπάμε πολύ την παράδοση. Την παράδοση την υπηρετούμε εδώ και 48 χρόνια. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1978. Ήταν τότε, ξέρεις, που αρχίζανε οι άνθρωποι να ψάχνονται, να βρίσκουν τις ρίζες τους,
0: έτσι, ζητούν.
1: Εδώ και 48 χρόνια η παράδοση για μας είναι μνήμη και ιστορία, και ο σκοπός μας είναι να την προστατέψουμε και να τη μεταφέρουμε στις νέες γενιές. Και πιστεύουμε ότι καταφέρνουμε κάτι. Γιατί...
0: Μα από το 78 μέχρι εδώ τώρα μόνο καταφέρετε, κάνετε θαύματα, όπως αυτό το τεράστιο φεστιβάλ το οποίο κάνετε. Δώσε μας λίγο, σε παρακαλώ, το στίγμα.
1: Χαίρομαι που το αποκαλείς εσύ τεράστιο. Εγώ δεν έχω το δικαίωμα να το αποκαλήσω.
0: Μα είναι τεράστιο. Και αυτό να το ακούσουν οι ακροατές μας, γιατί το λέμε τεράστιο. Τι ακριβώς είναι?
1: Λοιπόν, το φεστιβάλ μας ξεκίνησε το 2007. Το 2007, λοιπόν, η πρόεδρος του τότε Διοικητικού Συμβουλίου, η κυρία Κιμουρτζή, η Δήμητρα, μας μάζεψε όλοι, και εγώ μέλος του Δέλτα Σίγμα και τότε, και λέει, ρε παιδιά, γιατί δεν κάνουμε κι εμείς κάτι? Γιατί εμείς πηγαίναμε σε φεστιβάλ στο εξωτερικό και συμμετείχαμε, εκπροσωπούσαμε την Ελλάδα. Παίρναμε τη σημαία μας, τη βγάζαμε μπροστά και χορεύαμε και εκπροσωπούσαμε την Ελλάδα και χορεύαμε τους χορούς μας της Μακεδονίας, της Τράκης, ό,τι πρόγραμμα είχαμε ετοιμάσει, και νιώθαμε τέτοια περηφάνεια. Και λέει, γιατί να μην κάνουμε κι εμείς εδώ ένα τέτοιο όμορφο φεστιβάλ? Και ξεκίνησε η ιδέα το 2007, σιγά σιγά, έτσι σε μικρή κλίμακα, και φτάσαμε φέτος το 2026, το 18ο πια φεστιβάλ, Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής, το οποίο χρόνο με το χρόνο είναι σαν ένα δέντρο που βγαίνει ακόμα ένα κλαδάκι και ακόμα ένα κλαδάκι. Φέτος είμαστε στα 18 κλαδιά και συνεχίζουμε. Και είμαστε δυνατοί και συνεχίζουμε και προχωράμε και θέλουμε να προσφέρουμε στον τόπο μας, στη νέα γενιά, να αφήσουμε μια παρακαταθήκη.
0: Ξέρεις...
1: Και θέλουμε να δείξουμε έτσι κάτι διαφορετικό.
0: Καλή μου Τζούλη, με πολύ ενσυναίσθηση και σεβασμό έτσι απευθύνομαι σε πρώτο ενικό, όπως όλους, γιατί είναι αρχή μου να σεβόμαστε τους ανθρώπους με έναν τρόπο αγνά, θα έλεγα ανθρώπινο, γιατί έχουμε ανάγκη να ερχόμαστε με σεβασμό, με ευγένεια, με καλοσύνη δίπλα στον άλλον, και έτσι γνωριζόμαστε καλύτερα. Είπες τη λέξη σημαία, γιατί δεν είναι ένα πανί, Είναι το ιερό σύμβολο που είναι αιματοβαμμένο. Είπες, παίρναμε τη σημαία μας και πηγαίναμε σε άλλες χώρες. Πόσες σημαίες από άλλες χώρες ήρθαν φέτος εκεί στη γέφυρα?
1: Φέτος είχαμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σε σύνολο 6 ξένες χώρες.
0: Όπως?
1: Πρώτα απ' όλα είχαμε τη μεγάλη χαρά για πρώτη φορά στην ιστορία, στα 18 χρόνια του φεστιβάλ, στην ιστορία του φεστιβάλ, να έχουμε Ινδία. Προσπαθούσαμε πολλά χρόνια.
0: Καλά, από την Ινδία πώς ήρθαν, πού τους βρήκατε?
1: Από την Ινδία ήρθαν οι άνθρωποι να είναι καλά. Ταξιδέψανε με 3 διαφορετικές πτήσεις μέχρι να έρθουν στη γέφυρα. Είχαμε Ινδία από την πόλη Γκουτζαράτ. Είχαμε το Νεπάλ από το Κατμαντού. Το οποίο γκρουπ, πρέπει να σου πω Γιώργο, όσο ταξίδευαν, δηλαδή μπήκαν στο αεροπλάνο να έρθουν, κάναν 2 μέρες, 24 ώρες σχεδόν. Και όταν προσγειώθηκαν στην Αθήνα, μάθαν για το θλιβερό γεγονός που συνέβη στη χώρα τους. Ήταν λίγο έτσι δύσκολη. Παρ' όλα αυτά ήρθαν οι άνθρωποι με χαρά, συμμετείχαν, εκπροσώπησαν τη χώρα τους. Από εκεί και πέρα, πάμε στα Βαλκάνια. Είχαμε τους γείτονές μας, τους Σέρβους, οι οποίοι πάντα είναι...
0: Είναι κοντά, είναι παρόντες.
1: Και
0: καταπληκτικοί χορευτές,
1: ακριβώς.
0: Τους έχω δει και Ελλάδα και έξω, Σερβία, είναι καταπληκτικοί.
1: Οι γείτονές μας και αγαπημένοι μας πια οι Σέρβοι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είχαμε το Μαυροβούνιο που
0: το
1: ήταν
0: Μοντενέγκρο που λένε, ναι.
1: Το Μοντενέγκρο, μια εξαιρετική παρουσία. Είχαμε την Κροατία. Ποιον ξεχνάω, κάποιον ξεχνάω. Τι είχαμε άλλο, Σερβία, Μοντενέγκρο. Κροατία, όχι, Νεπάλ και
0: αυτή ήταν. Από ό,τι έτσι
1: φυσικά,
0: μια πρώτη, το πρόγραμμά σας που είχα διαβάσει.
1: Ναι. Αυτή ήταν και φυσικά είχαμε και, και φιλοξενούμενα συγκροτήματα, ομάδες από την Ελλάδα. Είχαμε, μια βραδιά είχαμε το χορευτικό, την χορευτική ομάδα του Δήμου Αγρινίου.
0: Μεγάλη παρουσία.
1: Μεγάλη παρουσία.
0: Γιατί δεν είναι και κοντά, δεν είναι και κοντά, γι' αυτό.
1: Προσπαθούμε πάντα έτσι να φέρνουμε και ομάδες που θα μας παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό από τα δικά μας, ας πούμε, ακούσματα, να το πω έτσι. Είχαμε το HOT, το χορευτικό όμιλο Θεσσαλονίκης, με ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα, και είχαμε και για το τέλος την ομάδα έκνευσης φέτος, μια ομάδα η οποία εξαιρετικά δυναμική παρουσία στο ποντιακό κομμάτι, με ένα πολύ όμορφο έθιμο, τους Μωμόγερους.
0: Να κάνουμε μια παύση λίγων λεπτών και πανερχόμαστε για να παρουσιάσουμε και τον σύλλογο. Ποιος είναι αυτός ο ιστορικός σύλλογος? Ποιοι είστε εσείς, άντρες, γυναίκες, παιδιά, το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι να μας πεις τα ονόματα. Ένα διάλειμμα λίγων λεπτών.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Plus 99,4. Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
4: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
3: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
4: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
11: 8 με 9 το πρωί,
10: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Flash 99,4, φωνή Υπαίθρου, Γιώργος Δίμπαλας και Τζούρι Θεοδοσέλη, Γενική Γραμματέας του Πολιτικού Συλλόγου Γέφυρας, όπου συνεχίζουμε τη συζήτηση, την ενημέρωση μέσα από το τεράστιο έργο το οποίο γίνεται. Αγαπητή μου Τζούλη, ποιος είναι ο σύλλογος σας?
1: Λοιπόν, πότε ιδρύθηκε ο σύλλογος μας? Θα σου πω έναν τώρα, θα μου επιτρέψεις όλα ένα-ένα τα ονόματα του που αποτελούν το ΔΕΛΤΑ.
0: Ναι, γιατί αυτοί είναι οι εθελοντές, αυτοί είναι τα τρεχαντήρια και όλοι δεν το κάνουν με ζήλο.
1: Είναι η ραχοκοκαλιά η οποία χτίζει το σκελετό και από εκεί και πέρα οι 174 εθελοντές, τους οποίους είχαμε τη χαρά να έχουμε φέτος εθελοντές, μικροί και μεγάλοι, ο μικρότερος ήταν 6 ετών, ο μεγαλύτερος ήταν 70 φεύγα, οι οποίοι ήταν εκεί κάθε μέρα για να βοηθήσουν και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ανάγκη υπήρχε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πρόεδρος του συλλόγου μας είναι η κυρία Χριστίνα Σαμαρά. Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Μιχαηλίδης Ευθύμης. Ταμείος του συλλόγου μας, αυτός που κρατάει τα λεφτά και δεν μας δίνει τίποτα, τα κρατάει στα Κέρβερος, είναι ο κύριος Κατικαρίδης Βαγγέλης.
0: Τέτοιους χρειαζόμαστε, γιατί αλλιώς θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου και άστα να πάνε.
1: Έτσι, ο Βαγγέλης επίσης είναι ένα μέλος από το 78, να σου πω, για να καταλάβεις. Είναι από τα αρχαιότερα μέλη μας. Ο πιο νεότερος όμως, ο πιο νέος. Έχουμε τον κύριο Βούλτσο Άγγελο, μέλος, την κυρία Μιλωνά Μαρία, μέλος, την κυρία Γκούμα Αλεξία, μέλος, και την αφεντιά μου, η οποία είμαι γενική γραμματέα.
0: Τι τμήματα έχετε?
1: Λοιπόν, φέτος ξεκινάμε με τμήματα παραδοσιακού χορού. Πέρυσι, μέχρι και την τελευταία μέρα που παρουσιάσαμε στο φεστιβάλ, είχαμε 7, με συγχωρείτε, 6 τμήματα παραδοσιακού χορού, από τα μικρούτικα μέχρι τους πιο μεγάλους. Έχουμε λοιπόν παραδοσιακό χορό. Έχουμε τη χοροδία μας, η οποία κάθε χρόνο παρουσιάζεται στο φεστιβάλ και μας δίνει έτσι κάθε χρόνο και κάτι λίγο παραπάνω, κάτι λίγο καλύτερο, κάτι λίγο πιο ψηλά. Θα ξεκινήσουμε και τμήμα πώς το λένε, έλα, την μπάντα, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Φιλαρμονική.
0: Είναι δύσκολο.
1: Φιλαρμονική θέλουμε.
0: Μπράβο σας.
1: Μπράβο σας. Θέλουμε να την αναβιώσουμε.
0: Είχατε παλιά.
1: Είχαμε παλιότερα.
0: Υπάρχει δηλαδή το γονίδιο, υπάρχει το μέταλλο.
1: Υπάρχει.
0: Φιλαρμονική δεν γίνεται εύκολα. Μπράβο σας.
1: Ξέρετε, είστε χαρούμενοι γιατί το χωριό μας προσπαθεί. Βλέπουμε ότι η νεολαία συμμετέχει. Φέτος το φεστιβάλ, άκουγα νωρίτερα πριν από μένα και τον αγαπητό
0: τον αντιδήμαρχο. Τον αντιδήμαρχό σας, ένας εξαίρετος άνθρωπος.
1: Το φίλο σας, Διαμαντή, ο οποίος κάθε φορά που σηκώνουμε το τηλέφωνο ανταποκρίνεται σε ό,τι του

0: Παραδειγματική.
1: Ναι, και μάλιστα 7 Οκτωβρίου έχουμε την επόμενη αιμοδοσία μας, ετοιμαζόμαστε, οπότε παλιοί και νέοι αιμοδότες τους περιμένουμε όλους στην αιμοδοσία. Έχουμε τα πανηγύρια μας στη γέφυρα, τα πανηγύρια, ιερείς πανηγύρις για τους Αγίους μας, για την Παναγία Ρευματοκρατούσα και τον Άγιο Τρίφωνα, δύο φορές το χρόνο.
0: Τον Άγιο των Σταφυλιών.
1: Ακριβώς, γιατί οι πρόσφυγες μας που ήρθαν από την από τη Σοζόπολη της Μαύρης Θάλασσας ήταν αμπελουργοί κατά βάση.
0: Καταπληκτικός τόπος, πιστεύω έχετε πάει. Η Σοζόπολη είναι
1: πάει,
0: στολίδι,
1: είναι,
0: όπως
1: είναι
0: η Μεσίβρια και όπως
1: τόπος.
0: Η Αγίαλος. Αυτό που είναι λέγαμε με το διαμαντί που πριν που λέμε από εσένα, ένας τόπος μνήμες, θύμισης, αναμνήσεις και πόνος. Και πόνος. Η πατρίδα.
1: Και το άλλο μισό κομμάτι του χωριού μας, το οποίο ήρθε από τις μέτρες της Ανατολικής Τράκης, σημερινή Τσατάλτζα στην Τουρκία, και εκείνοι έφεραν τα αίτημά τους. Έφεραν όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν έρθετε στον Ιερό Ναό της Γέφυρας, Παναγίας Ρευματοκρατούσης και Αποστόλου Θωμά, όλο το τέμπλο έχει έρθει από τις μέτρες.
0: Αυτό που
1: κομμάτι,
0: λες...
1: Κομμάτι.
0: Ξέρεις, Τζούλη, με αυτό το οποίο λες, αν κάποιος το βάλει έτσι ως συνέστηση βαθιά μέσα στην ψυχή του, θα πρέπει να...
1: Είναι
0: δεν θα πω να δακρύσουμε, δεν θα, πω, από, θα πρέπει να κλαίμε νοερά και με φωνές. Δηλαδή και σήμερα πολλές φορές μέσα από το εγώ, έλα ρε δεν βαριέσαι, έλα μωρέ ο άλλος, έλα μωρό λίγοι είναι. Τα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι τους κοιτάς και λες μα γιατί το κάνετε. Θυμηθείτε τον παππού σας, θυμηθείτε τον μπαμπά σας.
1: Ακριβώς.
0: Το τέμπλο
1: δηλαδή,
0: της εκκλησιάς.
1: Άνθρωποι, τότε δικαιούνται να φέρουν ένα...
0: Ένα μπόγο.
1: Σε κάθε μπόγο, κάθε οικογένεια.
0: Να κουβαλάνε
1: να
0: τα ιερά και
1: κομμάτι
0: τα όσια της του τόπου.
1: Ακριβώς.
0: Καλή μου, μας πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα λεπτό όπου να μας περιμένει ένας εξίσου αγωνιστής, εθελοντής όπως εσάς, εκεί στον ιστορικό Ευαγγελισμό που ετοιμάζουν μεγάλη γιορτή. Τσίπουρου στον Ευαγγελισμό. Μας περιμένει ο Κώστας ο Σπανδόνης. Να δούμε και να ακούσουμε και να πάμε και στον Ευαγγελισμό. Όμως, ευχαριστώ να πείτε στους ανθρώπους που σας στηρίζουν.
1: Οι άνθρωποι
0: τους κατοίκους πρώτα, αλλά
1: είναι...
0: και όλους τους άλλους, τους χορηγούς, τους ευγενείς.
1: Οι άνθρωποι
0: ευγενείς
1: που μας στηρίζουν είναι πάρα πολύ, τα ευχαριστώ, είναι πάρα πολλά. Πρώτα στους εθελοντές μας, οι οποίοι είναι ακούραστοι και βοηθούν 24 ώρες το 24ωρο για να βγει ειδικά το φεστιβάλ, αλλά και σε κάθε εκδήλωση που έχουμε. Οι χορηγοί μας, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, τους οποίους... Τους ευχαριστούμε προσωπικά έναν έναν, από τον πιο μικρό στον πιο μεγάλο, γιατί χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα ήταν δυνατή η οργάνωση μιας τέτοιας, όπως είπες, τεράστιας εκδήλωσης. Και φυσικά όλους τους οικοριανούς μας για την παρουσία τους και για την στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ξέρεις, με αυτό να κλείσουμε, είπε ο Διαμαντής μια λέξη που εμένα με συγκίνησε. Όταν έρχονται, λέει, οι άνθρωποι του πολιτισμού, των συλλόγων, γυαλίζουν τα μάτια τους να μας πείσουν, να τους πείσουμε. Ειλικρινά, αυτή η λέξη είναι συγκινητική. Εκεί δείχνει τη δύναμη της ψυχής. Πάμε να κάνουμε πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις τι, Τζούλη μου, εδώ δηλαδή βλέπουμε ότι ακούμε, θυμίζουμε ότι εσείς πάμε να αλλάξουμε τον τόπο μας. Αυτοί οι άνθρωποι, φαντάσου, όταν ήρθαν από την πατρίδα, κουβαλούσαν κομμάτια από το τέμπλο. Δεν κουβαλούσαν δηλαδή τη χρυσή λύρα για την πάρτη τους.
1: Όχι.
0: Τα ιερά και τα όσια.
1: Για την κοινωνία τους, για την κοινότητά τους.
0: Ακριβώς, για τον συνάνθρωπο. Και όχι δηλαδή για το εγώ να γίνω και οι άλλες πάνε να πνιγούν. Καλή μου Τζούλη.
1: Εμείς σε αυτή την εποχή παλεύουμε, πίστεψέ με, παλεύουμε με ό,τι έχουμε και με το χρόνο μας, με τα χρήματά μας, με το, τι να σου πω, για τον τόπο μας, για την κοινωνία μας.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ξανά θα τα πούμε. Γιατί...
1: Σε περιμένω για ουζάκι στη γέφυρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Το καταγράφω. Θα κάνω τα δυνατά να είμαι κοντά σας. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Χρήστο μου.

φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Όμως γιορτή Τσίπουρου. Οπότε Χρήστο, πρέπει να πληροφορηθούμε εμείς και ακροατές και οι οδοί όλοι, οι δρόμοι όλοι, είτε είναι περιφερειακοί, είτε είναι Εγνατία, είναι παρά Εγνατία, οδηγούν πλέον στην περιοχή τη συγκεκριμένη, στο ευλογημένο χωριό όπου είναι και ο Άγιος Λάζαρος εκεί, τον Ευαγγελισμό, όπου θα μας πει το τι θα συμβεί ο Κώστας ο Σπανδώνης, που είναι και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ακούγοντας όμως ένα ωραιότατο θρακιώτικο τραγούδι από το δικό μας τον άνθρωπο, από εδώ, από τα Κουφάλια, το Θύμιο, τον Κογκίδη, και φυσικά το συμπατριώτη μου από το Κιλκής, πρώτος στο κλαρίνο, ο Τσολιάς, ο επαναζόμενος, ο φίλος μου ο καλός Αντώνης Ζόρας.

0: Αγαπητέ μου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ευαγγελισμό.
1: Πάντα. Ένα μικρό χωριό που κρύβει πολλά θαύματα.
0: Αυτό το οποίο λες και ξέρεις Κώστα μου, αν μπορούσαμε να μεταδώσουμε του κάθε τόπου τα ξεχωριστά θαύματα που υπάρχουν εκεί, θα έλεγα όχι μόνο ομολογιακά αλλά και θαυμαστά τα της ιστορίας σημεία, ιστορίες, θα ήμασταν διαφορετικοί ως άνθρωποι. Είναι αυτό το οποίο λες, ένα μικρό χωριό αλλά όμως με πολλά θαύματα, και ένα εξ αυτών το πιο μέγιστο είναι η παρουσία του Αγίου Λαζάρου.
1: Αλλά αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ.
0: Είναι...
1: κακώς που δεν έρχεται ο κόσμος να το επισκεφτεί. Τα είπαμε και την άλλη φορά. Είναι πολύ κοντά στη
0: Θεσσαλονίκη. Θα το λέμε συνέχεια. Όποιος θέλει να αναπαυθεί πνευματικά, σαφώς και πέρα από τους οικείους, θα έλεγα ιερούς ναούς, προσκυνήματα, ο Άγιος Λάζαρος είναι όμως ελάχιστα, θα έλεγα, λεπτά από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αξίζει να το επισκεφτεί ο καθένας, γιατί δεν είναι απλά κάτι σαν άκουσμα, είναι γεγονός. Είδαν άνθρωποι ολοζώντανα τα θαύματα του Αγίου μας. Όμως, ένας τόπος αγροτό, κτηνοτροφικός. Θα λέγαμε όμως τώρα για το κομμάτι το αγροτικό. Σταφύλια, τρίγος, κρασί, τσίπουρο. Τι ετοιμάζετε, για να πούμε τον κόσμο ότι εκεί οδηγεί ο δρόμος. Εκεί οδηγεί ο δρόμος. Να πάμε για τσίπουρα. Πού να πάμε, στον Ευαγγελισμό. Γιατί, λοιπόν, να έρθουν στο... γιατί να έρθουν όμως στον Ευαγγελισμό.
1: Λοιπόν, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος ετοιμάζει τη γιορτή τσίπουρου. Μια γιορτή που γίνεται τα τελευταία 12 χρόνια. Την έχει ξεκινήσει η κυρία Τάνια Χαγιέκ, που ήταν παλιά πρόεδρος του Σύλλογου. Και κάθε χρόνο το κρατάμε, γιατί έχουμε τσιπουράδες στο χωριό, έχουμε ανθρώπους που βγάζουν καλό τσίπουρο και τους θυμάμαι έστω με αυτό.
0: Κώστα μου, αυτό ως γεγονός είναι πολύ μεγάλο και φαντάζομαι είναι πολλών ετών.
1: Τσίπουρο βγάζουν, ναι, από τότε που ήρθαν από τη Μικρά Ασία εδώ στο χωριό, ήταν η δεύτερη τους απασχόληση το αμπέλι. Δηλαδή μετά, εκτός από το ψάρεμα και τα γεωργικά και τα χωράφια και αυτά, το αμπέλι πάντα ήταν σε κάθε σπίτι.
0: Όπου...
1: και το κρατάμε μέχρι τώρα. Βέβαια τώρα έχουν λιγοστεύσει η παραγωγή. Οι νέοι λίγο φύγαν από αυτό το κομμάτι, αλλά πάντα υπάρχει στον Ευαγγελισμό καλό τσίπουρο και πάντα θα υπάρχουν αμπέλια.
0: Αυτό είναι που λέμε η θύμηση μνήμη, αλλά είναι και η ελπίδα. Είναι και ελπίδα μέσα από ό,τι ανηφόρες ανεβαίνει, θα έλεγα, ο άνθρωπος της αγροτιάς, ο παραγωγός, όποιον τομέα και αν έχει έτσι, θα έλεγα, επιλέξει να κάνει. Και κυρίως εκεί όπου εσείς, αυτό που ξέρετε πολύ καλά είναι τα αμπέλια. Τώρα, τι περιλαμβάνει η γιορτή τσίπουρου.
1: Γιώργο, θα ξεκινήσει, είπαμε, το πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου. Θα γίνει μπροστά στο καζάνι του χωριού, εκεί που βγαίνει το τσίπουρο. Θα υπάρχουν σταφύλια για να δει ο κόσμος που θα δει όλη τη διαδικασία, πώς ξεκινάει, πώς γίνεται, που βράζουν τη διπλόβραση, πώς βγαίνει σταγόνα-σταγόνα από εκεί. Δηλαδή όποιος θα έρθει θα έχει δυνατότητα να δει όλη αυτή τη διαδικασία. Από ό,τι έμαθα θα χορέψουν και χορευτικά τμήματα, τα διπλανά χωριά. Και θα έχουμε άφθονο τσίπουρο να κεράσουμε τον κόσμο. Κρέας θα έχουμε, μουσική θα έχουμε. Θα είναι ένα γλέντι που θα μείνει όπως και τα άλλα χρόνια θα μείνει στη μνήμη μας.
0: Αυτό δίνει έτσι, θα έλεγα, μια χαρά στους καταρχήν αμπελουργούς. Μετά να πάμε παύλα μεταποιητές όσον αφορά τα τσίπουρα. Και φυσικά γενικά το χωριό μέσα από όλη αυτή τη γιορτή νιώθει έτσι όμορφες στιγμές, ώρες, ημέρες. Ακόμα και ακόμα Κώστα μου, τώρα είναι σαν την Ιθάκη, το ταξίδι. Περιμένουμε πότε θα γίνει. Αυτό εσύ το νιώθεις εκεί στον τόπο, στα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου αλλά και τους συγχωριανούς, ότι τους δίνει έτσι μια, θα έλεγα, ευεξία, μια χαρά, μια ανάταση ψυχής.
1: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Πριν 2 χρόνια δεν το κάναμε για λόγω καιρού και λόγω... δεν ήταν ο καιρός, δεν βοηθούσε, γιατί είναι και Οκτώβριος, μην το ξεχνάμε αυτό. δεν έγινε μία χρονιά και με σταματούσαν στον δρόμο και με ρωτούσαν γιατί και γιατί και δεν έγινε και το περιμέναμε. Είναι κάτι που έρχεται ο κόσμος και από τα γύρω χωριά. Είναι κάτι μέσα στο... δεν είναι σε χώρο, δηλαδή το κάνουμε στον δρόμο μπροστά για να κατακλίνουμε δρόμους. Είναι μία γιορτή του δρόμου στην ουσία και ο κόσμος το τιμάει, το χαίρεται, χορεύει, διασκεδάζει, περνάει καλά. Είναι κάτι που το θέλουμε όλοι.
0: Εσείς τώρα ως σύλλογος είσαι στραμμένοι πλέον εκεί. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το επόμενο δηλαδή βήμα, η επόμενη δράση του συλλόγου. Και είσαι στρατευμένοι εθελοντικά όλοι πάνω σε αυτό.
1: Κάναμε την 29 Οκτωβρίου είχαμε την εκδήλωση τη Λαϊκή Βραδιά στο σχολείο που πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Αυγούστου, 29 Αυγούστου.
1: 29 Αυγούστου, συγγνώμη,
0: ναι.
1: Να ευχαριστήσω όσους ήρθαν και όσους μας τιμήσαν με την παρουσία τους, γιατί μιλάμε για 500-600 άτομα τουλάχιστον.
0: Μεγάλος αριθμός, τεράστιος.
1: Για το χωριό μας είναι μεγάλος
0: τεράστιος
1: αριθμός. Έτσι. Πήγε πολύ καλά, ο καιρός βοήθησε, μέχρι τις 5 ώρες το πρωί διασκεδάσαμε, δόξα τω Θεώ. Και τώρα ο επόμενος στόχος είναι η γιορτή του Τσίπουρου να μπουν και εκεί, να γίνει και εκεί μια σωστή εκδήλωση, μια πετυχημένη εκδήλωση. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε, έχουμε την 28 Οκτωβρίου, κάνουμε κάτι μικρές εκδηλώσεις. Όπως πάει μετά, Χριστούγεννα, τέτοια ξέρεις, ό,τι κάνει ο κάθε σύλλογος το κάνουμε και εμείς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή η σύνδεση των εκδηλώσεων αλλά παράλληλα και η δικτύωση, γιατί φαντάζομαι την κάνετε με τους άλλους σύλλογους, ανταλλάσσετε δηλαδή απόψεις, πήγαινετε, έρχονται με τη συμμετοχή των χορευτικών, αλλά ακόμα και οι επαφές, οι κοινωνικές, σας δίνει δύναμη, σας δίνει χαρά, Κώστα μου.
1: Όταν πηγαίνουμε σε άλλα χωριά και μόνο με την υποδοχή που βλέπουμε και τη ζεστασιά και τη συνεννόηση που υπάρχει, καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε κάτι για τα παιδιά μας, κάνουμε κάτι για να μείνει, κρατάμε τις παραδόσεις όσο μπορούμε, γιατί άμα τα αφήσουμε και εμείς θα χαθούν τελείως, Γιώργο. Δεν θα μείνει τίποτα.
0: Αυτό είναι το αίσθημα της ευθύνης. Είναι η συνέστηση ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι για τον τόπο που μας έφεραν οι πρόσφυγες πατεράδες και μητέρες, οι παππούδες. Αυτά τα ακούσματα, Κώστα μου, τα έχετε, θα έλεγα έτσι, τακτικά στα αυτιά σας, από τους παλιούς. Δηλαδή, όταν κάθεστε παρέα εκεί, έχετε μια καταπληκτική εκεί καφετέρια, που όχι μόνο αυτά, είναι μια υπέροχη, θα έλεγα, γωνιά γευσηγνωσίας και διασκέδασης.
1: Είναι
0: καταπληκτική. Εγώ το λέω με όλη μου την ψυχή. Πάντε να γνωρίσετε τα παιδιά. Πάντε να γνωρίσετε τα παιδιά εκεί που έχουν αυτόν τον υπέροχο επαγγελματικό χώρο. Είναι υπέροχοι αυτοί οι άνθρωποι όλοι εκεί. Όπου να φρουτούνε να προσκυνήσουν στον Άγιο Λάζαρο και να μιλήσουν και με εσάς και να τους μεταφέρετε ιστορίες παλιές από την παράδοση, από τον ερχομό των παππούδων, από αυτές που... καθώς ήσασταν παιδάκια έτσι μικρά και ακούγατε και λίγο με ένα παράξενο και ίσως και όχι τόσο γνωστικό επίπεδο να καταλαβαίνετε. Δηλαδή, γιατί θυμάμαι και εγώ τον ίδιο μου τον εαυτό από την πλευρά του Πόντιου παππού μου, που πάντοτε με έλεγε «Έλα πουλό που μου γιορίκαμ» λέει. Όλο τον έλεγε «Παππού τι σκέφτεσαι στα ποντιακά, ντο αραεύς». Ντονα λέω σε πάτε. Έλεγε «Γιορίκαμ, την πατρίδα». Αυτό το άκουσμα το κρατάω ακόμα μέσα μου. Την πατρίδα μαραεύω. Αυτό με έλεγε συνέχεια. Ο παππούς μου, ο Πόντιος, ο ντόπιος από τη Δοϊράνη, δεν τον γνώρισα, ήταν πολύ μικρός. Ήμουνα πολύ μικρός. Αλλά ο Πόντιος που έκανε όλα αυτά τα χιλιόμετρα για να φτάσει εκεί στο ακριτοχώρι αυτό του νομού Κιλκής που λέγεται Δοϊράνη.
1: Και κύριος θέλω να πω, Γιώργο, ότι όποιος έρχεται στον Άγιο Λάζαρο να προσκυνήσει μπορεί να μην βρει κάποιον εκεί πάνω εκείνη τη στιγμή,
0: αλλά
1: μετά να κατέβει στο ταβερνάκι εκεί στο Πλάτανο, στο Λεωνίδα, στην πλατεία που είναι κοντά
0: στο Λεωνίδα.
1: Όλο και κάποιος θα είναι εκεί, αν το ρωτήσουν να τους εξηγήσει, να τους πει 5 πράγματα, δεν υπάρχει, όλοι είναι πρόθυμοι γι' αυτό, επειδή το αγαπάμε πάρα πολύ. Όποιος ρωτήσει οτιδήποτε θα πάρει και τις απαντήσεις του. Και... δηλαδή θα του λυθούν οι απορίες για το τι και πώς γίνεται εκεί πάνω.
0: Το τι γίνεται στον Άγιο Λάζαρο.
1: Έτσι,
0: το τι γίνεται.
1: Έτσι,
0: άρα εμείς να πούμε, οι δρόμοι οδηγούν. τον Οκτώβριο στην, στον Ευαγγελισμό, γιορτή
1: το πρώτο
0: Τσίπουρου.
1: Σαββατόβραδο του Οκτωβρίου.
0: Πρώτο Σαββατόβραδο Οκτωβρίου, είναι 20 λεπτά από την Θεσσαλονίκη, ένα ισιάδι δρόμος. Εκεί είπαμε στην καρδιά του χωριού πάνω απ' όλα περιμένει ο Άγιος Λάζαρος να μαλακώσει, να αναπαύσει τους πόνους όλων εμάς των ανθρώπων που ο καθένας έχει ένα προσωπικό Γολγοθά. Είναι ολοζώντανος. Είναι ολοζώντανος ο Άγιος Λάζαρος.
1: Έτσι, ακριβώς,
0: και φυσικά το Λεωνίδα. Το Λεωνίδα, εκεί το φίλο μας με το υπέροχο κατάστημα το οποίο έχει ένα στολίδι εκεί του τόπου.
1: Είναι ένα ταβερνάκι που κοσμεί το χωριό μας.
0: Έτσι, έτσι. Αξίζει, έτσι. Όχι μόνο στήριξη, αξίζει κάποιος να πάει να γνωρίσει τους ανθρώπους. Είναι ένα στολίδι πραγματικά της παράδοσης και της υπαίθρου. Και φυσικά να βρει και εσάς, να μιλήσει εκεί, θα έλεγα πολιτιστικά, να μάθει τα του πολιτισμού και της παράδοσης της πατρίδας μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Κώστα μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Γιώργο, σε περιμένουμε. Όποτε έρθεις θα με πάρεις τηλέφωνο. Θα θέλω να γνωρίσεις και τον Στέφανο τον Βαγκλή, ο οποίος είναι για αυτό το σύλλογο, έχει αναλάβει μεγάλο πόστο.
0: Όλοι μαζί θα γνωριστούμε, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να ξεσηκώσουμε τον ελληνισμό, γυρνώντας πίσω στην παράδοση. Πίσω στην παράδοση, στα ήθη και τα έθιμα. Είναι η μόνη σωτηρία της πατρίδας μας.
1: Σε περιμένουμε και όλα θα πάνε κατευχήν.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χρήστο μου, Χρήστο μου, φτάσαμε στο τέλος. Έχει έρθει και το αστέρι μας ο Λάζαρος ο Λαζάρου. Όπου να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και να ετοιμάσεις ένα τραγούδι έτσι, τον ερωτικό Μίκη Θεοδωράκη, μέσα από το άκουσμα του Γιάννη Πάριου, αφού πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα του Ζηλιπάκο, τον πρόεδρο του Μουσικού Συλλόγου του Νέου Ρησίου, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Νέου Ρησίου, τον Γιώργο τον Δημητριάδη, τον καλό μας αντιδήμαρχο, όλοι είναι καλοί και εξαίρετοι και μοναδικοί, τον Διαμαντή Διαμαντή, τον αντιδήμαρχο του πολιτισμού του Δήμου Χαλκιδόνος από την Αγίαλο, την καλή μας φίλη, την Γενική Γραμματέα Τζούλη Θεοδοσέλη από την ιστορική γέφυρα, και τον καλό μας φίλο τον Κώστα τον Σπανδόνη, τον πρώτη πολιτιστικού συλλόγου του Ευαγγελισμού του Δήμου Λαγκαδά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και όλους εσάς. Ραντεβού την Πέμπτη 6 με 8 και είπαμε σε λίγες ημέρες από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή 6 καθημερινά το επόμενο μας ραντεβού. Να είσαστε καλά.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τρίτη, είναι 8 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεότερας. Εδώ στον Flash 99,4 και πουθενά αλλού.

Ο Γιώργης ο Πανάρετος, σε ρόλο γονδολιέρη, ραδιοσκηνοθέτη. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετο. Στους 26 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 29 έφτασε σήμερα. Έπεσαν μέσα οι μετεωρολόγοι. Είδαμε πράγματι μια μείωση της θερμοκρασίας, η οποία μάλιστα η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή και αύριο, Τετάρτη, εκεί στις 29 θα φτάσει πάλι.

σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολιά μας. Οι ελλείψεις που υπάρχουν στην Κεντρική Μακεδονία, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών εννοώ, θα καλυφθούν με την δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, όπως ξεκαθάρισε ο Διευθυντής Περιφερειακής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι κατά τα άλλα είναι όλα έτοιμα για την έναρξη της χρονιάς. Περίπου 5.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσελήφθησαν κατά την πρώτη φάση, ενώ 300 διορίστηκαν μόνιμα στα σχολεία των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο οποίος, όπως είπε, 2.400 σχολικές μονάδες της περιφέρειας είναι έτοιμες να υποδεχτούν ένα δυναμικό 200.000 μαθητών. Τώρα βέβαια, αναφορικά με το τι θα γίνει με τις ελλείψεις που υπάρχουν, διότι υποτίθεται ότι κάποιες θα καλυφθούν στη δεύτερη φάση, όπως είπε ο ίδιος ο Περιφερειακός Διευθυντής. Αυτό το οποίο διευκρίνησε είναι ότι μετά τη δεύτερη φάση δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα θέμα με αυτές τις προλήψεις, διότι αφορούν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Αυτό βέβαια θα ζητήσω από τον ίδιο, θα να μας το διευκρινίσει αύριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη μεταφορά των μαθητών, ένα θέμα το οποίο το είδαμε και μαζί την περασμένη εβδομάδα, ο Περιφερειακός Διευθυντής υπογράμμισε ότι η αρμοδιότητα είναι αποκλειστικά της περιφέρειας, ωστόσο υπάρχουν επαφές και γίνονται συζητήσεις προκειμένου να μην υπάρξει ούτε ένας μαθητής που θα αποκλειστεί από τη σχολική διαδικασία. Αναμένονται εξελίξεις.

τις οποίες μάλιστα τις έχω και μπροστά μου. Καθώς από αύριο ξεκινούν απευθείας οικονομικές διαπραγματεύσεις τελεχών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τους λεωφοριούχους για το σύνολο μάλιστα των 470 σχολικών δρομολογίων. Θα πάμε δηλαδή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει ή και κατά πόσο νόμιμο είναι κιόλας.

Το βέβαιο είναι ότι από αύριο ξεκινούν διαπραγματεύσεις της περιφέρειας με λεωφορείουχους, προκειμένου την Παρασκευή που θα ανοίξουν τα σχολεία οι μαθητές να μπορούν να μετακινούνται απρόσκοπτα. Τι λέει η σχετική ανακοίνωση? Με αδιαπραγμάτευτο στόχο να ξεκινήσουν κανονικά τα δρομολόγια για 16.500 μαθητές, μεταξύ των οποίων και 1.300 με ειδικές ανάγκες, με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, η προθεσμία η οποία δίδεται στους λεωφορείουχους για να εκδηλώσουν αυτοπροσώπως το ενδιαφέρον τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας, λήγει το μεσημέρι της 5ης, μεθαύριο δηλαδή, 10 Σεπτεμβρίου 2026. Βέβαια, οι λεωφορείουχοι, όπως εξήγησε και εδώ ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Σουγιουτίκα, ζητούν περισσότερα για να κάνουν αυτό το μεταφορικό έργο. Ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε σε διαδοχικές συναντήσεις χθες και σήμερα τους εκπροσώπους των ζωολογικών οργάνων των λεωφορείουχων για τη διπλή αύξηση που έχει δοθεί στις προβλεπόμενες αποζημιώσεις και τους ζήτησε να μην αφήσουν κανένα μαθητή χωρίς μεταφορά. Πολύ περισσότερο κανένα μαθητή αμαία εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την δεύτερη συνεχόμενη αύξηση που εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση στη βάση της πρότασης που υπέβαλε η Περιφέρεια και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό, το ύψος της ελάχιστης αποζημίωσης για κάθε σχολικό δρομολόγιο έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τα ποσά με τα οποία αποζημιώνονταν οι λεωφορείουχοι για την εκτέλεση των δρομολογίων έως τη λήξη της προηγούμενης χρονιάς. Να δούμε λοιπόν τώρα εάν και εφόσον όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που ελήφθησαν και οι οικονομικές δεσμεύσεις οι οποίες ελήφθησαν θα ευωδώσουν και θα γίνει πραγματικά κανονικά η μεταφορά των μαθητών από την ερχόμενη Παρασκευή. Καλή χρονιά σε όλα τα πρωτάκια, να πω εγώ, και σε όλα τα μαθητούδια της Ελλάδος.

Γνωστό αποτύπωμα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος, τη μείωση του ενεργειακού κόστου στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και τον τρόπο με τον οποίο κινείται η αντιπολίτευση. Αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Αλεξάνδρα Ισδούκου, η οποία ερωτηθήσα για τα μέτρα της Διεθνούς Εκθέσεως, τόνισε ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και μακάρι να είχαμε και άλλα χρήματα να δώσουμε. Μπορώ όμως βάσιμα να πω πως όσο η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά, τόσο θα αυξάνονται οι δυνατότητες για περαιτέρω στήριξη κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Όπως είπε, οι ανάγκες κοινωνίας και απαιτήσεις είναι πάντοτε παραπάνω από τις δυνατότητες που έχει μια χώρα. Και μην ξεχνάμε ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα ενώ υπάρχουν άλλες 10 χώρες, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, που βρίσκονται υπό επιτήρηση και παίρνουν αντίμετρα. Εμείς, το σημερινό πλαίσιο δυνατοτήτων, με αυτά τα 2 δισεκατομμύρια, σχεδιάσαμε ένα δίκαιο και στοχευμένο τρόπο ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες, χωρίς να παραβιάζονται οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες ή να μπαίνει σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία και η πορεία προόδου της χώρας.

ό,τι αφορά στην αξιωματική αντιπολίτευση, εν ώψη της παρουσίας του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στην Διεθνή Έκθεση, κλιμάκια με βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τοπικά στελέχη περιοδεύουν σε δήμους της Θεσσαλονίκης και τους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης.

Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί είχε σύσκεψη με φορείς από τη Θεσσαλονίκη και στην Μία με φορείς από τη Δυτική και την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία. Έφτασε συνοδευόμενος με τους τομεάρχες Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρη Κουκουλόπουλο και Γιώργο Νικητιάδη. Οι συναντήσεις έγιναν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, εδώ πολύ κοντά στην περιοχή μας.

Ο πρόεδρος του Πασόκ έστειλε μήνυμα υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης, της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους. Ο ίδιος άσκησε σφοδρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, εστιάζοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, τα υψηλά τραπεζικά κέρδη και το κόστος των υπηρεσιών, ενώ έκανε λόγο για λαθεμένη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων και υποστήριξε ότι απαιτείται ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα αποκαταστήσει αδικίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πράσινη μετάβαση, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αξιοποίησε τις δυνατότητες που είχαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να δώσει ενεργειακό χώρο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το κόστος παραγωγής. Η κυβέρνηση απαξιώνει επενδύσεις δισεκατομμυρίων του ελληνικού λαού, είπε, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

0: Έχουμε απόσπασμα από την τοποθέτηση Ανδρουλάκη. Κύριε Πάνορε, δεν είναι ένα. Μα, αν έχουμε, να πάμε βεβαίως να τον ακούσουμε, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
1: Να ουσιάσουμε ξανά το πρόγραμμά μας και το όραμά μας για την Ελλάδα του μέλλοντος. Να απαντήσουμε στα σημερινά ζητήματα της οικονομίας, της κοινωνίας, προβλήματα που αφορούν την κάθε οικογένεια, τον κάθε επιχειρηματία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον εργαζόμενο, για το πώς οραματιζόμαστε και πώς σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή οικονομικά, γεωπολιτικά, με κοινωνική δικαιοσύνη, με θεσμούς που λειτουργούν, ποιοτικούς θεσμούς, που εμβαθύνουν τη δημοκρατία, φτάνοντας στα πραγματικά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τώρα έχει ανοίξει ένα άλλο θέμα ο πρόεδρος Πασόκ, ο οποίος στο πλαίσιο συνέντευξης του στην Καθημερινή ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραηλινού Υπουργείου Αμήνης Μωσέ Πατέλ ρωτήθηκε εάν ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα περιλαμβάνεται στη συμφωνία για την απόκτηση του συστήματος από την Ελλάδα. Η απάντησή του ήταν όχι, επειδή ο πηγαίος κώδικας δεν περιλαμβανόταν στην άδεια χρήσης της συμφωνίας. Λοιπόν, τώρα επειδή ξέρω ότι όσοι ενδιαφέρεστε για το τι συμβαίνει και παρακολουθείτε, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι έχετε την απορία τι διάολο είναι αυτός ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα. Να σας εξηγήσω εγώ με τις φτωχές μου γνώσεις. Ο πηγαίος κώδικας, ο source code, το έχω με τα αγγλικά κύριε Πανάρητα, σας αρέσει η προφορά μου, το ξέρω. Ο source code, ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, είναι το βασικό λογισμικό που ελέγχει και κατευθύνει το νέο αυτό ελληνικό πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιδρόμου, το οποίο δημιουργείται με τη μεταφορά Ισραηλινής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο των αμυντικών συστημάτων, λοιπόν, ο πηγαίος κώδικας αποτελεί το μυαλό του συστήματος, καθώς καθορίζει πώς λειτουργούν τα ραντάρ, πώς εντοπίζονται οι απειλές και πώς εκτοξεύονται οι πύραυλοι αναχαίρισης. Το ζήτημα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας με το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ να προχωρά σε επίσημες διευκρινήσεις και να ξεκαθαρίζει ότι ο αποκλειστικός έλεγχος, ο πηγαίος κώδικας θα αναπτυχθεί ειδικά για την Ελλάδα, θα παραμείνει υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και θα είναι πλήρως προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Η Ελλάδα θα έχει το δικαίωμα να κάνει τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις ή προσθήκες στο λογισμικό, χωρίς να εξαρτάται από ξένα έγκριση, διασφαλίζοντας την εθνική της κυριαρχία και την ασφάλεια του συστήματος. Η συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά τεχνολογίας σε επιλεγμένες ελληνικές εταιρείες, επιτρέποντας την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να υποστηρίζει και να εξελίσσει το σύστημα αυτόνομα. Με άλλα λόγια, ο ελληνικός πηγαίος κώδικας διασφαλίζει ότι η ασπίδα του Αχιλέα δεν θα είναι ένα κλειστό ξένο σύστημα, αλλά ένα όπλο που η Ελλάδα θα μπορεί να ελέγχει, να τροποποιεί και να λειτουργεί αυτόνομα και με πλήρη μυστικότητα. Τώρα θα μου πείτε γιατί όμως, γιατί ο υπεύθυνος των πυραυλικών συστημάτων του Ισραήλ απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Ο ίδιος ξέρει, θα σας απαντήσω. Εγώ μόλις σας διάβασα την ανακοίνωση του Υπουργείου Αμήνης του Ισραήλ, τι ακριβώς λέει, σαφώς και κατηγορηματικός ότι προφανώς και θα δοθούν τα πάντα στην, ο έλεγχος των πάντων στην Ελλάδα, εννοείται αυτό. Φανταστείτε τώρα να σου δίνει άλλος ένα σπουλά, άλλος ένα όπλο και να το ελέγχει ο ίδιος. Αυτό θα ήταν για γέλια. Είπαμε να είμαστε λίγο μπανανία, όχι και εντελώς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπενθύμησε ότι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Αμήνας είχε δηλώσει ότι δεν θα προχωρούσε προμήθεια χωρίς αυτή την προϋπόθεση. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει η προϋπόθεση, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Ή τουλάχιστον δεν διαπιστώνω εγώ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ότι υπάρχει τέτοιο θέμα.

Πάμε λίγο ξανά στη Νέα Δημοκρατία. Σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και σε ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά έδωσε η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων, η Ντόρα Μπακογιάννη. Υπερασπιζόμενη παράλληλα την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό και διαμηνύοντας μάλιστα ότι η κυβερνητική παράταξη δεν πρόκειται να αλλάξει την πολιτική της ταυτότητα. Η ίδια μιλώντας στο Mega News εμφανίστηκε κατηγορηματική ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να μετακινηθεί προς τα δεξιά υπό την πίεση του Αντώνη Σαμαρά, ενώ χαρακτήρισε στρατηγικά σωστή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Σαμαρά στο δικό του, εμείς στο δικό μας, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή της, προσθέτοντας ότι η παράταξη έχει επιβιώσει πολλών προβλημάτων και θα επιβιώσει και τώρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη απέρριψε την εκτίμηση ότι η αυστηρότερη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά συνιστά στρατηγικό λάθος. Νομίζω το είπα και χθες ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος στη δική του τοποθέτηση ο Αντώνης Σαμαράς, στην απάντησή του δηλαδή μετά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, να μπλέξει και την οικογένεια του Πρωθυπουργού. Ήθελε να απαντήσει στον Πρωθυπουργό και σε αυτόν έπρεπε να απαντήσει, όχι να μιλήσει για οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτό που κατάφερε ήταν να αφοπλίσει την Ντόρα Μπακογιάννη τώρα. Και δεν τη λες και εύκολο αντίπαλο την Ντόρα Μπακογιάννη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 13 Σεπτεμβρίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
12: Είναι Τρίτη, είναι 8 Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ, στον Flash 99,4. Ο Γιώργης ο Πανάρετος βεβαίως στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα την ανεξάρτητη βουλευτή, τη Γιώτα Τιμπούλου, η οποία είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Πούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Ευχαριστώ εγώ, κυρία.
12: Να που καταφέραμε να συναντηθούμε ραδιοφωνικά.
13: Αυτό ακριβώς. Θα δούμε βέβαια πότε θα γίνει και διαζώσεις, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν ανέβηκα αυτή τη χρονιά στη ΔΕΦ.
12: Οπότε, δεν ανέβηκατε διότι δεν είχατε αρχηγό κόμματος να ακολουθήσετε στη ΔΕΘ. Είναι γεγονός αυτό.
13: Θα μπορούσα να έρθω γιατί
12: είναι ακόμη ανεξάρτητη η κυρία Πούλου, για όσους αναρωτιούνται. Είναι ανεξάρτητη η βουλευτής η κυρία Πούλου.
13: Ναι, ανεξάρτητη. Είμαι με κύριε Λαζάρου, επειδή οι εξαγγελίες δημιουργούν προσδοκίες και είναι μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Καλό θα ήταν να παρακολουθήσω κι εγώ. Δεν είχα το χρόνο ούτε για την έκθεση, δυστυχώς. Γιατί ουσιαστικά είναι μια εμπορική έκθεση που έχει αλλάξει χαρακτήρα εν τέλει με όλες τις πολιτικές. Θα ελπίσουμε ότι μερικές από αυτές τις εξαγγελίες θα γίνουν πράξη και ότι οτιδήποτε είναι για το πρωτόφελος του ελληνικού λαού είναι καλοδεχούμενο.
12: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, στην έκθεση ήθιστε να γίνονται οικονομικές εξαγγελίες του έτους. Εδώ δεν έγιναν ακριβώς του έτους φέτος. Εντάξει, είναι και προεκλογική χρονιά. Εννοείται ότι κάποιες θα αφορούσαν και την επερχόμενη τετραετία. Όποιος και να ήταν θα το έκανε αυτό. Αυτό δεν είναι, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι μεμπτόν. Για να σας προλάβω το λέω, για να σας προλάβω το λέω έτσι. Από εκεί και πέρα, όμως, το τι υπόθηκε και το τι εξαγγέλθηκε είναι προφανώς αντικείμενο κριτικής, είτε έντονης είτε όχι τόσο έντονης, και ο λόγος εσάς, ελάτε.
13: Μα τι έχει, κύριε Λαζάρου, και εγώ και εσείς, και φαντάζομαι που αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, είναι να ακούσουμε τους παραγωγικούς φορείς και να δούμε ότι κάνουμε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Φυσικά, καλά έκανε και έβαλε και τον ορίζοντα των μέτρων, με την έννοια ότι οι εξαγγελίες αφορούν πάρα πολλά για το 27, το 28. Για το 27 μπορώ να το καταλάβω, γιατί θα έπρεπε εν ώψη και τη σύνταξη του προϋπολογισμού στο τέλος της χρονιάς να συμπεριληφθούν τα μέτρα που αφορούν στο 27. Αλλά να σας πω κάτι, ξέρετε πόσες φορές έχει αναθεωρηθεί και αναθεωρείται ο προϋπολογισμός, γιατί δεν πέφτουμε και τόσο μέσα στις προβλέψεις. Εν πάση περιπτώσει, όμως, οι παραγωγικοί φορείς διαμαρτύρονται ότι δεν ήταν ανακουφιστικά τα μέτρα, η ακρίβεια καλά κρατεί, τα καύσιμα βλέπετε που έχουν φτάσει και δυστυχώς δεν υπάρχει έλεγχος, θα πω. Τα 2.000 πόσα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ πραγματικά

0: δεν νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πλέον να πει, να σχεδιάσει και να ανακουφίσει τον ελληνικό λαό με τις πολιτικές της. Είναι δεδομένη η άποψη της, είναι οφειλελεύθερη η άποψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και το όλο θέμα έχει να κάνει με την αναδιανομή του πλούτου κατά την άποψή μου. Πώς αναδιανέμεται ο παραγόμενος πλούτος. Και αν υπάρχει δικαιοσύνη ως προς αυτό. Άρα είναι πολλά να εξετάσει κανείς το πώς τελικά ποιος είναι ο παραγόμενος πλούτος στη χώρα μας. Παράγουμε πραγματικά ή όλη αυτή η αύξηση των επενδύσεων αφορά μονάχα στο real estate και στον τουρισμό και ότι ουσιαστικά δεν βάζει βάσεις για την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι να δούμε πώς τελικά αυτός ο συγκεκριμένος παραγόμενος πλούτος αναδιανέμεται στην κοινωνία. Είναι δύο θέματα που φυσικά δεν ξέρω αν μπορούμε να τα αναλύσουμε τώρα, αλλά είναι αυτά που πρέπει να σταθούμε.
1: Δεν έχω καμία αντίρρηση, κυρία Πούλου. Προφανώς έχετε την οπτική σας και καλά κάνετε και την ξεδιπλώνετε. Προφανώς. Αν θέλετε να σας μιλήσω εγώ για κάτι και να μοιραστώ μαζί σας μια σκέψη που είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσει και τροφή για συζήτηση τόσο σήμερα όσο και ενδεχομένως και μελλοντικά, είναι ότι εγώ βλέπω ότι ακόμη μιλάμε και πολλές κοινωνικές ομάδες μιλούν για πράγματα τα οποία απόλυσαν την εποχή των μνημονίων. Και ξέρετε τι με ενοχλεί περισσότερο, και θα σας το πω ότι με ενοχλούσε και τότε και συνεχίζει και με ενοχλεί και τώρα, είναι ότι ποτέ και οποτεδήποτε λαμβάνονταν ένα μέτρο το οποίο έπαιρνε πίσω και εκτιμένα χρόνων από τους εργαζόμενους, από τα κοινωνικά υποσύνολα γενικότερα, όχι μόνο τους εργαζόμενους, ποτέ δεν βγήκε ένας άνθρωπος και να πει: κοιτάξτε κύριε, ναι, σου κόβω τη σύνταξη, ναι, σου κόβω το 13ο μισθό, ναι, σου κάνω αυτή την περικοπή, ναι, σου βάζω αυτό το φόρο τώρα, αλλά να ξέρεις ότι μετά από 5, μετά από 6, μετά από 7, μετά από 8 χρόνια θα πάψει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα επιστραφεί, θα έρθουμε στην πρώτερη κατάσταση. Όχι ότι θα πάρεις πίσω τα λεφτά που έχασες, αλλά τουλάχιστον, ναι, δεν βγήκε ποτέ κανένας να πει.
0: Να αποδοθεί ένας λογαριασμός.
1: Δεν βγήκε ποτέ κανένας να πει: ξέρετε κάτι, εγώ σας φορτώνω με το φόρο τον έκτακτο τότε που ήταν μέσω των λογαριασμών στη ΔΕΗ, που έγινε έμφυα μετέπειτα. Αλλά να ξέρετε ότι θα κρατήσει ως τότε και θα το πάρουμε πίσω μετά.
0: Αυτό ακριβώς. Και προκαταβληθεί.
1: Κανένας δεν βγήκε να πει, να δώσει έναν ορίζοντα, να δώσει έναν ορίζοντα αισιοδοξία, έναν αισιόδοξο ορίζοντα στον κόσμο. Τώρα βλέπετε ότι στο δημόσιο ζητούν 13ο, 14ο μισθό. Αυτό ζητούν. Ναι. Δηλαδή το να τους λες ότι θα πάρεις 500 του χρόνου τα Χριστούγεννα, είναι σαν να τους λες: κοίταξε, εγώ δεν το ικανοποιώ το αίτημά σου. Δεν το ικανοποιώ ούτε κατά το ίμιση το αίτημά σου. Του χρόνου τα Χριστούγεννα και βλέπουμε κάτι τέτοιο.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, για δείτε τους συνταξιούχους. Από το 2019
1: και το λέω διότι βγαίνουν κάποιοι, ναι, και λένε: καλά, δεν είναι ευχαριστημένοι. Δηλαδή, φτάνει που παίρνουν το 500 τα Χριστούγεννα. Το αίτημά του ήταν να επιστρέψει το 13ο και το 14ο. Δεν κατάλαβα. Είναι κεκτημένο.
0: Το χειρότερο, κύριε Λαζάρου, είναι ότι είχε ψηφιστεί. Δηλαδή, ήταν νόμος του κράτους την 13η σύνταξη και τον είχε ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία. Και από τότε που έγινε κυβέρνηση, το αφέτησε. Αυτό που λέτε λοιπόν, ότι δεν υπάρχει μια λογοδοσία και μια ευθύνη, ότι ναι, παίρνω ένα μέτρο σήμερα γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσκολία και μια κατάσταση στη χώρα, αλλά όμως με έναν ορίζοντα και με χρονοπρογραμματισμό αυτό πρόκειται να εξελιχθεί έτσι. Αυτό σημαίνει όμως λογοδοσία.
1: Και φτάσαμε τώρα σιγά σιγά κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση με χειροκροτήματα να παίρνουμε πίσω και κάτι που μας άφησε πρίκα, να το πω έτσι, η περίοδος των μνημονίων. Δεν μπορεί να πάρει. Πόσο μπροστά θα πάμε με αυτόν τον τρόπο έτσι?
0: Γι' αυτό, κύριε Λαζάρου, έχει σημασία πώς διαχειριζόμαστε τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει. Γιατί υπάρχει, γιατί τα λεφτά υπάρχουν εν τέλει. Θα πρέπει να δούμε πού πράγματι υπάρχουν και πώς αυτά επιστρέφουν στην κοινωνία. Και δεν υπάρχει δικαιολογία ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να εξασφαλίσει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο. Όταν τα μερίσματα είναι στο 5%, όταν σήμερα, γιατί πρόκειται να καταθέσω και μια τέτοια κοινοβουλευτική ερώτηση, τώρα θυμήθηκε μετά από 7 χρόνια να φορολογήσει τα έσοδα από τα Golden Boys που συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια εταιριών, όταν είναι, λέει, πάνω από 60.000, το 15%. Και το ερώτημα που τίθεται είναι: γιατί όχι από σήμερα και γιατί ξεχάστηκαν 7 χρόνια. Αυτά είναι έσοδα που θα έπρεπε να

0: να συγκεντρώνει το κράτος και να αναδιανέμει αυτά με μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Όπως επίσης τον αναμολόμενο φόρο των τραπεζών, όπως το ότι δεν βάζει καθόλου στη χέρι στην εσχροκέρδεια. Άρα λοιπόν, υπάρχει όπως οι απευθείας αναθέσεις για τα 20 δις που χάθηκαν αυτά τα 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, αν μια κυβέρνηση θέλει να νοικοκυρέψει τον δημοσιονομικό φόρο και έχει τη δυνατότητα δικαιότερα να εισπράξει, να μεγαλώσει δηλαδή αυτή την πίτα, έτσι ώστε μετά δίκαια να την αναδιανύμει στους ευάλωτους, αλλά και στη μεσαία τάξη. Γιατί και η μεσαία πλέον τάξη στη χώρα μας έχει γίνει ευάλωτη, πιστέψτε με.
1: Δεν ξέρω, να σας πω κάτι, κυρία Πούλου, εμένα αυτό το οποίο μου έμεινε, επειδή όπως είπατε πράγματι δεν μίλησε για την εσχροκέρδεια και καλά την είπατε εσχροκέρδεια, διότι έχει πάψει από καιρό να είναι ακρίβεια.
0: Βεβαίως είναι. Βεβαίως.
1: Έτσι, είναι σαν να είπε, κοιτάξτε, αφήστε τα καρτέλ να κάνουν τη δουλειά τους, εσείς κάνετε τη δική σας και θα πάρετε αύξηση. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Το λέω ξεκάθαρα, δεν μου αρέσουν. Τι θα πει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Και, αλλά να ξέρετε κάτι, είναι συνεπής. Το κυβερνητικό στρατοπέδιο είναι συνεπής ως προς αυτά που λένε και ως προς αυτά που δεν λένε. Διότι δεν έχουν μιλήσει ποτέ, δεν έχουν παραδεχτεί ποτέ την ύπαρξη καρτέλ στην αγορά. Είτε τροφίμων, είτε ενέργειας, είτε οτιδήποτε άλλο θέλετε.
0: Τι να πω, τα είπατε όλα. Δεν νομίζω ότι, ξαναλέω, ότι θα πρέπει να δούμε τελικά. Κύριε Λαζάρου, εγώ όμως περίμενα εν ώψη και εκλογών, αν και πιστεύω ότι επειδή οι εκλογές θα γίνουν το 2027, θα υπάρξουν και άλλα μέτρα προεκλογικά. Νομίζω ότι συγκρατήθηκε.
1: Προφανώς και θα υπάρξουν.
0: Δηλαδή, αυτά δεν είναι μέτρα με τα οποία μπορεί να πάει η κυβέρνηση στις εκλογές, διότι είχε δημιουργήσει και πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες για τα πολλά δις που θα εξαγγείλει στη θέση.
1: Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι θα υπάρχουν και άλλα μέτρα, κυρία Πούλου.
0: Ναι, δηλαδή, άρα λοιπόν θεωρούμε ότι μέχρι τις εκλογές, αλλά κοιτάξτε, είναι λογικό προεκλογικά να γίνονται εξαγγελίες. Εδώ χρειαζόμαστε ένα σχεδιασμό. Χρειαζόμαστε μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Χρειαζόμαστε μια αναδιανομή του πλούτου. Χρειαζόμαστε το κράτος να έχει μια παρουσία συντεταγμένη, με κανόνες, με αρχές, στα θέματα της ενέργειας, στα θέματα της παιδείας, στα θέματα του ΕΣΥ. Και όλα αυτά αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν μπορεί πια να τα υπηρετήσει. Διότι ακούστε, μπορεί να εξαγγέλει ότι θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει κυβερνήσει 7 χρόνια. Δεν πείθει πια. Δεν πείθει ότι τώρα πια στον ένα το χρόνο, γιατί μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία θα έχουν περάσει 8, ότι ξαφνικά 8 χρόνια δεν έκανε τίποτα. Γιατί πιέστηκε, υπήρχε κάποια κρίση, υπήρχαν οι θεσμοί που ήταν μπάστακες πάνω από το κεφάλι του και τον περιόρισαν στις πολιτικές. Ίσα-ίσα είχε πάρα πολλά χρήματα και με τον κανόνα και με την πανδημία που περάσαμε υπήρχαν περισσότερα χρήματα και με το Ταμείο της Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας. Άρα μπορούσε, αν ήθελε, να σχεδιάσει μια διαφορετική πολιτική. Τώρα νομίζω ότι πλέει τα λύθια η συγκεκριμένη κυβέρνηση και πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Αλλά η επόμενη μέρα, κατά την άποψή μου, δεν είναι και τόσο ευίωνη.
1: Για να σας ακούσω τώρα, κυρία Πούλου, εσείς τι σκόπευετε να κάνετε τελικά, πού θα σας δούμε? Πού θα σας δούμε, σε ποιο κόμμα θα σας δούμε? Διότι ξέρετε, η μεταγραφική περίοδος τελειώνει σιγά σιγά. Οι ομάδες ανασυντάσσονται και ετοιμάζονται.
0: Διαμορφώνονται και λοιπά.
1: Βέβαια.
0: Εξακολουθώ να
1: οι πρόεδροι θέλουν να βάλουν γκολ.
0: Εγώ υπηρετώ την άποψη, κύριε Λαζάρου, και πιστεύω δηλαδή αυτή, ότι δεν μπορεί εν τέλει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή να αντιπαραδεχθεί στην κυβέρνηση και ότι ο μόνος δρόμος είναι η δημιουργία μιας συμμαχίας όλων των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. Γι' αυτό αγωνίζομαι και άρα δεν είναι το ζήτημα που θα πάει η Γιώτα, η Πούλου. Το θέμα είναι αν τελικά μπορεί πραγματικά να στηθεί αυτό το μέτωπο απέναντι.
1: Καλά, εντάξει, να σας πω κάτι. Προφανώς και δεν είναι το μέγιστο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας που θα πάει η Γιώτα Πούλου. Εγώ ερώτηση κάνω.
0: Μη μου
1: αποφεύγετε την ερώτηση τώρα, επειδή δεν είναι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας αυτό.
0: Συζητώ.
1: Προφανώς και συζητάτε. Δώστε μας καμία είδηση γι' αυτό.
0: Από εκεί και πέρα σας λέω πιο πολύ έχει σημασία το όχι αν θα ενσωματωθώ και θα ενταχθώ εγώ σε ένα από αυτά. Άλλωστε μπορεί με τα επιμέρους αυτή τη στιγμή κόμματα της αντιπολίτευσης να έχω και ιδεολογικές διαφορές. Το ζήτημα είναι πώς αυτά θα μείνουν στην άκρη και θα υπάρξει συνδεδεγμένο μέτωπο με προγραμματική συνεργασία για να φύγει αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος και αυτόν πραγματικά υπηρετώ. Μιλώντας με συναντεύους, μιλώντας στην κοινωνία, δεν είμαι έξω από αυτή την πολιτική συζήτηση και θεωρώ ότι το λιγότερο που μένει να έχει ενδιαφέρον είναι το αν εγώ θα ενταχθώ κάπου.
1: Καλά, εγώ θεωρώ ότι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, σε μια εβδομάδα, σε 15 μέρες θα είναι το πολύ, θα είσαστε κάπου.
0: Μα οι εκλογές αργούν.
1: Και μετά θα σας κρατήσω και μούτρα, γιατί δεν μου το λέγατε, να το ξέρετε.
0: Όχι, να είστε βέβαιος ότι όταν το αποφασίσω θα το πω αμέσως. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και προβάλλετε κατά καιρούς τις απόψεις μας και μας φιλοξενείτε, μας δίνετε βήμα. Και αυτό εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ, γιατί όπου μπορούμε είμαστε και κρίσιμοι στην ενημέρωση και εσείς και εγώ στους συμπολίτες.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Περιμένω τα νέα σας. Να είστε καλά.
0: Να λυπάμαι που δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, μέλος του ΙΠΑΤ του Συμβουλίου της Παμακεδονικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον αγαπημένο μου φίλο, καλησπέρα. Πού σας πετυχαίνω σήμερα? Την περασμένη εβδομάδα ήσασταν στη Σερβία, σήμερα πού είσαστε?
1: Αθήνα.
0: Αθήνα. Θα μας έρθετε και στη Θεσσαλονίκη την εβδομάδα?
1: Όχι, γυρίζουμε Σικάγο μεθαύριο.
0: Για να σας περιμένω, γι' αυτό το λέω, Λοιπόν, φύγετε Έλληνες αρκετά πια με τα ψέματα για τον Μέγα Αλέξανδρο. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτό ακούστηκε σε πανηγύρι χωριού στη Φλόρινα. Θα δώσω λεπτομέρειες, γιατί είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι πάντες αναρωτιούνται τι λέει τώρα αυτός. Θα δώσω το... Ναι, εγώ το είπα, αφήστε το αυτή, εγώ το είπα. Θα δώσω λεπτομέρειες, θέλω πρώτα να ακούσω το σχόλιο σας και θα τα πούμε όλα. Ελάτε.
1: Λοιπόν, αυτό που δεν κατάλαβα ήταν μια τραγουδίστρια, αυτό τουλάχιστον είδα εγώ, η οποία μιλούσε σλαβικά βέβαια και έλεγε ανάμεσα σε άλλα πόσο μεγάλη πλάνη έχουν οι Έλληνες, οι οποίοι μιλούν για τον Μακεδόνα βασιλιά, ο οποίος πολεμούσε με τους Έλληνες και στο τέλος εξανέστησε η κοπέλα και μας λέει φύγετε επιτέλους Έλληνες, μας αφήστε ήσυχους, φύγετε εσείς τα 10 εκατομμύρια να πάτε δεν ξέρω πού, υποθέτω κάπου μακριά από τη Μακεδονία. Τώρα αυτή η τραγουδίστρια δεν κατάλαβα αν ήταν Ελληνίδα υπήκος ή ήρθε σε κάποιο πανηγύρι από τα Σκόπια. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εάν είναι κάποια Ελληνίδα υπήκος δίγλωση σλαβικής καταγωγής, είναι ένα θέμα. Εάν ήταν καλεσμένη τραγουδίστρια από μια άλλη χώρα, το κρατήδιο των Σκοπίων, εκεί πλέον βέβαια είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα, είναι διπλωματικό πρόβλημα, έτσι. Και πραγματικά δεν γνωρίζω, ήθελα να ξεκινήσω δηλαδή από το ποιος πρόσβαλε τον ελληνισμό. Έλληνας ή Ελληνίδα υπήκος ή Σλάβα υπήκος του κρατηδίου. Δεν ξέρω, Λάζαρ, αν έχεις υπόψη σου αν η τραγουδίστρια ήταν από το κρατήδιο ή αν είναι Ελληνίδα. Δεν ξέρω αν ξέρεις την απάντηση.
0: Είναι η Σουζάνα Σπάζοφσκα.
1: Α, τρομερό.
0: Είναι το όνομα, είναι το όνομα της τραγουδίστριας, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Ότι την κάλεσαν, ήρθε από το κρατήδιο και πρόσβαλε βέβαια τον ελληνισμό, έτσι, την ίδια τη χώρα μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να δημιουργήσει ένα διάβημα διαμαρτυρίας από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στην πραγματικότητα μια νορμάλ χώρα πρέπει να θεωρήσει ότι αυτό το άτομο είναι persona non grata, να μην επιτραπεί ουδέποτε να έρθει στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο μας θέμα. Την έφεραν κάποιοι. Τώρα αυτοί που την έφεραν είναι Έλληνες υπήκοοι και είναι διαφορετικό το θέμα. Αυτό που δεν μας εξηγούν οι σλαβόφωνοι συμπατριώτες μας είναι ενδιαφέρον ή δεν είναι ενδιαφέρον ότι κανένας από αυτούς που ζουν στη Φλόρινα και στην περιοχή 20 χιλιόμετρα μακριά από το κράτος το οποίο αυτοί αποκαλούν μακριά.
0: Λοιπόν, η κυρία Σπάσοφσκα, έτσι λέγεται, είναι στάρ της μουσικής στα Σκόπια. Καλλιεργεί το τραγούδι το σλαβικό από τη δεκαετία του 80 και έχει ηχογραφήσει πάνω από 25 ανεξάρτητες κυκλοφορίες κλπ. Έχει αποκαλυφθεί ως η Σούζε Νασιονάλε, ο χρυσός λαιμός, το μακεδονικό αηδόνι, να με συγχωρείτε για αυτό, απλά σας διαβάζω, και η αλλιώς έχει χαρακτηριστεί και κληρονόμος της Βάσκα Ηλίεβα. Είναι γνωστή για τις μοναδικές ερμηνείες και χορογραφίες της. Δεν είναι Ελληνίδα, είναι από τα Σκόπια. Την έφεραν στη Μελίτη της Φλόρινας, στο χωριό Μελίτη της Φλόρινας, για να τραγουδήσει. Όλα ξεκίνησαν βέβαια από την ανάρτηση ενός βίντεο, ενός τραγουδιού, το οποίο έχει τίτλο «Αλεξάνδρ Καρ Μακεντόνσκι», δηλαδή «Ο Αλέξανδρος Βασιλιάς της Μακεδονίας», και προβάλλει συγκεκριμένη εθνική αφήγηση για την αρχαία Μακεδονία, ενώ κλείνει με την προκλητική φράση «Φύγετε Έλληνες αρκετά πια με τα ψέματα». Μισό, να τελειώσω. Ο λογαριασμός ο οποίος κοινοποίησε το βίντεο περιγράφει πως νεαροί Μακεδόνες από την Οφκάρι Λερίσκο, που είναι η Μελίτη της Φλόρινας στην δική τους γλώσσα, γνωρίζουν αυτή τη γλώσσα, λέει, και τραγουδούν ακόμη καλύτερα τα δικά τους τα τραγούδια. Τι λένε λίγο πολύ οι στίχοι του τραγουδιού που ακούγεται στο βίντεο είναι ότι εντός εισαγωγικών, θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω όσο έχει, κύριε Παπαδόπουλε, ο Φίλιππος, βασιλιάς της Μακεδονίας, ηγήθηκε ενός στρατού, ενός μακεδονικού στρατού εναντίον της Αθήνας. Οι Έλληνες έκαναν λάθος, τριμνούσαν στον τάφο ενός ξένου και πανηγύριζαν με ένα ξένο βασιλιά. Η μάνα Μακεδονία θα αποδείξει σε όλο τον κόσμο ότι ο Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας βασιλιάς. Χρόνια και αιώνες περνούν, μα οι Μακεδόνες αντέχουν για πάντα, η αλήθεια θα θριαβεύσει, ο κόσμος θα φωνάξει, φύγετε Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα. Ένα απόσπασμα από τους επίμαχους στίχους. Κύριε Παπαδόπουλε, ο λόγος σας, ελέγχεται. Νομίζω ότι εγώ δεν χρειάζομαι άλλο στη συζήτηση πλέον. Τα σχόλια δικά σας, ελέγχεται.
1: Επομένως, πρέπει να κηρυχθεί αυτό το άτομο persona non grata και επίσης να κινηθεί ίσως μια εισαγγελική έρευνα, διότι το να έρχεται κάποιος να είναι προσκεκλημένος μιας ελληνικής οργάνωσης, ανεξάρτητα αν είναι σλαβόφωνη, είναι ελληνισυπήκοη, και να παίρνουν ένα άτομο το οποίο προσβάλλει τον ελληνισμό, εγώ δεν είμαι δικηγόρος ούτε εισαγγελέας, αλλά θα νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να τεθεί αυτό το θέμα, κατά πόσο υπάρχει ένα κάποιας μορφής αδίκημα, θα έλεγα πολιτιστικό, αλλά αδίκημα προσβολής του ελληνισμού, του έθνους κτλ. Δεν γνωρίζω βέβαια αν υπάρχουν τέτοιοι νόμοι, δεν γνωρίζω αν ο εισαγγελέας της περιοχής μπορεί να επέμβει, αλλά το ελάχιστο που πρέπει να κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών είναι να πει ότι αυτό το άτομο δεν μπορεί πλέον ουδέποτε να επανέλθει και να μπει στην Ελλάδα. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, μόνο εμείς οι δύο μιλάμε γι' αυτό.
0: Εδώ καταρχήν προφανώς χρειάζεται παρέμβαση. Δεν θα πω από το Υπουργείο Εξωτερικών, μάλλον από το Υπουργείο Πολιτισμού, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καλά, τώρα έχει να κάνει και έχει να κάνει. Δεν θα πάμε τώρα στην ερμηνεία του αυτός αυτή και τα μυστήρια, για όνομα του Θεού. Σας λέω ότι εδώ αυτό είναι θέμα πολιτισμού, δεν είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, μη φάμε κανένα φάσκελο από την ελληνική διπλωματία τώρα επειδή τους ανακατέψαμε. Αυτό σας λέω τώρα, ηρεμήστε.
1: Δεν ξέρω ποιο Υπουργείο πρέπει να επέμβει για να μην επιτρέπει ένα άτομο να μπαίνει στην Ελλάδα. Και αυτό το Υπουργείο ασφαλώς δεν είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, ίσως δημοσίευση.
0: Καλά, τώρα μια στιγμή. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε, θα κοντραριστούμε με την άποψή σας. Δηλαδή, επειδή είπατε εσείς ότι πρέπει αυτό το άτομο να χαρακτηριστεί persona non grata, είναι αυτό που πρέπει να γίνει, θεωρείτε? Με ρωτάτε από πού πρέπει να γίνει η παρέμβαση για το συμβάν και σας λέω ότι εδώ πρωτίστως πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, προφανώς και έχει εμπλοκή το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε δεύτερο χρόνο όμως, έτσι, είναι εδώ πρόκειται για ένα πανηγύρι, προφανώς σε ένα χωριό της Λόρινας, όπου ακούστηκαν κάποια πράγματα. Ναι, θα έλεγα εγώ ότι είναι συμπλεκόμενα τα δύο Υπουργεία, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ μέχρι να αποφασιστεί η συγκεκριμένη κυρία να χαρακτηριστεί persona non grata στη χώρα μας. Υπήρξε οποιαδήποτε αντίδραση από πλευράς της ελληνικής πολιτείας? Όχι, δεν υπήρξε, θα σας πω εγώ.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Δεν υπήρξε. Τι μου λέτε, δηλαδή εσείς μου πηδάτε πέντε κεφάλαια μπροστά και μου λέτε persona non grata. Για να τη χαρακτηρίσουν persona non grata, πρέπει πρώτα να έχουν γνώση του γεγονότος. Πρέπει πρώτα να καταδικάσουν το ίδιο το γεγονός. Το έκαναν? Όχι. Μη φεύγουμε πέντε κεφάλαια μπροστά λοιπόν.
1: Ναι, δεν θα υπάρχει κανένα κεφάλαιο, απλώς δείχνουμε πόσο μεγάλη είναι η απόσταση, όπως είπες. Δεν κάνουν τίποτα με το τι πρέπει να κάνουν.
0: Περιμένω μια παρέμβαση από την Παπαμακεδονική, διότι εδώ είναι, αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν μπορεί να ακούγονται αυτά τα πράγματα στη χώρα μας. Μια παρέμβαση, μια επιστολή σας στην αρμόδια Υπουργεία, μαζί με το οπτικοακουστικό υλικό, και να το ζητήσετε αυτό το πράγμα, γιατί δεν το κάνετε.
1: Με τον πρόεδρο. Πάντως, αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο είναι ότι μιλάμε για το τι πρέπει να κάνει κάποιος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού όταν έχουμε ανθρώπους μέσα στην ίδια τη Φλόρινα. Καταλάβατε λοιπόν, κάπου πρέπει οι συμπατριώτες στην Ελλάδα να αναλάβουν κάποιες δράσεις πολιτισμένα μέσω στον νόμο κτλ. Να μην παρεξηγούμε σε αυτό που λέμε.
0: Καλά, δεν με πειράζει να σας πω κάτι, δεν με πειράζει να δω και μια αντίδραση, μια ανακοίνωση από την Παπαμακεδονική των ΗΠΑ. Έχω να δω χρόνια. Δεν θα με πειράζει να δω μια καλή παρέμβαση και από εκεί. Και δεν το λέω προφανώς και προφανώς αυτό, προφανώς και αυτό δεν το λέω σε εσάς προσωπικά. Έτσι. Περισσότερο απευθύνομαι στα ενεργά μέλη του Προεδρείου της Παμακεδονικής και των Παμακεδονικών Ενώσεων εν γέννη.
1: Εντάξει, πάντως νομίζω ότι είναι σημαντικό οι συμμετριότητες να γνωρίζουν τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μακρά προεκλογική περίοδος και βέβαια το Μακεδονικό έχει θαυτεί και είναι μια ευκαιρία, τουλάχιστον εμείς αναφέραμε στο που έχουμε φτάσει. Βέβαια υπάρχουν πιο σημαντικά θέματα, πιο σημαντικές εξελίξεις, στις οποίες αναφερόμαστε επανειλημμένως, σχέση με την Βουλγαρία και πώς έχουν μπλοκαριστεί τα Σκόπια από την Ευρώπη. Αυτό είναι το πραγματικά σημαντικότερο. Κάτι είναι και αυτό, τουλάχιστον. Ναι, έχουμε στα Σκόπια τώρα, θέλω να αναφέρω και ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι τεράστιο. Έγινε πριν τον περασμένο Οκτώβριο ένα ατύχημα σε μία μικρή πόλη των Σκοπίων και σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Συνέλαβαν λοιπόν μία γυναίκα την οποία κατηγορούν ότι είναι υπεύθυνη, έχει σημασία αυτό, ακούγεται περίεργο, αλλά έχει σημασία, η οποία όμως έχει βουλγαρικό διαβατήριο και σκοπιανό διαβατήριο. Την έχουν κρατήσει λοιπόν ενώ είναι βαριά τραυματισμένη και έχει ανάγκη από ειδική περίθαλψη για το τραύματα που έχει στην σπονδυλική στήλη. Δεν της επιτρέπουν, δεν της δίνουν πίσω το βουλγαρικό διαβατήριο για να πάει στη Βουλγαρία για να ασχοληθούν εκεί με το πρόβλημά της, ενώ δεν μπορούν οι Σκοπιανοί να ασχοληθούν λόγω της άθλιας κατάστασης, από ό,τι καταλαβαίνω, του προγράμματος της υγείας την οποία έχουν στο κρατήδιο. Και έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο διπλωματικό επεισόδιο. Έχουν φτάσει στο σημείο οι Σκοπιανοί να καταγγέλουν τώρα τον πατέρα αυτής της γυναίκας, η οποία είναι στη Βουλγαρία και βγαίνει στην τηλεόραση εναντίον των Σκοπιανών και καταγγέλει τους Σκοπιανούς και ζητάει να τους πάνε, να πάνε το κράτος των Σκοπίων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα αυτό. Ζητούν οι Σκοπιανοί την έκδοση του πατέρα, προσέξτε το, ο οποίος είναι Βούλγαρος, από τη Βουλγαρία στα Σκόπια για να τον δικάσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα απλό ατύχημα στο οποίο σκοτώθηκε κάποιος έχει γίνει ένα τεράστιο διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στα Σκόπια και στη Βουλγαρία, σε τέτοιο σημείο ώστε οι Βούλγαροι να σκέφτονται να βάλουν βέτο, προσέξτε, επιπλέον από τα άλλα 20 βέτο που έχουν, να βάλουν κι άλλο ένα βέτο για αυτό το θέμα στην ευρωπαϊκή τους προοπτική. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο έχουν εκτραχυνθεί τα πράγματα με τους Σκοπιανούς και τους Βουλγαρούς. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά που και εμένα με έχει εντυπωσιάσει σε τόσο βαθμό που ποτέ δεν περίμενα να φτάσουν εκεί που έφτασαν. Και βέβαια για μας αυτά είναι όλα πάρα πολύ θετικά.
0: Καλά, η κατάσταση των υποδομών της υγείας δεν αποτελεί κάποιο είδους προϋπόθεση για την εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά κάνει η Βουλγαρία και το σηκώνει το θέμα. Πολύ καλά κάνει, διότι πρόκειται προφανώς και για πολίτη της χώρας. Οπότε και πολύ καλά κάνει που το σηκώνει το θέμα. Αλλά από εκεί πέρα δεν αποτελεί προϋπόθεση. Οι υποδομές υγείας δεν αποτελούν προϋπόθεση για την εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα καθόλου.
0: Προφανώς και δεν είναι. Προφανώς και δεν είναι.
1: Στη Βουλγαρία, το θέμα δεν είναι καμία σχέση με αυτό. Είναι το ότι οι Σκοπιανοί δεν επιτρέπουν σε μια, προσέξτε, Βουλγάρα υπήκο να πάει,
0: ναι,
1: στη Βουλγαρία για ειδική. Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, εγώ δεν είπα ότι είπατε εσείς κάτι τέτοιο. Εγώ το δίνω ως διευκρίνηση για τους ακροατές. Ότι δεν είναι ότι επειδή δεν έχουν καλές υποδομές υγείας δεν θα τους δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι προϋπόθεση αυτό. Η παρέμβαση της Βουλγαρίας έχει να κάνει διότι πρόκειται για υπήκο της χώρας, της Βουλγαρίας.
1: Το θεωρούν θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Προφανώς.
1: Ακριβώς. Η βουλγαρική κυβέρνηση θέλει τώρα να πάει τα Σκόπια στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ενδεχομένως να πάει φέτος στην Ευρώπη. Διότι καταπατούνται τα δικαιώματα αυτή τη γυναίκα, η οποία υπόψη δεν έχει καταδικαστεί. Είναι απλώς κατηγορούμενη. Αλλά προσέξτε τώρα, έγινε ένα τροχαίο ατύχημα.
0: Ναι.
1: Έχει σπάσει τη σπονδυλική στήλη. Δεν την αφήνουν να φύγει από το χωριό στο οποίο έγινε. Είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, σε άγρια κατάσταση. Και έχουν περάσει σχεδόν ένας ολόκληρος χρόνος και δεν έχουν βγάλει άκρη για το αν φταίει ή δεν φταίει κάποιος για ένα ατύχημα. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, εντάξει, τι είναι, Τέμπη, τι είναι, τέλος πάντων, η Νιρεμβέργη, τι είναι. Έγινε ένα ατύχημα, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Πρέπει η αστυνομία, η υπεύθυνη, τέλος πάντων, μέσα σε μια εβδομάδα να πούν να βρεθεί ένα πόρισμα. Την κρατάνε λοιπόν σε άθλια κατάσταση όσο αφορά την υγεία της, η οποία μπορεί.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, το είπαμε αυτό. Είπαμε τρεις φορές για την οικονομία του χρόνου, μην επαναλαμβάνουμε πράγματα. Το είπαμε τρεις φορές.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Δεν έχω τίποτα άλλο προσθέσω. Τώρα ήθελα να προσθέσω συγγνώμη, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι το τεράστιο θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τα Σκόπια. Και βέβαια ένα τελείως άλλο θέμα στο οποίο θα ασχοληθούμε την άλλη φορά. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για το πώς εκταμιεύθηκε η επρόκειτο να δώσουν οι Ούγγροι του Όρμπαν 1 δισεκατομμύριο ευρώ δάνεια στην κυβέρνηση του Μιτκόφσκι, ο οποίος είναι ο σημερινός πρωθυπουργός των Σκοπίων. Και ένα τεράστιο θέμα βέβαια, επιπλέον από τα άλλα, γιατί αυτά ήταν βέβαια κινέζικα κεφάλαια και δεν ήταν ουγγρικά κεφάλαια. Και έτσι έχουν, όπως έλεγε κάποιος, πολλά ράματα για τη γούνα τους. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Βέβαια, γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λανθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
5: Πάμε να συνεχίσουμε την πολιτική συζήτηση της ημέρας. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Κούβελας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κούβελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
6: Καλησπέρα σας κύριε Λαζάρου, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Εγώ το είπα από την περασμένη εβδομάδα ότι εσείς θα κληθείτε να βγάλετε τα κάστανα από τη φωτιά μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ήδη έχετε ακούσει τις αντιδράσεις από τους φορείς. Δεν λαμβάνω υπόψη σε πρώτο χρόνο τα κόμματα. Μετά θα σας ζητήσω να μιλήσουμε και για το τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρώτα να πάρουμε υπόψη τις αντιδράσεις από τους φορείς.
6: Κύριε Λαζάρο,
5: ως προς το τι περιμέναν και τι τελικά έλαβαν. Αλλά ναι, έλατε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς.
6: Εγώ θα έλεγα ότι οι φορείς ίσως ήταν στο πειρασμό της πλειοδοσίας στην οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις προηγούμενες ημέρες είχαν ξεσαλώσει, θα το έλεγα έτσι απλά και λαϊκά, και τα μέτρα ύψους 2.200.000 εκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τους φάνηκαν τελικά κατώτερα των προσδοκιών τους. Όμως ο Πρωθυπουργός είχε ξεκαθαρίσει πως εμείς στοχεύουμε να φέρνουμε όλο και περισσότερο τα αποτελέσματα, τα καλά της ελληνικής οικονομίας σε περισσότερους συμπολίτες μας, ιδίως στους πιο ευάλωτους. Έτσι η λογική ήταν να έχουμε περισσότερα για τους πολλούς, ακόμη και αν αυτά δεν φτάνανε τις προσδοκίες τους, όπως αυτές είχαν αυξηθεί από όσους τους υπόσχονταν τα πάντα όλα, να το πω έτσι απλά.
5: Είπαμε αυτό, κύριε Κούβελα, όχι τώρα να βάλουμε, όχι τώρα την αντιπολίτευση, τώρα είμαστε εγώ, εσείς και τα μέτρα, παρακαλώ, όχι τώρα.
6: Οι φορείς, η παραγωγική, τα επιμελητήρια, οι επιστημονικοί φορείς, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουμε συντονιστεί σε αυτή την περίοδο η οποία έχει τις δυσκολίες της. Η καθημερινότητα δεν είναι όπως θα την επιθυμούσαμε, όπως αν δεν είχαμε και αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις που τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει τα πάνω κάτω. Δεν μας αφήνουν να σηκώσουμε κεφάλι. Παρ' όλα αυτά η προσπάθεια συνεχίζεται. Η ελληνική οικονομία τα καταφέρνει όλο και καλύτερα και τώρα είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να αποδώσει και στον καθένα από εμάς ακόμη περισσότερα. Πάντως έχουμε ξεπεράσει τις 90 φοροελαφρύνσεις, μειώσεις δηλαδή φόρων, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και άλλων τελών και επιβαρύνσεων.
5: Αλλά μην το λέτε αυτό τώρα, μην το αναφέρετε σαν έργο τώρα αυτό. Μην το αναφέρετε σαν έργο. Όχι κύριε Κούβελα, θα είμαι αυστηρός. Θα είμαι αυστηρός, μην το αναφέρετε τώρα αυτό σαν έργο. Είμαστε στα 6-7 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια και αυτά τα φορολογικά μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί την περίοδο των μνημονίων κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους να τα απολέσουμε, να εξαφανιστούν και όχι λίγα-λίγα σε κάθε διεθνή έκθεση και θεωρώ ότι αυτό είναι και υποχρέωσή σας, υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης, της κάθε μεταμνημονιακής κυβέρνησης να το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι υποχρέωσή σας. Είναι υποχρέωση όλων των μεταμνημονιακών κυβερνήσεων να αποτινάξει αυτά τα βάρη από τον ελληνικό λαό. Καλός ή κακός. Τώρα βέβαια, επειδή είμαστε ακόμη μισό λεπτό, εγώ δεν σας άφησα, μιλήσατε. Σας άφησα. Ελάτε λίγο να μιλήσουμε. Ελάτε λίγο να κάνουμε κουβέντα, λίγο παιχνίδι να κάνουμε. Κύριε Κουβέλα, πείτε μου σας παρακαλώ, ποιο από τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός ήταν μέσα στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ότι θα γίνει, εκτός από τον μισθό, τον κατώτατο μισθό. Αυτό
6: και τι εννοείται, ότι είναι ακόμη περισσότερα αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός?
5: Ποιο ήταν μέσα σε αυτά τα
6: ακόμη
5: οποία είχε πει? Δεν είπε κανείς ότι είναι καλύτερα. Μισό λεπτό, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Σας ρωτάω ποιο από τα μέτρα τα οποία το είχε δεσμευτεί. Δηλαδή ψηφίστηκε για αυτά. Ψηφίστηκε όντως για να αυξήσει το κατώτερο μισθό. Αυτό το είχε πει, θα φτάσει 950, μάλλον θα τα φτάσει και μάλλον θα τα ξεπεράσει κιόλας. Εντάξει. Το πρόβλημα φυσικά δεν λύνεται με αυτό, με το 950.
6: Δεσμεύτηκε ότι θα τα ξεπεράσει.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα από εκεί και πέρα, μπήκατε λοιπόν σε μια λογική, λέω εγώ τώρα για να καταλήξω, σε μια λογική η οποία λέει τι? Ότι δεν ανακοινώνω μέτρα τα οποία τα έχω υποσχεθεί. Μπαίνω στη λογική να δώσω λίγα σε πολλούς. Όμως η άλλη κοινή λογική, κύριε Κούβελα, λέει ότι όταν πας να δώσεις λίγα σε πολλούς, τελικά δεν μένει κανείς ευχαριστημένος. Ο λόγος εσάς, ελάτε.
6: Κύριε Λαζάρου, αυτό συμβαίνει πάντα στις κοινωνίες, στις οικονομίες, στις διακυβερνήσεις. Η κάθε περιπτώσεις από τη μία, τις δικές της δυνατότητες, από την άλλη η κάθε κυβέρνηση. Εμείς εξαντλούμε τον δημοσιονομικό χώρο, αυτά δηλαδή που είναι στα αλήθεια διαθέσιμα, και δόξα τω Θεώ μπορεί να πει κανείς ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλύτερα τα τελευταία χρόνια μετά από τις προσπάθειες που κάνουμε να συμμαζέψουμε την μεταμνημόνιο ελληνική οικονομία. Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η μεταμνημονιακή κυβέρνηση στην πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Και αυτό σας λέω ότι είναι υποχρέωσή σας, ξέρετε, να αποτινάξει ο λαός τα βάρη που δεν είναι δυνατόν. Είμαστε 7 χρόνια
6: αυτό,
5: μετά τα μνημόνια και ακόμα έχουμε πρίκα φόρους από τότε. Και λίγους τους παίρνετε πίσω κάθε χρόνο και λέτε κάτι έκανα. Λοιπόν, αλήθεια τώρα, σοβαρά μιλάμε.
6: Είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
5: Αυτές οι φορολογικές επιβαρύνσεις μπήκαν όλες μαζί. Θυμόσαστε το λουρί που μπήκε στο
6: πολύ
5: λαιμό
6: καλά
5: του ελληνικού λαού?
6: Το ότι παίρνετε πίσω
5: λίγα κάθε χρόνο, το θεωρείτε ότι κάνετε κανένα μεγάλο κατόρθωμα δηλαδή?
6: Κύριε Λαζάρου, η οικονομία, όπως ξέρετε, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Είναι εξίσωση τρίτου βαθμού το να έχεις τελικά θετικό ισοζύγιο. Αυτό έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια, μάλιστα αποπληρώνοντας τόκους του δανείου, του δημόσιου χρέους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι μια κουβέντα, κατορθώνουμε να απαλλάξουμε, να ξαλαφρώσουμε τα παιδιά μας, τις επόμενες γενιές από αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν είναι αδιάφορο γι' αυτό. Είναι ένας συνδυασμός λοιπόν πραγμάτων τα οποία προσπαθούμε να συγκεράσουμε, να τα καταφέρουμε δηλαδή όλα μαζί, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Έτσι λοιπόν, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι όλοι θα θέλαμε περισσότερα. Το ερώτημα είναι τι είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, ώστε να μην ρισκάρουμε, να μην διακινδυνεύσουμε πισωγύρισμα. Αυτό είναι εξασφαλισμένο, πως δεν θα συμβεί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με τη συνετή πολιτική.
5: Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί κάνετε τη συνάντηση με τους φορείς από τη στιγμή που δεν έρχεστε να ικανοποιήσετε την ημέρα της εκθέσεως ούτε ένα αίτημα των φορέων? Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά, σας μιλώ τώρα. Και προσέξτε, το λέω με πάρα πολύ αγάπη αυτό το πράγμα. Δεν προσπαθώ να το λέω, να το πω χαίρε κακά.
6: Είναι αμοιβαία τα αισθήματα αγάπη.
5: Δεν το λέω χαίρε κακά. Αλλά τι κάνετε στις σκέψεις με τους φορείς στιγμή? Ποιο αίτημα των φορέων ικανοποίησε ο Πρωθυπουργός με τις ανακοινώσεις που έκανε? Για να καταλάβω κι εγώ, πείτε μου ένα.
6: Δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε.
5: Πείτε μου ένα. Άμα δεν είναι ακριβές, εγώ συμφωνώ.
6: Από τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι το μετρό προχωρεί ολοταχώς προς τα δυτικά της Θεσσαλονίκης.
5: Ναι. Να σας πω, θα μου πείτε τώρα για τις πρόδρομες εργασίες? Ξέρετε πόσες φορές έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες για την επέκταση στη Δυτική Θεσσαλονίκη? Ως τώρα, τρεις.
6: Της προκαταβολής φόρου, του τέλους επιδεύματος, να μιλήσουμε δηλαδή για τους μικρούς μεσαίους και για τους αυτοαπασχολούμενους, δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε όλοι ενδεχομένως ή που θα ζητούσαν οι φορείς. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς στη λογική του δώστα τώρα όλα επειδή ας πούμε έχουμε εκλογές. Δεν πάει έτσι. Η κυβέρνηση επιμένει να είναι συνεπής σε αυτά που είχε δεσμευτεί. Αυτά να θεωρούμε στοίχημα και υπόθεση τιμής να τα υλοποιήσουμε μέχρι τις εκλογές από τη μια. Από την άλλη πρέπει να κοιτάξουμε, ξαναλέω, και τις επόμενες γενιές. Η ιδέα δεν είναι τώρα που πάμε σε εκλογές να τους κάνουμε όλους χαρούμενους τεινάζοντας στον αέρα την μπάνκα. Υπάρχει και η επόμενη μέρα. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Πιστεύετε δηλαδή ότι δεν θα ήθελε ο Μητσοτάκης να μας κάνει όλους χαρούμενους, να μας ικανοποιήσει όλους στο maximum, παραπάνω από αυτά που ζητάμε? Το εύκολο θα ήταν.
5: Παραπάνω από αυτά που ζητάμε, γιατί δώσαμε σε κάποιον όσα ζήταγε? Πείτε μου ένα αίτημα το οποίο ικανοποιήθηκε πλήρως. Κανένα.
6: Πρέπει να μιλήσουμε.
5: Όταν λέτε παραπάνω από αυτά που ζητάνε, τι εννοείτε δηλαδή? Δώσατε έστω όσα ζητάνε σε κάποιους? Όχι.
6: Γενικότερα
5: και εντάξει. Ας το πάμε και λίγο ειδικότερα, δεν με πειράζει.
6: Είχαμε και του τέλους επιδεύματος και της προκαταβολής φόρου μειώσεις και στα, ας το πούμε, στο τεκμαρτό εισόδημα στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών έγιναν κάποιες διορθώσεις στρεβλώσεων που είχαμε επισημάνει πως συνέβαιναν. Για τους αγρότες αυξήθηκαν αφορολόγητα, για τους τρίτεκνους. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι αρκετά ή ότι δεν θέλαμε περισσότερα. Προφανώς. Και για την περιφέρεια μέτρα, φορολογικά κυρίως και όχι μόνο. Αλλά σας λέω, είναι το πλαφόν, το δημοσιονομικό περιθώριο ύψους 2.200.000.000 εκατομμυρίων. Δεν μπορούμε.
5: Προσέξτε, γιατί έρχονται εκλογές.
6: Να προσφέρουμε
5: και λίγο,
6: 13 δισεκατομμύρια, όπως εύκολα λέει ο κύριος
5: Τσίπρας. Και 2-3 μήνες πριν από τις εκλογές θα πάτε σειρώμενοι να ανακοινώσετε και άλλα μέτρα. Ή να ανακοινώσετε και άλλα πράγματα για να πείσετε τον κόσμο να σας ξαναψηφίσει. Ενώ είχατε την ευκαιρία να το κάνετε 7 μήνες πριν τις εκλογές την έκθεση και να μην μπορεί να σας πει κανένας και τίποτα. Θα πάτε σειρώμενοι 2-3 μήνες πριν τις εκλογές και θα ανακοινώσετε τότε περισσότερα που δεν τα δώσατε τώρα. Τι να σας πω. Είναι δική σας επιλογή και το ξέρετε. Να σας πω κάτι, το ξέρετε εκ προημίου ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάτι άλλο.
6: Επιμένω ότι είναι επιλογή ευθύνης να είναι κανείς συγκρατημένος και να μπορεί να απλώνει το πάπλωμα.
5: Προσέξτε τι λέτε τώρα. Γιατί άμα έρθετε και μου πείτε μετά από 3 μήνες ότι ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να δώσει 13ο μισθό, Θα σας μαλώσω τότε. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Θέλω σχόλιο για τον πηγαίο κώδικα, αυτά τα οποία είπε ο Ανδρουλάκης σήμερα, σας παρακαλώ. Εγώ να σας ενημερώσω ότι ανάγνωσα την ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Αμήνης αναφορικά με το θέμα. Εγώ θέλω το σχόλιο σας για αυτά που είπε ο Ανδρουλάκης. Ελάτε.
6: Εγώ θα μείνω σε όσα επίσημα ανακοινώθηκαν, ότι η ελληνική πλευρά, η ελληνική στρατιωτική ηγεσία θα έχει αποκλειστικά τη διαχείριση του καινούργιου αυτού υπερσύγχρονου αμυντικού συστήματος, του θόλου αυτού του Αχιλλέα, της ασπίδας του Αχιλλέα, και αυτό εδώ διαβεβαίωσε, για αυτό διαβεβαίωσε και η Ισραηλινή πλευρά, που όπως ξέρετε είναι μια συνεργασία η κατασκευή και λειτουργία του αμυντικού αυτού συστήματος. Και δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω όσα επίσημα λέγονται από την ελληνική και την Ισραηλινή πλευρά. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει ότι ξέρει κάτι περισσότερο, θα πρέπει να το αποδείξει. Διαφορετικά, εύκολες και φθηνές κινδυνολογίες να λείπουνε, θα έλεγα, κύριε Λαζάρου.
5: Μάλιστα. Μάλιστα, ναι. Επειδή επικαλεστήκαμε πολλές φορές τη λογική στη σημερινή μας συζήτηση, θα έλεγα ότι δεν θα είχε καμία λογική να έχει ένα αμυντικό σύστημα η Ελλάδα και να το χειρίζεται το Ισραήλ, οπότε...
6: Ναι. Δεν είναι δυνατόν να συνεργαζόμαστε για να αναβαθμίζουμε το σύστημα. Υπάρχουν λογισμικά, υπάρχουν λειτουργίες πρόσθετες, αλίμονο, με το καλό.
5: Πάμε.
6: Άλλωστε ξέρετε ότι και η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα συμμετάσχει, θα είναι σε ποσοστό συμπαραγωγή αυτή η μεγάλη εξοπλιστική προμήθεια που θα θωρακίσει τους ελληνικούς ουρανούς. Άρα λοιπόν αυτό είναι καλοδεχούμενο.
5: Ελάτε.
6: Αλλά να διαχειρίζονται άλλοι, τρίτοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, οι καλύτεροι φίλοι μας να είναι, τα αδέλφια μας να είναι, να διαχειρίζονται εκείνοι τα του οίκου μας, αυτό σε καμία περίπτωση.
5: Ελάτε να σας ευχαριστήσω για την ωραία και ζωηρή συζήτηση. Σας δυσκόλεψα σήμερα και προφανώς ήταν ξεκάθαρο ότι σας δυσκόλευα. Μέτρα ανακοινώθηκαν, δεν έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα με εθνική ορτή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Πάντα,
5: και
6: θα τα συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας, όσο δύσκολα κι αν είναι, όσο δυσάρεστα, όμως κλείνω με αισιόδοξη νότα. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες, όταν θα κρίνουν και θα συγκρίνουν τα προγράμματα και τις εξαγγελίες αυτών των ημερών από τα διάφορα κόμματα, στο τέλος θα καταλάβουν ότι δεν αρκούν τα λόγια. Είναι πιο σημαντικό, θα έλεγα, εάν τα μέτρα που εξαγγέλει κάποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί και να τα υλοποιήσει. Τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρετε ότι θα υλοποιηθούν στον απόλυτο βαθμό, στο 100%. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
5: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουβέλα. Να είστε
6: καλά. Καλό βράδυ.
5: Πάμε κύριε Πανάρετε. Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και εφόσον αυτό συνέβη θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8. Γιώργης Πανάρετος στη ρυθμίση του ήχου, στερολογών Δοιέρη ραδιοσκηνοθέτη. Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
8: Flip that.

Όλο παίζει κάτι νιου στυλ Αμερικά. Στην αποχή μου ήρθανε flow, ζακουμέρικα. Έκανα ασφάλεια, κλοπή συντέρα Αμερικά. Ραπάρουμε σε κάτι αυλές και σε μπαρμπερικά. I got the Newton, χωρίς να μου Newton. Έχω big brain σαν το Jimmy Neutron. Μ' αρέσει η θέα, οπότε πήγα πήρα new drone. Μέχρι να πεθάνω πλήζα.

Ραπ, οι συγκυρίες με βρήκαν τυχερό. Στην πραγματική ζωή, τύχη μου βουνό. Βουτάω σε πισίνα και πατάω αχινό. Στις όσες μπήρες άραγμα με τρεις τύπους στα εσπέσιους. Κοιτάω την πύρα σαν τον Γκόλουμ με πρέσιους. Το τέλος της ταινίας με τίτλους τέλους αίσιους.

0: λόγωσε.
1: Ζω κατεβαίνω, έχω ένα θέμα λίγο με το χιόνο. Αν δεν γνωρίζω, κόβω σωπαίνω, απλά το βουλώνω. Φαίνεται άμα σ' ακούει από το πώς θα πατήσει. Άμα σκέφεται όντως είναι μεγάλος ο δρόμος.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
3: We are living in an artificially induced state of consciousness. Racial justice and human rights are non-existent. They have created a repressive society, and we are their unwitting accomplices.
4: And now you can make your own sound terrifying and terrible.
5: This is called being conscious of your hands.
6: 3, 2, 1.
7: You punk motherfuckers.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Flash 99,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Ραδιοθεραπεία λοιπόν ακούτε με τον Μανώλη Στρατιάδη και ξέρετε ότι εδώ εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Βλέπω όμως ένα βίντεο με το οποίο έχει μια μπάλα ποδοσφαίρου και κάνει τσαλιμάκια, αυτό που λέμε τα μυτιλίκια. Το ότι δηλαδή χτυπάει την μπάλα με το πόδι μην αφήνοντάς την να πέσει κάτω και κάνει άπειρα. Και λέει ο ίδιος, μερικές φορές αναρωτιόμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο. Οποπο. Άλλη πλευρά του ταλέντου του με το ποδόσφαιρο, ο Μιχαλάρας. Ναι, δεν ξέρω αν διάλεξε λάθος δρόμο, νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι γεννήθηκε για να τραγουδάει. Θα ξαναβρει τον δρόμο του στις επιτυχίες, θέλω να πιστεύω, γιατί αγαπάμε και περιμένουμε πώς και πώς τα επόμενα

Είναι το επισφράγισμα του ανθρώπου και όχι μόνο του ηθοποιού. Είσαι η καλύτερη μαμά στον κόσμο και εγώ το πιο τυχερό παιδί, είπε η κόρη της Τζένι Μπότσι για την Τζένι Μπότσι. Κωστάκι σε γουστάρι, χωριάτισα. Νομίζω ότι, παιδιά, εντάξει, είναι όταν μεγαλώνουν, όταν περνάνε λίγο τα χρόνια, οι προτεραιότητες αλλάζουν. Στην αρχή θέλεις να είσαι επιτυχημένος, να είσαι σεξι, ειδικά οι γυναίκες, να την ομορφιά τους, τα αυτά, την επιτυχία, τα λεφτά, ένα καλό αυτοκίνητο, ένα στάτους να γράφουν για μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, να μιλάνε για μας. Αργότερα τίποτα από αυτά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Γυρίσαμε πίσω και εγώ ένιωσα βαθιά υπερηφάνεια για το παιδί μου, έγραψε η ηθοποιός μετά το ταξίδι που έκανε με την κόρη της στη Τζιά.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
6: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις τη ράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
6: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
5: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα δώσει μια συναυλία για πρώτη φορά στο Παρίσι. Τώρα, παιδιά, να έρθουμε λίγο στα καλά μας. Να έρθουμε λίγο. Αγαπάμε ο Κωνσταντίνος. Είναι καταρχάς προσωπικός φίλος. Πάρα πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικός τραγουδιστής. Αλλά τώρα να σας πω κάτι. Αυτά τώρα είναι ξεμοράματα τώρα. Ποιο Παρίσι. Ποιο Παρίσι. Να πάει να πει τι στο Παρίσι. Αθήνα μου, Αθήνα μου. Ελεύθερος για μια ζωή. Εντάξει, δηλαδή να τραγουδίσετε για τους 500 φοιτητές που θα γίνουν 1500 εκεί οι Έλληνες. Και θα βάλουμε και άλλους 2000 εκεί επίσημους του Παρισιού και να πούμε: α, το γέμισε ο Αργυρός στο Παρίσι. Δεν είναι κακό, αλλά όλα αυτά μου ακούγονται λίγο κάπως σαν, πώς να το πω, διεθνή καριέρα. Δηλαδή αυτά τα συζητάμε ακόμα για τη Βύση και γελάμε έτσι. Προσπάθησε 4 φορές να κάνει διεθνή καριέρα και έτρωγε πόρτα στα αεροδρόμια. Δηλαδή. Έλεος. Αγαπάμε Κωνσταντίνο, όπου και να τον βρούμε θα πάμε να τον δούμε, να τον ακούσουμε και να διασκεδάσουμε μαζί του. Αλλά μαζευτείτε αυτό με τα Παρίσια. Μαζευτείτε λίγο.

Και να τώρα το πιο ενδιαφέρον θέμα της εκπομπής για σήμερα. Όλοι λένε το ίδιο πράγμα και μετά πεθαίνουν. Η συνέντευξη μίας για πάρα πολλά χρόνια είναι ακόμη νοσηλεύτριας στο εξωτερικό, όχι εδώ, η οποία είναι σε έναν θάλαμο που εκεί τα περιστατικά είναι πάρα πολύ σοβαρά και συνήθως πολλά από αυτά καταλήγουν σε θάνατο. Αποκαλύπτει λοιπόν τις τρεις πιο συνηθισμένες μετάνοιες που ακούει από τιμωθάνατους. Ποιες είναι τα τρία πράγματα για τα οποία μετανιώνουμε λίγο πριν πεθάνουμε. Στο Λος Άντζελες εργάζεται η Τζούλη, είναι γνωστή ως hospice nurse στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εξομολόγηση για τις μετάνοιες των ετοιμοθάνατων, μιλώντας στον χειρούργο Κάραν Ράιτζαν στο podcast του. Επαναλαμβάνω ότι έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στη φροντίδα ετοιμοθάνατων. Υπογράμμισε ότι το πρώτο που ακούω συνέχεια είναι ότι μετανιώνουν που δεν εκτίμησαν την υγεία τους όσο την είχαν. Δηλαδή, κάποια στιγμή προς το τέλος λες, μα τότε και όταν ήμουν καλά, γιατί τώρα εγώ δηλαδή δεν έκανα αυτά που έπρεπε. Αυτό είναι το νούμερο ένα πράγμα που λένε οι άνθρωποι. Μακάρι να είχα καταλάβει πόσο καταπληκτικό είναι να έχεις ένα σώμα που λειτουργεί, να έχεις την υγεία σου. Να έχεις περάσει κταίωρα, αδερφέ, να ξέρεις ότι πάνε καλά τα πράγματα. Το δεύτερο πράγμα για το οποίο μετανιώνει συχνά κάποιος ο οποίος είναι τιμωθάνατος, η δεύτερη μετάνοια που ακούει συχνά είναι ότι οι άνθρωποι παραδέχονται ότι δούλεψαν πάρα πολύ και εύχονται να μην είχαν σπαταλήσει έτσι ολόκληρη τη ζωή τους. Ότι έχουν χάσει πάρα πολύ χρόνο δηλαδή στη ζωή τους δουλεύοντας. Και τρίτον, αποκάλυψε ότι πολλοί τιμωθάνατοι ασθενείς μετανιώνουν για τις σχέσεις τους. Εξηγώντας ότι είτε εύχονται να μην είχαν διατηρήσει ορισμένες σχέσεις και φιλίες, είτε μετανιώνουν που κράτησαν κακία σε κάποιον. Πολλοί τιμωθάνατοι αποκάλυψαν επίσης ότι νοιάζονταν πάρα πολύ για το τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι, τι θα πει ο κόσμος. Από την πλευρά του, ο Dr. Ράιτζαν απάντησε με την ιστορία μιας νεαρής ασθενούς που τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι δεν είμαστε αθάνατοι και ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ποτέ τη ζωή μας δεδομένη. Το μοιράστηκε με 1,5 εκατομμύριο ακόλουθους ο γιατρός και σημείωσε ότι πριν από μερικά χρόνια είδα μια νεαρή γυναίκα να έρχεται με παγκρεατίτιδα στα 20 της χρόνια. Μέσα σε 3 ώρες αυτή η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ήταν διασωληνωμένη και την επόμενη μέρα είχε πεθάνει. Αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι wow, είμαι τώρα λέει 30 χρονών, είμαι 34, η ζωή μπορεί να περάσει αστραπιαία, οπότε ναι, πραγματικά μην το θεωρείτε δεδομένο. Έχουμε μερικές φορές αυτή την τάση να κυκλοφορούμε σαν να είμαστε αθάνατοι. Αλήθειες μόνο.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Ραδιοθεραπεία με τον Μανώλη Στρατιάδη. Μείνετε εδώ, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας.
1: Ένα φύλακτο σπίτι καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις κι εσύ. Το λέει λάτισα. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές. Και το πάτησε. Τώρα τι τρέμεις, γιατί λυπάσαι. Εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ. Απ' τη

0: Πολύ ωραίο γι' αυτό.
1: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη από τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το παραπονό να λιώνει. Κι ύστερα έκλαψα κοντά σου

ούτε οι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινεμά.

πουλί. Αλλά το σένα και εσύ εμένα, κι ο παγαπιού δεν είναι πολύ. Μάγω από σένα και εσύ εμένα, κι είναι η αγάπη μας μικροπολί.

0: μα εγώ έχω σένα και εσύ εμένα κι ο παταφιούρε είναι πολύ.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
5: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
6: 8 με 9 το πρωί
5: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Netflix, που δεν το γουστάρω και πάρα πολύ για άλλους λόγους δικούς μου, θα σας πω ότι πολλές φορές με τραβάει πάνω του, ενώ δεν το γουστάρω. Και μία από αυτές τις φορές έχει έρθει. Ντοκιμαντέρ για τον πρώτο τίτλο του Σουμάχερ, «Η γέννηση ενός θρύλου, η ζωή και η πορεία του Σουμάχερ», όχι του Σουμάχερ του τερματοφύλακα, του Σουμάχερ του οδηγού Φόρμουλα 1. Η παραγωγή παρουσιάζει άγνωστες πτυχές της δραματικής σεζόν του 1994 μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν από κοντά την αρχή της ιστορικής διαδρομής του Γερμανού πρωταθλητή. Θα το δω, η αλήθεια είναι. Σουμάχερ 1994, The Birth of the Legend, σε σκηνοθεσία της Christine Freitag.

Ραδιοθεραπεία ακούτε με τον Μανώλη Στρατιάδη και σερφάροντας έτσι στα κουσκουσάδικα του ίντερνετ, διαβάζω η Κλέλια Ανδρεολάτου λέει ανέβασε τόπλες φωτογραφίες στην παραλία. Παιδιά, αυτό δεν είναι είδηση. Αυτό συμβαίνει από το Μαέστρο 1 κάθε μήνα βλέπουμε. Δηλαδή, αν τη δούμε με, να μην είναι τόπλες και να φοράει ολόσωμο μαγιό, δεν θα τη γνωρίσουμε πια. Από το τόπλες τη γνωρίζουμε. Και από τις φωτογραφίες παραμονή Χριστουγέννων, η Κλέλια Ανδρεολάτου θυμήθηκε με καυτό μπικίνι τόπλες τον Άι Βασίλη. Απόκριες. Με τόπλες η Κλέλια. Γιατί? Γιατί μια χαρά κοπέλα, κουκλάκι, πολύ καλή ηθοποιός, ταλεντάρα, γιατί όλα αυτά, γιατί για να μένει, θα γίνει και το Μαέστρο 3, το Μαέστρο 4, θα βρεθεί και άλλη δουλειά, θα βρεθεί. One ticket please, now almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

Ακούτε τώρα η συμφωνία των πολλών εκατομμυρίων. Οι Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood υπέγραψαν τη συμφωνία πολλών εκατομμυρίων. Η ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος των Rolling Stones έρχεται στην μεγάλη οθόνη. Αυτά είναι λίγο περίεργα, η αλήθεια είναι, γιατί έρχονται όπως θέλει να μας το παρουσιάσει ο εκάστοτε παραγωγός. Δηλαδή, κανονικά πρέπει να υπάρχει λίγο και ένα σεβασμός. Δεν ξέρω, έχω δει το Whitney, γιατί Whitney Houston. Του Michael Jackson δεν κατάφερα να το δω ακόμη, όμως είναι αμφιλεγόμενο και αυτό. Ελπίζω αυτό να αποδώσει τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι της αλήθειας, έτσι ώστε τα νεότερα παιδιά που είναι χαμένα στη μουσική βιομηχανία και δεν ξέρουν τι σημαίνει Rolling Stones, να καταλάβουν 5 πράγματα για το τι τρέλα κουβαλούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γράφανε μουσική τη δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Πάντως η συμφωνία είναι πολλών εκατομμυρίων. Ο frontman του συγκροτήματος, ο Mick Jagger, και οι κιθαρίστες Keith Richards και Ronnie Wood φέρνουν υπέρψαν συμβόλαιο με την 101 Studios. Η εταιρεία είναι περισσότερο γνωστή για τηλεοπτικές σειρές όπως τα Landman, Yellowstone και το The Agency. Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια. Ανυπομονούμε να το δούμε στην μεγάλη οθόνη.

0: ξέρεις για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Και μέσα σε όλα τα ευχάριστα που βλέπουμε στο διαδίκτυο, με αφορμή την τρίτη επέτειο του γάμου του, Ευθύμης Ζησάκης αναφέρθηκε στις σχέσεις του με την σύζυγό του, τονίζοντας πως θα έκανε ξανά την ίδια επιλογή. Ο ηθοποιός και η Χρύσα Παπαλελούδη παντρεύτηκαν το 23, τρία χρόνια μετά την πρόταση γάμου που τους είχε κάνει στην Βενετία. Ο Ευθύμης βρέθηκε με αφορμή την τρίτη επέτειο έτσι κάπου και εξέφρασε την αγάπη του για την σύζυγό του. Ο ηθοποιός δημοσίευσε και ένα στιγμιότυπο που λέει σαν σήμερα τρία χρόνια πριν, πάλι εσένα θα διάλεγα. Φίλε Ευθύμη, είναι τα πρώτα τρία χρόνια ακόμη. Μην τρελαίνεσαι, μην παίρνεις τα πάνω σου, χαλάρωσε λίγο, υπάρχει δρόμος μπροστά. Υπάρχει δρόμος και το ανηφόρα ο δρόμος, γιατί μέχρι τον τρίτο χρόνο παλεύονται. Εδώ από τον τέταρτο και μετά αρχίζουν λίγο τα προβλήματα, μέχρι τον έβδομο. Αν ξεπεράσετε τον έβδομο μετά, ναι, αλλά θέλει λίγο ψυχραιμία. Γενικώς μην είσαι με φορά, γιατί έχει ανηφόρα. Θέλει αντοχή, θέλει άλογα να μπορείς να ανέβεις την ανηφόρα, έχει τον νου σου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω.

Έχετε ακούσει το όνομα Σαρά Χαλίφα? Είναι γνωστό όνομα, θα μπορούσε να ήταν τραγουδίστρια, ηθοποιός. Τις τελευταίες ώρες ήρθε στο επίκεντρο της επικαιρότητας στην Αίγυπτο μετά την απόφαση του δικαστηρίου του Καΐρου να την καταδικάσει σε θάνατο διαπαγχωνισμού με άλλους 11 κατηγορούμενους σε μια υπόθεση που τα Αιγυπτιακά μέσα αποκαλούν μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών. Η απόφαση δεν ετελεσίδηκε καθώς η υπεράσπιση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση. Η 39χρονη γνωστή έγινε γνωστή στο Αιγυπτιακό κοινό μέσα από την τηλεόραση και ιδιαίτερα από την εκπομπή Mission Impossible, η οποία ειρωνικά από το φως των σημερινών εξελίσσεων ασχολούνται με ζητήματα ασφαλείας και εγκληματικότητας. Κουβαλούσε ναρκωτικά λοιπόν, καταδικάστηκαν 12 άτομα. 750 κιλά ναρκωτικά την πιάσαν την κυρία και λέει διαπαγχωνισμού. Και θέλω να κάνω την επόμενη ερώτηση. Μπορεί να είναι έξω αυτή σε 6 μήνες και να κουβαλήσει άλλα 750 όπως γίνεται στην Ελλάδα? Όχι. Άρα το ακούω αυτό. Με την έφεση ας μην την κόψει το κεφάλι την καημένη. Μια χαρά, ας καθίσει 450 χρόνια μέσα και να κινδυνεύει αν βγει έξω και την πιάσουν έστω και με τσιγαρελίκη, τότε να της κόψουν το κεφάλι. Κάπως έτσι έρχεται και η αναμόρφωση που λένε και η συμμόρφωση. Το να κουβαλήσεις ένα τόνο ναρκωτικά και σε 2 χρόνια να είσαι έξω, δεν νομίζω ότι φέρνει λύσεις τη δημοκρατία μου μέσα.

0: Εδώ στην ραδιοθεραπεία είμαστε με τον Μανώλη Ευστρατιάδη, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Τα δυσάρεστα νέα έρχονται στην ραδιοθεραπεία. Η εποχή της μίας δουλειάς τελειώνει. Οι αριθμοί εξηγούν γιατί η μία δουλειά πια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί να παρέχει ούτε τα πλέον απαραίτητα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Ρωτήστε έναν τριαντάρι σήμερα τι δουλειά κάνει και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η απάντηση να χρειάζεται περισσότερες από μία γραμμές. Γραφίστε το πρωί, social media manager το απόγευμα, μεταφράστε τα Σαββατοκύριακα, σερβιτόρα, παράλληλα δασκάλα γιόγκα και ιδιοκτήτρια ενός μικρού online shop. Η εποχή στην οποία το επάγγελμα ήταν μια σταθερή ταυτότητα φαίνεται να υποχωρεί ιδιαίτερα για τους νεότερους εργαζόμενους. Ναι, γιατί παιδιά, το iPhone έφτασε στα 1.700 ευρώ. Αλήθεια είναι αυτό, δεν φτάνει μια δουλειά. Πίσω από αυτή την αλλαγή δεν βρίσκεται μόνο η ανάγκη για δημιουργικότητα ή περισσότερη επαγγελματική ελευθερία. Για πολλούς η δεύτερη ή τρίτη δουλειά είναι απλός τρόπος για να βγει ο μήνας. Καλά, εσείς τώρα τι λέτε, ότι κάποιος κάνει δύο και τρεις δουλειές δεν μπορεί να εγκλωβίσει τη δημιουργικότητά του και λέει όχι, όχι, όχι, πρέπει να κάνω και αυτό επαγγελματικά. Και αυτό επαγγελματικά. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 21,7% των μισθωτών στην Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των χαμηλόμισθων, δηλαδή αμείβεται με τα 2 τρίτα ή λιγότερο του μέσου όρου μισθού της χώρας. Πρόκειται για την τέταρτη ψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Λετωνία, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 14,7%. Ναι, και εκεί τα iPhone έχουν 1.700 ευρώ. Όλοι μου οι φίλοι, κυρίως οι άνεργοι, είναι με καινούριο iPhone. Αλήθεια, και εγώ το ίδιο φυσικά. Έτσι δεν λέω, βγάζω τον εαυτό μου έξω. Για όλους μας συμβαίνει αυτό. Έχουμε αλλάξει λίγο τις προτεραιότητές μας και τα έξοδά μας. Αν θέλει να κάνουμε λίγο μια διαχείριση και να τα ξαναδούμε από την αρχή, όπως και τα επαγγελματικά μας φυσικά.
1: Η μόνας είναι έξω. Εδώ όμως οι καρδιές είναι ζεστές. Και αν είμαστε χωρισμένοι, και αν είστε χωρισμένοι, και αν πονάτε, εδώ είναι ο γιατρός. Και σήμερα η γιορτή είναι δύο.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ μαζί μου. Ήταν η ραδιοθεραπεία, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και βέβαια να χαμογελάτε γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Flash 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
2: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
1: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
2: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
1: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: βγάζω ακόμα.
1: Λέει, όλες είναι γειτονιές, μπρο. Πολλοί ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό είναι ράπα αλλά Γκρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναμπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τις παίξω.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές στο θάνατό.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα.